0: ειδικότερα μέσω της τακτικής κολύμβησης μπορούμε να διατηρήσουμε ένα υγιή καρδιακό ρυθμό, να ενισχύσουμε τη μυϊκή ισχύ του μυϊκού μας συστήματος και είναι και μια εξαιρετική μορφή κολύμβηση για να αποφορτιστεί ο οργανισμός μας από το καθημερινό στρες. Η κολύμβηση είναι ένα άθλημα κίνησης μέσα στο νερό, να αναφέρουμε έτσι λίγα γενικά πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Ως οργανωμένο άθλημα είναι επινόηση των νεωτέρων χρόνων, αλλά σαν μέσο ψυχαγωγίας το συναντάμε τα αρχαία χρόνια, ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες που δοκίμασε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Να αναφέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία και θεωρούσαν άσχημο πράγμα το να μην γνωρίζει κάποιος να κολυμπά. Τώρα, σαν ιδιαίτερο άθλημα, συμπεριλήφθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και από τότε έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπητά αγωνίσματα. Το νερό από μόνο του γνωρίζουμε ότι σε όλες τις ηλικίες προκαλεί χαρά, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά θέλουν να πλατσουρίσουν, θέλουν να αγκαλιάσουν το νερό, να το αισθαντούν. Αλλά δεν είναι μόνο για τις μικρές ηλικίες η κολύμβηση, είναι ιδανική για όλες. Από βρέφη δηλαδή έως ηλικιωμένους συναντάμε πάρα πολλά άτομα που έχουν την κολύμβηση ως κύρια γύμναση. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Θεωρώ ότι οι ίδιοι οι παιδίατροι θα έπρεπε να συστήνουν από μικρές ηλικίες τους γονείς. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά είναι να κολυμπούν. Διότι από την νηπιακή βρεφική ηλικία που μετά ακολουθεί η αναπτυξιακή φάση ενός παιδιού, τα ωφέλη της κολύμβησης είναι πάρα πολλά, πέραν από τη γνώση του να κατέχει κάποιος κολύμβηση για να μπορεί να σώσει τον εαυτό του ενδεχομένως σε μια δύσκολη στιγμή ή να παρέχει βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό του όταν αυτό θα χρειαστεί. Εκτός από αυτό το όφελος υπάρχουν και πάρα πολλά ωφέλη στον οργανισμό του ανθρώπου.
1: Ποια είναι η ιδανική ηλικία κατά τη γνώμη σας ώστε να αρχίσει ένα παιδί?
0: Η ιδανική ηλικία μπορεί να ξεκινήσει σε οργανωμένα τμήματα με το λεγόμενο baby swimming, όπου παιδάκια ηλικίας ενός έτους, ίσως και μικρότερα, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή κάτω των 3,5 ετών, όπου είναι ένα όριο εκκίνησης στο να φέρει κάποιος γονέας το παιδί του σε ένα οργανωμένο μάθημα πισίνας. Για τις μικρότερες ηλικίες που προανέφερα υπάρχουν οργανωμένα τμήματα, οργανωμένα γκρουπ που γονείς μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να ακολουθήσουν μάθημα μέσα εκμάθησης και εξοικείωσης ενός παιδιού αυτής της ηλικίας μέσα στο νερό. Μετά από τα 3,5-4 έτη μπορούν οι γονείς να φέρουν σε κάποια σωματεία, σε κάποιους συλλόγους που διατηρούν τμήματα ακαδημιών, να φέρουν τα παιδιά τους και από αυτή την ηλικία να ξεκινήσει η εκμάθηση της κολύμβησης, που όπως προανέφερα είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για μένα. Το λέω εφόδιο ζωής, διότι η γνώση της κολύμβησης πέραν από τα οργανικά ωφέλη είναι και εφόδιο, σώζει ζωές. Μπορεί να σώσει τη δική μας κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη συγκυρία, είτε είμαστε στη θάλασσα σε διακοπές, είτε είμαστε σε κάποια πισίνα, ή να χρειαστεί να δώσουμε βοήθεια σε κάποιο συνάνθρωπό μας ο οποίος κινδυνεύει. Και το λέω εφόδιο διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βρέχεται από θάλασσα, δεν είναι δυνατόν οι πνιγμοί να αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Είναι τραγικό να έχουμε 350 και άνω θανάτους ετησίως από πνιγμούς. Άρα πέραν από τα οργανικά ωφέλη της κολύμβησης, η γνώση θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο εφόδιο και είναι επαρότρινση δικιά μου σε όλους τους γονείς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν, που έχουν μικρά παιδιά, να τα φέρουν στα κολυμβητήρια, στις περιοχές που ζουν και να εντάξουν τα παιδιά τους σε κάποιο γκρουπ για να μάθουν να κολυμπούν.
1: Δυστυχώς και στο νησί μας, παρότι είμαστε νησί, υπάρχει η νοοτροπία του βουνού και κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αρκετούς πνιγμούς σε όλες τις ηλικίες, κάτι που δεν θα έπρεπε, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε, δεν θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε, περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα, είμαστε όλοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει πλέον κολύμπη.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι σιγά σιγά πηγαίνουν, μαθαίνουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι ποια ηλικία θεωρείτε ότι θα μπορεί κάποιος?
0: Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει απαγορευτικό ηλικίας στο να προσέλθει κάποιος και να ασχοληθεί με το κολύμπι. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς διοργανώνονται και αγώνες μεγάλων ηλικιών και έχουμε διάτομα ηλικίας 80 ετών και 90 ετών να λαμβάνουν μέρος στους λεγόμενους αγώνες Masters, που εκεί συμμετέχουν ενήλικα άτομα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό αν κάποιος λάβει υπόψη του τα πολλαπλά ωφέλη, ακόμα και αγωνιστικού χαρακτήρα να μην είναι η κολύμβηση και να είναι χαρακτήρα απλής γύμνασης, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Η ηλικιακή γάμα είναι τεράστια, ξεκινώντας από βρεφική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα, μπορεί κάποιος να προσέρχεται είτε στη θάλασσα είτε σε πισίνες ανάλογα με την περιοχή που ζει, να κάνει αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση. Κάτσουμε τώρα πάρα πολύ εύκολα, μπορούμε να παριθμίσουμε πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους κάποιος οποιασδήποτε ηλικίας έπρεπε να στραφεί στην κολύμβηση. Επιγραμματικά μπορώ να σας αναφέρω ότι το κολύμπι είναι καταρχήν ένα δημοφιλές άθλημα. Μία από τις βασικές, ένα από τα βασικά ωφέλη είναι το ότι, μια και με ρωτήσατε για άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία στην κίνηση, κάποια δυσκολία στις αρθρώσεις κτλ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η κολύμβηση από τη φύση της, επειδή η κίνηση γίνεται μέσα στο νερό και λόγω της άνωσης του νερού το σωματικό βάρος τίνει να είναι μηδενικό, οι επιβαρύσεις που δέχεται αυτός που κολυμπάει στο στηρικτικό του μηχανισμό, δηλαδή στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις, είναι αμεληταίος, οπότε μπορεί οποιαδήποτε ηλικία να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Συνάμα ενισχύει η κολύμβηση την ευληγησία, βοηθάει στο να καίμε θερμίδες, βελτιώνει το συγχρονισμό της κίνησης του σώματος, τη στάση του σώματος. Θεωρείται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες, όπως είπαμε, από τα νήπια μέχρι ηλικιωμένους και ενδεχομένως και βαθιά γεράματα. Δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Αρκεί να έχουμε μία θάλασσα το καλοκαίρι ή μία πισίνα το χειμώνα με την επιτρεπτή θερμοκρασία του νερού, ώστε να μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα η καλύτερη αερόβια άσκηση. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση, φτιάχνει την ψυχολογία. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, όπως είπαμε. Βοηθάει το σώμα να γυμναστεί από την κορφή έως τα νύχια. Βοηθάει τις αρθρώσεις. Αποτελεί ένα άθλημα το οποίο, όταν το γνωρίσουμε και το αγαπήσουμε, μειώνει τις πιθανότητες του πνιγμού και βοηθάει, όπως είπαμε, και την ψυχική υγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολλαπλό. απλά τα ωφέλη.
1: Ακριβώς, και παίρνοντας τη σκητάγη από εσάς, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχουν δημιουργηθεί και αρκετές ομάδες που, ξεκινώντας από τις πισίνες, προχωράνε μετά στη θάλασσα, και μάλιστα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως προείπατε, οι οποίοι συνεχίζουν και σαν χειμερινοί κολυμβητές. Δηλαδή, βλέποντας τις θάλασσές μας, και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Κρήτη, στην Αμουδάρα, στην Παντάνασσα, σε διάφορες θάλασσες, βλέπουμε ομάδες ατόμων κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι συνεχίζουν και το χειμώνα την κολύμβησή τους, και μάλιστα όχι μόνοι, αλλά οργανωμένα πλέον.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν ομάδες που όλο το χρόνο δραστηριοποιούνται στο κομμάτι της κολύμβησης, και μάλιστα κατά καιρούς διοργανώνονται και κάποιες κάποιοι υποτυπώδεις αγώνες ανοιχτής θάλασσας, όπου δεν συμμετέχουν μόνο μικρές ηλικιακές ομάδες παιδιών που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό, συμμετέχουν και ενήλικα άτομα και άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί έτσι επισταμένα με το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή μια στροφή και μια τάση στο υγρό στοιχείο, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό, λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα ωφέλη που προαναφέραμε προηγουμένως. Το νερό έχει μια μαγική ικανότητα να μας, όσο κουρασμένοι και αν είμαστε, γιατί έχω ακούσει κάποια στιγμή κάποιους να λένε είμαι κουρασμένος, αυτό μετά από 8 ώρες δουλειά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το νερό έχει τη μαγική ικανότητα να μας αποφορτίζει, να μας παίρνει το άγχος, να μας παίρνει την κούραση, όσο κουρασμένοι είμαστε. Βγαίνοντας από το νερό να νιώθουμε τέτοια ευεξία και τέτοια αλαφρότητα που πραγματικά αξίζει τον κόπο για όλους να το δοκιμάσουν.
1: Έτσι, και οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κολύμβι μες στην πισίνα, και να το τονίσουμε αυτό, πλέον σε πάρα πολλές πισίνες, συλλόγους και διάφορες ομάδες, οργανώνονται και άτομα όχι μόνο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και άτομα με κινητικά προβλήματα, και άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας αμαία στην κίνηση, προχωράνε. Και είμαστε μια χώρα η οποία, και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, έχει παραολυμπιονίκες στην κολύμβηση. Έχει άτομα τα οποία δίνουν αγώνα παρά τα προβλήματα υγείας τους, και μάλιστα βραβευμένους.
0: Βέβαια, διακεκριμένους κολυμβητές παραολυμπιονίκες. Υπάρχει, ισχύει αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι που χρησιμοποιούν το νερό, και είναι χώροι αποκατάστασης για ειδικής αποκατάστασης για ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων, είτε με μέση, είτε με γόνατα, είτε με ισχύα, αλλά πάλι το νερό χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό μέσο. Και υπάρχει και σαν μέσο γύμνασης, με διάφορες ασκήσεις, επιβάρυνσης, με διάφορους ειδικούς σαλτήρες. Μπορούμε να συναντήσουμε και κάποια ειδικά ποδήλατα μέσα σε πισίνες, όπου μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει και να κάνει τέτοιου είδους γυμναστική. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προεκτάσεις μέσα στο νερό που μπορεί κάποιος να κάνει χρήση.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς, και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και από προηγούμενη εκπομπή μας το έχουμε πει, ότι πλέον και τα άτομα με κινητικά προβλήματα, είτε αυτά είναι υγειακά είτε αυτά είναι από κάποια ασθένεια, στις παραλίες μας εδώ στο νησί αρχίζουν και μπαίνουν ειδικές ράμπες, οι οποίες τους επιτρέπουν και σε αυτούς τους ανθρώπους να κολυμπήσουν, να αθληθούν, αλλά και να έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής πλέον. περιτριγυρισμένη από το νερό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται νερό, σε αυτό το εξαιρετικό άθλημα που λέγεται κολύμβηση, είτε αυτό γίνεται για αγωνιστικό σκοπό είτε για θεραπευτικό.
1: Ακριβώς και αλλάζει η νοοτροπία σιγά σιγά. Η κολύμβηση είναι το μόνο άθλημα το οποίο δεν καταπονεί τον οργανισμό μας. Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε, είναι κοντά, οποιαδήποτε περιοχή της Κρήτης. Μη γελιόμαστε, ακόμα και το πιο ορεινό μας χωριό σε 40 λεπτά είναι στη θάλασσα. Έχουν αναπτύξει πισίνες αρκετά μέρη πλην του Ηρακλείου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκμάθηση αλλά και για γυμναστική όλων των ηγητιών. Και όπως προείπατε, το καλύτερο είναι από μικρή ηγητία, και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό και σαν μάθημα στα σχολεία, θεωρώ. Θα έπρεπε να προτρέπουν τα σχολεία τους μαθητές από μικρή ηγητία να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται στο κολύμπι, να μπορούν να χαρούν τη θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουν αυτοί ή οι δικοί τους.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω λίγο ότι από το 2015, από τη θέση του υπευθύνου φυσικής αγωγής και αθλητισμού για τον νομό του Ηρακλείου, αλλά και ως υπεύθυνος συντονιστής της κολύμβησης, το 2015 είχε ξεκινήσει πιλωτικά ένα μάθημα για τις τρίτες τάξεις δημοτικών σχολείων, το οποίο είχα αναλάβει εγώ να το προχωρήσω και να το στήσω σαν συντονιστής της κολύμβησης. Το μάθημα καθιερώθηκε και από το 2015 μέχρι σήμερα διδάσκεται σαν μάθημα ευτυχώς στα σχολεία. Στο δίωρο της φυσικής αγωγής η εκπαιδευτική, σε συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες, με την καθοδήγηση του συντονιστή που έχει βγάλει το πρόγραμμα το ετήσιο, τα σχολεία του νομού έρχονται στο κολυμβητήριο της πόλης του Ηρακλείου και τα παιδιά έχουν επαφή με το υγρό στοιχείο για να αποκτήσουν ή να μάθουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους κάποια παιδάκια που ήδη έχουν ξεκινήσει σε συλλόγους. Είναι ένα εξαιρετικό μάθημα, το οποίο, όπως είπα, ξεκίνησε το 2015 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Σκοπός και η πεποίθηση είναι να καταφέρουμε να εντάξουμε και άλλες τάξεις, γιατί αυτή τη στιγμή διδάσκεται στην Τρίτη και στην Τετάρτη, να μπορέσουμε και στις υπόλοιπες τάξεις να είναι εφικτό να έρχονται σε επαφή με την κολύμβηση τα παιδιά.
1: Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό νέο που μας είπατε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν και τους δασκάλους και τους ανθρώπους που είναι στα σχολεία να το προωθήσουν, να το τρέξουν και αυτοί μαζί με τους συλλόγους γονέων, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί στο μέλλον που να μην μπορεί να είναι ασφαλές στη θάλασσα.
0: Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω. Προηγουμένως χρησιμοποίησα την έκφραση εφόδιο. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα. Αιτιολογώ γιατί χρησιμοποίησα αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το θεωρώ τόσο σημαντικό για ένα παιδί τη γνώση της κολύμβησης, τόσο σημαντική όσο είναι το μουσικό όργανο, όσο είναι η ξένη γλώσσα, όσο είναι ο χορός. Είναι πραγματικά ένα εφόδιο ζωής για τα παιδιά και γι' αυτό είπα ότι ένα σωστός παιδίατρος θα έπρεπε το πρώτο που θα έπρεπε να συστήσει σε ένα γονέα είναι να πάει το παιδί του στο κολυμπητήριο. Είναι τέτοια η θωράκιση της άμυνας του οργανισμού που είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει ένας γονέας στο παιδί του.
1: Φυσικά, και άλλωστε όλοι οι γιατροί το λένε, ότι με το κολύμβι χτίζουμε και το ανοσοποιητικό μας. Είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λιγότερα κρυώματα, λιγότερες ιώσεις, λιγότερη ταλαιπωρία και για τους γονείς, αλλά και για τους μεγαλύτερους.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θέλουμε να μας πείτε... αν κάποιος χρειάζεται κάποια πληροφορία για οτιδήποτε, είτε για κολύμπι, είτε για το πρόγραμμα αυτό στα σχολεία, ή πού μπορεί να σας βρει,
0: λοιπόν,
1: πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
0: Εμείς σαν σύλλογος είμαστε στο κολυμπητήριο του Λίδο, στην μοναδική 50 πισίνα που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου. Είμαστε ο σύλλογος ΕΓΟΗ, από τους αρχαιότερους πανελλαδικά συλλόγους. Αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε την κολύμβηση, αγαπάμε τα παιδιά, και πολύ ευχαρίστως όποιος χρειαστεί κάποιες πληροφορίες μπορεί από το ίντερνετ να βρει τα τηλέφωνα, να μας καλέσει, και πολύ ευχαρίστως να τον καθοδηγήσουμε και να τον βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κολύμβηση.
1: Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφιερώσατε το χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, και να στραφεί έτσι ο κόσμος στην κολύμβηση, διότι σαν νησί, όπως είπατε, είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν μεσήλικες, ενήλικες, να μην γνωρίζουν να κολυμπούν. Ποτέ δεν είναι αργά. Και θα σας αναφέρω έτσι ένα που μου ήρθε τώρα συνειρμικά, ότι κάποια στιγμή στην προπονητική μου καριέρα ήρθε ενήλικας 65 χρονών και ήθελε να μάθει μπάνιο, διότι το είχε αποθυμένο. Δεν υπάρχει λοιπόν ηλικία, μην διστάζετε, ελάτε κοντά στους προπονητές, ελάτε στην πισίνα. Το κολύμπι μόνο θετικά στοιχεία έχει να προσφέρει και τίποτε άλλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Καλό σας απόγευμα και πάλι σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, μάθαμε πολλά πράγματα και όπως και να το κάνουμε είναι χρήσιμα για όλους μας. Εγώ από αυτή τη θέση και εγώ έμαθα μεγάλο σκολύμπι και θέλω να προτρέψω όσους μπορούν να προχωρήσουν στο να μάθουν, να μην κολλάνε, να προχωρήσουν. Είμαστε ένα μέρος το οποίο έχει θάλασσα, το οποίο είναι γιόλουστο 10 μήνες το χρόνο. Μπορούμε όλοι να πάμε στη θάλασσα, μπορούμε να τη χαρούμε με ασφάλεια. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης, ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα σε αυτή την εκπομπή που μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη, που αφορά σε αυτήν, κάνουμε αναφορές σε αυτήν και νομίζω ότι καλώς γίνεται, διότι κι αν ασχολούνται οι άνθρωποι με την Αγία Γραφή, ασχολούνται με την Καινή Διαθήκη. Και με την Παλαιά Διαθήκη, από φόβο, από άγνοια, από παραπληροφόρηση, δεν ασχολούνται. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να κάνουμε αναφορές σε αυτό το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκάλυψης στην Παλαιά Διαθήκη. 49 βιβλία έχει η Παλαιά Διαθήκη. Και το καθένα από αυτά έχει να μας δώσει πράγματα που μας αφορούν, που είναι επίκαιρα, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και που μπορούν να μας δείχνουν το δρόμο για να φτάσουμε και να συναντήσουμε το Θεό. Ένα από τα βιβλία, πολύ αγαπητά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η Ψαλμή. Η Ψαλμή του Δαβίδ. Έχουμε κάνει αναφορές στους ψαλμούς, είναι 150. Έχουμε πει ότι ο Δαβίδ σίγουρα θα έχει γράψει ο βασιλεύς πολλούς ψαλμούς. Όμως υπάρχουν και αρκετοί άλλοι οι οποίοι έχουν γράψει ψαλμούς και όλοι αυτοί μαζί με τη θεοπνευστία που έχει η Εκκλησία έχουν αποτελέσει μία συλλογή. Συλλογή ποιημάτων λοιπόν είναι αυτή, συλλογή ψαλμών που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία και χρειάζεται να είναι και στην καθημερινή μας μελέτη. Οι ψαλμοί αυτοί λοιπόν έχουν να μας δώσουν μηνύματα σχετικά με την πνευματική μας ζωή, με την καθημερινότητά μας. Μας αφορούν τα νοήματα των ψαλμών. Και σήμερα διαλέξαμε τον 6ο ψαλμό. Θα διαβάσω το κείμενο και θα διαβάσω μετά και μία ερμηνευτική απόδοση και τη μετάφραση βέβαια του ψαλμού. Είναι γνωστός: «Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με. Μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστιν εν το θανάτο ο μνημονεύων σου. Εν δε το άδει της εξομολογήσει τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στην νύκτα την κλίνην μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόστητα απ' εμού, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους».

Είναι το πιο επικίνδυνο από όλα ο άνθρωπος πνευματικά να νιώσει αυτό το πέσιμο. Όταν ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο της απογοήτευσης, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Για τον άνθρωπο, για τον χριστιανό, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα. Δεν αφήνει τον εαυτό του να πέσει, αλλά έχει μια ελπίδα μέσα του και αυτή η ελπίδα τον κρατάει όρθιο. Είναι επικίνδυνη λοιπόν η κατάσταση όταν ένας άνθρωπος νιώθει αυτή την εξουθένωση, την ψυχική, αυτό το πνευματικό πέσιμο και δεν μπορεί να αντισταθεί και δεν μπορεί να αντιδράσει σε όλο αυτό που γίνεται, απλώς παραδίδεται σε αυτές τις μαύρες, θα έλεγα, σκέψεις. Όταν φτάσει σε ένα σημείο, λέω τώρα, αναφέρομαι στον άνθρωπο που είναι μέσα στην Εκκλησία, σε αυτόν που πιστεύει στο Θεό, που προσπαθεί να κάνει κάποιο πνευματικό αγώνα, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή φτάνει σε ένα γιατί. Είναι μία, θα λέγαμε, επικίνδυνη, γίνεται επικίνδυνη, ένα επικίνδυνο ερώτημα, άστοχο και επικίνδυνο ερώτημα, όταν ξεκινάει για το γιατί και έχει σαν αντικείμενο τον Θεό ή σαν υποκείμενο το Θεό. Ξέρετε τι λέει στο τέλος. Στρέφεται με ό,τι δύναμη του έχει μείνει, με όποιο ψυχικό απόθεμα έχει, με όποια φωνή του έχει μείνει μέσα του και λέει «Μέχρι πότε, Θεέ μου». Και όταν πολλοί άνθρωποι δέχονται απανωτά ζητήματα στη ζωή τους, δυσκολίες, συχνά έχουμε τέτοια ερωτήματα απέναντι στο Θεό. «Μέχρι πότε, Θεέ μου, και εσύ, Κύριε, έως πότε». Αυτό λέει ο τέταρτος στίχος. Και δεν χρειάζεται να παρεξηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός είναι σήμερα, αύριο πιθανότατα να είμαστε εμείς. Ο λόγος όμως είναι γιατί εξαντλήθηκε και η υπομονή του. Βασανισμένος λοιπόν ο ποιητής,

είδε ένα βαθύ πόνο μέσα στην ψυχή του και φτάνει στο σημείο να πει στο Θεό «Έως πότε». Έως πότε θα περνάω αυτό το μαρτύριο. Και ας πάμε να δούμε γιατί αυτή η απελπισία, γιατί αυτή η κατάσταση στην ψυχή του ποιητή του ψαλμοδού. Λέει παρακάτω, το λέει ότι στον 8ο στίχο, λέει πρώτα κουράστηκα αναστενάζοντας, όπως είπαμε, με τα δάκρυά του ποτίζει το στρώμα του, το κρεβάτι του, τις νύχτες. Και εδώ λέει ότι πειράχτηκαν και τα μάτια του ακόμα. Ακόμα έχει και θέματα στην όρασή του. Από τη μεγάλη στεναχώρια, και αυτά εξηγούνται ιατρικά, από τη μεγάλη στεναχώρια αρχίζουν και άλλα όργανα στο σώμα να μην λειτουργούν σωστά. Κατέρευσα από τη στάση των εχθρών μου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι έχω δύναμη. Μπορώ να σταθώ απέναντι σε ένα πλήθος και να τους απαντάω και να είμαι απέναντί τους, να υποστηρίξω τις θέσεις μου. Όμως αυτό γίνεται μέχρι ενός σημείου. Κάποια στιγμή καταραίεις. Κατέρευσε λοιπόν από την στάση των εχθρών του. Αυτοί οι εχθροί του είναι άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς τον αντιπαθούν. Υπάρχει η αντιπάθεια και υπάρχει και το μίσος. Μπορεί πράγματι με έναν άνθρωπο να μην θέλεις να το συναναστραφείς, να μην θέλεις να είσαι μαζί του. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Μακάρι να μπορεί ο άνθρωπος, το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων, να συναναστρέφεται όλους τους ανθρώπους και αυτούς ακόμα που λένε εναντίον του. Αυτό δηλώνει και δηλώνει αγιότητα. Αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πράγματι άγιος, αλλά ποιος είναι άγιος? Ελάχιστοι άνθρωποι αντέχουν όταν ακούνε το τι λένε οι άλλοι για αυτούς να τους συναναστρέφονται. Υπάρχει λοιπόν η αντιπάθεια. Δεν θέλω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο κοντά. Δεν θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Δεν είναι η οδός η τέλεια. Δεν είναι το σημείο το υψηλό που θέλει ο Θεός, γιατί μας έχει πει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αλλά είναι μία πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι περισσότεροι το ζουν. Άλλο αυτό και άλλο το μίσος. Το μίσος δεν φτάνει, δεν ξεπερνάει την αντιπάθεια και λέει και εύχεται από μέσα του άνθρωπος να πάθει κακό ο άλλος. Εδώ πάμε βέβαια σε επικίνδυνα για την ψυχή τη δική μας σημεία και επίπεδα. Εδώ πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Οι εχθροί του είναι χερέκακοι άνθρωποι. Χαίρονται με το κακό και θέλουν ακόμα και το θάνατο του ποιητή. Φαίνεται ότι τον εμπέζουν και το έχουμε δει και σε αρκετούς άλλους ψαλμούς αυτό. Γιατί τον εμπέζουν? Τον εμπέζουν γιατί του λένε άδικα προσεύχεσαι. Θυμηθείτε τι έλεγε η γυναίκα, η σύζυγος του Ιώβ, στον Ιώβ. Και αυτός ο Θεός σου πού είναι, που εσύ είσαι πιστός αυτόν, πού βρίσκεται τώρα που έχεις ανάγκη? Άδικα προσεύχεσαι, δεν πρόκειται να σε βοηθήσει ο Θεός. Ή του λένε και ακόμα χειρότερα, αυτά που παθαίνεις είναι γιατί είσαι ένας άνθρωπος που του αξίζει αυτό που περνάει και δικαίως σε τιμωρεί ο Θεός για όλα αυτά που έχεις κάνει. Και το ένα και το άλλο, μάλλον το ένα χειρότερο από το άλλο. Όλο αυτό πρέπει να το λένε συνεχώς. Γι' αυτό και κάποια στιγμή κάμπτεται. Και ενώ είναι πιστός άνθρωπος, χάνει από την πίστη του. Δεν χάνει όλη την πίστη του, αλλά χάνει από την πίστη του και απογοητεύεται. Καταραίει λοιπόν από όλη αυτή τη στάση. Και υπάρχει ένα ρήμα το οποίο λέει «επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου». Πώς θα το ερμηνεύσουμε το «επαλαιώθη», πώς θα το εξηγήσουμε? «Επαλαιώθην» σημαίνει
κατέρευσα. Κατέρευσα από αυτά που λένε οι εχθροί μου. Και εδώ πέρα, μετά από τον 8ο στίχο, φαίνεται να αλλάζει τελείως η συμπεριφορά του ποιητή. Πού πάει όλη η απελπισία του? Είπαμε πριν πώς περιγράφεται. Εταράχθη σφόδρα, επαλαιώθη και τόσα άλλα. Και τώρα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Από κάπου πήρε δύναμη. Τώρα έχει δύναμη να παλέψει όλο αυτό που του συμβαίνει. Δυναμώθηκε. Σηκώθηκε ψηλά ψυχικά. Έχει μια ψυχική ανάταση. Και τώρα αυτή η δύναμη τον κάνει και πάλι να απευθύνεται σε αυτούς που τον εμπέζουν και τον κορυδεύουν και τον ειρωνεύονται και τους λέει θαρετά να φύγουν από μπροστά του. Φύγετε επιτέλους από μπροστά μου. Γιατί ο Θεός θα ακούσει, και το πιστεύω, τον πόνο μου. Θα ακούσει την προσευχή μου και θα με θεραπεύσει. Θα δει τα κλάματά μου, θα δει το πένθος μου και τη μετάνοιά μου, να προσθέσουμε, και θα με βοηθήσει. Απόστητα πε μου, φύγετε από μπροστά μου. Πάντες, οι εργαζόμενοι την ανομία. Όλοι εσείς που εργάζετε το άνομο. Γιατί? Ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής μου, του κλαθμού μου. Άκουσε τα δάκρυά μου, και δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην ακούσει τα δάκρυα των παιδιών του και τα δάκρυα των φίλων του. Γιατί έτσι είπε στους μαθητές του Χριστός: εμείς φίλοι μου εστέ, και γνωρίζουμε ότι είμαστε πλάσματα του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει απαρηγόρητο τον άνθρωπο που με τόση πίστη και τόσο πόνο απευθύνεται σε εκείνον.

0: Και μετά προχωράει λίγο ακόμα, λέει θα διαψευστείτε εσείς που νομίζετε ότι εγώ θα πεθάνω. Αυτό που παρακαλάτε εσείς εγώ να πεθάνω δεν θα γίνει. Εσείς θα λάβετε την ταραχή που έχω εγώ, που είχα εγώ τώρα. Εσείς που εύχεστε για μένα το κακό, θα στραφεί εναντίον σας τώρα όλο αυτό και εσείς θα νιώσετε την ταραχή και την ανασφάλεια. Πώς το λέει, εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Ακριβώς αυτό. Τώρα αυτό όλο που ένιωσα εγώ έρχεται σε εσάς και εσείς θα είστε πλέον οι ταραγμένοι, γιατί εμένα ο Θεός με άκουσε, μου έδωσε αυτή την ψυχική ηρεμία, αυτή την ειρήνη, την εσωτερική που ευχόμαστε τόσες φορές. Και όταν ξεκινάει η λειτουργία εν ειρήνη, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, της ειρήνης των ψυχών και των σωμάτων, αυτή την ειρήνη την οποία λαμβάνουμε μέσα στα μυστήρια, αυτήν εδώ πέρα περιγράφει ο ποιητής. Πώς όμως να πούμε, πώς την απέκτησε αυτήν την αλλαγή, πώς έγινε αυτή η αλλαγή μέσα του, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει? Μας αφορά όλους αυτό, μας ενδιαφέρει, γιατί περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε περάσει από μια τέτοια στιγμή ή μια τέτοια περίοδο της ζωής που κράτησε λιγότερο ή περισσότερο. Πώς λοιπόν θα αποκτήσουμε αυτό το κουράγιο, πώς θα φύγει αυτή η κατήφια που υπάρχει στους ανθρώπους και τώρα, ακόμα και σε αυτούς που είναι στην εκκλησία. Παρατηρήστε τα πρόσωπα και αυτών των ανθρώπων όταν βγαίνουν από την εκκλησία οι πιστοί. Πολλές φορές δεν υπάρχει αυτή η γαλήνη. Πολλές φορές είσαι μέσα στην οργή και απορεί ο άλλος και λέει «Μα ήταν στην εκκλησία, θα περίμενα να είναι ήρεμος, θα περίμενα να είναι δυναμωμένος, θα περίμενα να είναι αλλιώς, χαρούμενος». Και να το μεταδίδει αυτό σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς λοιπόν θα γίνει, πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Ακριβώς αυτό που είπα ισχύει. Ο ποιητής φαίνεται να έχει πάει στο ναό. Είδατε πολλές φορές πηγαίνουμε στο ναό, όχι μόνο για τη λειτουργία, όχι μόνο για κάποιο μυστήριο, αλλά απλώς ανάβοντας ένα κερί, κάθεσαι σε μία καρέκλα, προσπαθείς λίγο να προσευχηθείς, να συγκεντρώσεις το νου στην προσευχή και φεύγεις ανανεωμένος. Ήδη μέσα ο χώρος της εκκλησίας είναι τόσο ήρεμος και γαλήνιος, επειδή εκεί ακριβώς κατοικεί ο Θεός, που φεύγεις και είσαι άλλος άνθρωπος, χωρίς να έχει γίνει τίποτα ιδιαίτερο. Και μάλιστα μέσα σε πολύ λίγη ώρα το νιώθεις αυτό και νιώθεις μόνο τότε αυτή την ηρεμία. Μπορεί να μην την νιώθεις, ας πούμε, αν πας και δεις από ψηλά τη θάλασσα ή σε ένα βουνό, να δεις το πράσινο ή να είσαι σε ένα ταξίδι ή να είσαι μια ευχάριστη παρέα. Δεν είναι η ίδια η χαρά που νιώθεις στο ναό. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που νιώθεις μοναδικά μέσα στην ψυχή σου και το δίνει χάρη ο Θεός, γιατί ο ναός, ειδικά μετά τον καθαγιασμό του, εκεί όταν χωνεύουμε, βάζουμε, τοποθετούμε μέσα στην Αγία Τράπεζα τα λείψανα των Αγίων, γίνεται ένας Άγιος τόπος, δηλαδή τόπος κατοικίας του Θεού που προσφέρει όλα αυτά που είπαμε, τη γαλήνη, τη δύναμη, την ηρεμία στον άνθρωπο. Άρα εδώ ο ασθενής και ταλαιπωρημένος και κουρασμένος ψαλμωδός πηγαίνει μέσα στο ναό για να προσφέρει τη θυσία, όπως έκαναν στην εποχή του. Προσφέρει τη θυσία και προσφέρει θυσία και μαζί με τα ανάλογα που χρειαζόντουσαν για τη θυσία, αγαθά, βγάζει όλη του την πίστη και όλη τη διάθεση για στην προσευχή. Εκεί λοιπόν βλέπει τα σημάδια ήδη από την ώρα της προσφοράς. Ήδη νιώθει αλλιώς, νιώθει διαφορετικά, νιώθει ότι έλαβε δύναμη. Και πώς θα το πούμε αυτό, τι ρήμα θα του δώσουμε τώρα, τι κάνει ο ποιητής? Αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Ανάσταση ψυχική. Ήτανε νεκρός, ήτανε σαν να είναι νεκρός, σαν να σαν να έχει ταφεί και τώρα έχουμε Ανάσταση. Άλλος άνθρωπος, δυνατή, η πίστη του, η ελπίδα του, αλλά τα αλλάζει όλα ο Θεός. Και ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει όλα όταν πραγματικά του δίνεις το χώρο να σου τα αλλάξει όλα. Ο ψαλμός αυτός μας διδάσκει όλους. Είναι πάρα πολύ επίκαιρος. Όλοι εμάς, σε όλους εμάς που είμαστε ψυχικά ή σωματικά ασθενείς ή εν δυνάμει ασθενείς ή θα ασθενήσουμε, γιατί δυστυχώς η φθορά και η ασθένεια είναι πλέον γύρω μας πολύ συχνή, χρειάζεται να πάμε να ξέρουμε ποιος είναι ο τόπος που υπάρχει θεραπεία μας. Αυτός ο τρόπος, αυτός ο τόπος είναι ο ναός και εκεί πέρα υπάρχουν τα φάρμακα που δίνονται από τους ιερείς και δεν τα δίνουν οι ιερείς μόνοι τους, αλλά μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας γίνεται αυτό. Η παράδοση της Εκκλησίας μας λέει ότι υπάρχουν φάρμακα μέσα στην Εκκλησία και ότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Δεν είναι κάτι άλλο η Εκκλησία. Δεν πηγαίνουν όσοι είναι καλά. Πηγαίνουν όλοι όσοι έχουν ανάγκη από βοήθεια και από θεραπεία. Και εκεί, αν ακολουθήσουν την αγωγή που δίνουν οι εφημερεύοντες οι ιατροί, τότε ο άνθρωπος βρίσκει την πνευματική του ισορροπία και υγεία. Πλέον λοιπόν το βλέπουμε όρθιο, τον πρώην βασανισμένο. Το βλέπουμε δυναμωμένο και πλέον απευθύνεται και με μία παρησία απέναντι στους εχθρούς και λέει, εσείς μπορείτε να κορυδεύετε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω στο Θεό. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η φορά που με βοήθησε. Και άλλες πολλές φορές τον έχω επικαλεστεί και ο Θεός βρέθηκε εκεί. Ακόμα και ιδιαίτερα τη δύσκολη την ώρα είναι εκεί. Αυτό ας είναι και ένα μήνυμα προς όλους μας και είναι μήνυμα αυτό. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μελετήσαμε τον 6ο ψαλμό του Δαβίδ. Ένας ψαλμός ο οποίος είχε να μας πει και έχει να μας πει πάντοτε σημαντικά πράγματα. Θα συνεχίσουμε να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη και ό,τι ωραίο βρίσκουμε θα το μεταφέρουμε και σε εσάς. Αυτό είναι το έργο του θεολόγου, του κληρικού, του ανθρώπου που θέλει να αγαπάει το Θεό, όταν βρίσκει κάτι καλό να μην το κρατάει για τον εαυτό του, αλλά να το δίνει σε έναν άνθρωπο δίπλα του, ο οποίος μπορεί να το έχει και απόλυτη ανάγκη και ειδικά στη στιγμή που περνάει. Αγαπητοί μου, χαίρετε.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε.
2: Του Χριστού.
1: Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης. Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέρος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
2: Ναι.
1: Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας?
2: Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθη αρρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους.
1: Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι.
2: Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα,
1: ναι,
2: θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την...
1: Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας,
2: ναι,
1: ουσιαστικά και στη ζωή μας.
2: Ναι.
1: Ίσως αυτό έπρεπε να πω.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου,
2: πρώτα
1: επικαλούμεθα. Εκείνη και μετά τον Κύριο.
2: Έτσι,
1: αυτό γιατί συμβαίνει? Επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου, εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα.
2: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας
1: και
2: μας.
1: Με διάφορα ονόματα.
2: Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα.
1: Τριχερούσα, παντά.
2: Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία.
1: Γι' αυτό έχουμε,
2: αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία.
1: 500 προσωνύμια.
2: Ναι, ναι,
1: τόσα,
2: ναι, τόσα πολλά, ναι.
1: Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά.
2: Ακριβώς.
1: Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην,
2: ναι,
1: Παναγία.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται?
2: Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην, Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται λεπτομερώς η ζωή της Παναγίας.
1: Όχι, όχι.
2: Μόνο...
1: για τον Κύριο και παρεπιπτόντως.
2: Ναι,
1: κάπου,
2: ναι,
1: στο γάμο της Κανά, ξέρουμε.
2: Ακριβώς, μόνο στο γάμο της Κανά και στον Σταύρωση που είπε ο Χριστός ότι στον Ιωάννη ότι είναι η μήτρη σου,
1: ναι,
2: από εκείνη την ώρα και μετά.
1: Ναι, σωστά, ναι, κάτω στο Σταύρο.
2: Αλλά έχουμε όμως πληροφορίες από
1: απόκριφα.
2: Βιβλία και μάλιστα από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Από εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στην Παναγία μας και γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλησίων της Κολυβήθρας της Βυσθεδά υπήρχε ένα σπίτι το οποίο εκεί έμεναν οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακήμ και η Άννα.
1: Ναι.
2: Άλλοι λέγεται, για άλλους λέγεται ότι ήταν στο Ιεροσόλυμα, για άλλους λέγεται ότι κατοικούσε στη Ναζαρέτ. Και εκεί λοιπόν η Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, άτεχνη. Η Άννα.
1: Ναι.
2: Και σε μεγάλη ηλικία τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεκνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία.
1: Σε μεγάλη ηλικία ξέρουμε τα γνωστά τα εισόδια της Θεοτόκου.
2: Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη. Σε αντίθεση με την σύλληψη.
1: Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό, ε?
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο.
1: Και βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, γιατί και σε πολλούς προφήτες της παλαιάς βλέπουμε. Mm-hmm. Πολύ μεγάλης ηλικίας, όλοι οι προφήτες.
2: Ναι.
1: Και φτάνουμε στην Παναγία. Αλλά είναι με φυσικό τρόπο.
2: Ναι.
1: Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο.
2: Ακριβώς.
1: Που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο.
2: Οι γονείς της λοιπόν αυτό που έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία, την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και έτσι λοιπόν τριών χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό.
1: Τριών χρονών.
2: Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια έμεινε μέσα στο ναό Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίο. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε...
1: όταν τα 15 ετών έφυγαν οι γονείς.
2: Κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας, και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας, με αυτό το θαυμαστό τρόπο.
1: Με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, ε?
2: Ναι, με την, που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα και πραγματικά εκείνη απόρρισε πώς θα μπορούσε, αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο.
1: Είναι αϊπάρθενος στην Παναγία.
2: Και είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού, και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο... καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει
1: τον μήτρα
2: του Υιού και Λόγου του Θεού. Ακριβώς.
1: Να σας διακόψω πριν περάσουμε στα πιο πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασα προηγουμένως, αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία, γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς.
3: Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία λοιπόν με την άσπηλη σύλληψη του Κυρίου μας και την αχρονογέννησή του και την αϊπαρθενία της, κατορθώνει ακριβώς να φέρει το μόνο κενόν υπό τον ήλιο στον κόσμο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν έχει, θα λέγαμε, με σημερινά δεδομένα DNA ανδρός, αλλά μόνο γυναικός, ναι, για να εκπληρωθεί, θα λέγαμε, και το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Εύα όταν βγήκαν οι άνθρωποι από τον Παράδεισο και της είπε ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σατανά. Ναι. Το σπέρμα, ναι, λοιπόν, της γυναικός μόνο, δηλαδή ο Χριστός, είναι αυτός που θα κατανικήσει και θα συντρίψει τελικά το κεφάλι του Όφεως.
1: Μάλιστα. Εμείς πολλές φορές ακούμε και τη λέξη μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας?
3: Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της στην ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως, στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, εικεσίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει η δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηγεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηγεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσίτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι, ως την φιλάνθρωπη μητέρα, απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας.
1: Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς?
3: Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση, την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως οι Καθολικοί, εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να μην το ξεχνάμε,
1: ναι,
3: αυτό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
3: Έτσι λοιπόν, ναι, η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, ναι, η Παναγία πόσο χρόνο ήταν?
2: Ήταν 15 χρονών.
1: 15, πολύ μικρή, ναι, ενώ ο Ιωσήφ, ναι, φαντάζομαι μεγάλος.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης αυτά που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, mm-hmm, ήταν, φαντάζομαι, τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά, ναι, ήταν μαζί. Ναι. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Ναι. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία. Ναι. Γνωρίζουμε την ηλικία της.
2: Ναι, εκεί γύρω στα... όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50.
1: Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι, ναι, πολλές μέσα, ναι, στο χρόνο. Ναι, ναι. Πόσες είναι περίπου, γνωρίζουμε, ναι, και να τις, ναι, πούμε, γιατί, ναι, ακούμε... Βεβαίως. Κοίμηση, γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια.
2: Βεβαίως, καθόλου το, όλο το χρόνο έχουμε εορτές προς την Παναγία μας και να αναφέρουμε έτσι από, την, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου που είναι 21 Νοεμβρίου.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, την επόμενη είναι η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή.
1: Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία.
2: Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποτική, αλλά και θεομητρική εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρης.
1: 2 Ιουλίου, ναι.
2: 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση. Και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη. Μαζί με την Εθνική Ορτή εορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας.
1: Ναι, ναι. Το
2: έχουμε μετά την πέμπτη εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο. Και την Παρασκευή της Διακινησίμου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
1: Η φράση που είπατε «κατά τον τόκο, μετά τον τόκο», ναι, έμεινε αϊπάρθενος.
2: Ναι.
1: Και η φράση που λέμε «χαίρε νύμφη ανύμφευτε», ναι, οι χαιρετισμοί, ακριβώς, μπήκανε, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο, ναι, Βυζάντιο. Θεολογικά γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία?
2: Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινώς και όντως πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία.
1: Α,
2: και είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε καθημερινή βάση. Σε
2: καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο, διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει, δεν χαλάει, ναι, χατήρι ο Χριστός.
1: Ο Χριστός έστει την Παναγία επειδή είναι η μητέρα του.
2: Ακριβώς.
1: Και έδωσε τη, ναι, την ανθρώπινη φύση.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η φράση που λέμε για τον Ισαΐα, Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχε εν γαστρί, γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη?
3: Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με την γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και μιας νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της.
1: Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Ισαΐα χόρευε την,
3: ναι,
1: ώρα.
3: Θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τείνει να εκλείψει, ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε, και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγαμης ζωής.
1: Μάλιστα.
3: Η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό έναυσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν.
1: Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας?
3: Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που κι αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από
1: τον Ιωάννης ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια.
3: Ακριβώς. Και λέγεται ότι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα του έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του, αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Ελισάβετ με διάφανες τις μήτρες, και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας, ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε, η μετάσταση.
2: Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς, γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε, και την Αγία Ζώνη, δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας.
1: Ναι, ξέρουμε, δεν έχουμε.
2: Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας, και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου.
1: Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές?
2: Ναι, με τον Ιωάννη. Είπε ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου.
1: Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος?
2: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά.
1: Αλλά πρέπει να είναι μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες στην Καινή Διαθήκη.
2: Έχουμε
1: όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της. Αυτά τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή?
2: Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία.
1: Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία.
2: Ναι, και από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο.
1: Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης.
2: Δεν έχουμε,
1: Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος?
3: Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος.
1: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία. Ή να κρατάει το κηρύκιο, ένα ραβδί στο άλλο χέρι, ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας, και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ, πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε και εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο, που φυσικά δεν είναι υπάρχουν στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Να το πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία
1: έχει μπει δυστυχώς
3: σε κανένα λουλούδι.
1: Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές.
3: Ακριβώς. Ενώ είναι λάθος τον κρίνο, ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει, πρακτικά, στα προβλήματά μας, Η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει?
2: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέγει το τροπάρι, πάντα προστατεύει σ' αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αρκεί, όπως είπαμε, να την επικαλεστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες έτσι, τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι, ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι, θαυμαστά και βλέπει κανείς πώς η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
1: Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα έτσι.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι?
4: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500.
1: Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500.
4: Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500, ναι. Τη προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα.
1: Διαπορθμεύουσα, ναι.
4: Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή η Παναγιά μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση «Σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον». Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στον θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, ναι, όλα, ναι, τα αιτήματά μας, ναι. Όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες, δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Mm. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής, εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας λοιπόν κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς, ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί σαριανάει συνεχώς. Εμφανίστηκε, λέει, η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της πουκάμισο εκεί να, ναι, ναι, περιδιαβαίνει, και τη ρώτησε, «Γιατί κυρά μου μαυροφορείς?» Και εκείνη του απάντησε, «Παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ. Mm. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε.
1: Ναι.
4: Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μιας και πήγαμε εκεί, λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί.
1: Που είναι άλλωστε το περιβόλι της Παναγίας, που λέγεται.
4: Τα ενδιαιτήματα, ναι, εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας. Πιάστε, λέει, την Παναγία από το φουστάνι.
1: Ναι, ναι,
4: και
1: ναι.
4: Μη χωριστείτε, έλεγε, ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε, λέει, έλεγε, αμαρτωλοί και ανάξιοι. Αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Και αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από...
1: Ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα.
4: Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας τα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό
1: εκεί
4: αυτό.
1: Εκεί που φαίνεται ότι δεν χωράει η λογική, σίγουρα η Παναγία μπορεί να μεσολαβήσει.
4: Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό. Μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σιμεών ο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε? Μη σταματάτε, λέει, να αντιζητάτε χάρες. Και να αντιχαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς της.
1: Αυτή
4: την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο, περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του.
1: Ναι.
4: Κάθε μέρα, απήγγειλα από στήθους, είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση. Είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Mm. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς, τους υπολείπους. Όπως υπάρχουν, ναι, και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός, λοιπόν, τι έβλεπε συνεχώς? Δίπλα σε αυτόν τον ληστή που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει, τι καρτεράς, του λέει, και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις, γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου? Και τι το απάντησε ο δαίμονας? Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά αυτός, λέει, κάθε πρωί που σηκώνεται λέει τους χαιρετισμούς, και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μάλιστα,
4: αυτό το περιστατικό.
1: Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία, και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, ναι, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
4: Παντάνασα.
1: Παντάνασα, ναι.
4: Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί.
1: Ο κ. Σαμουράκης είναι εδώ, ναι.
4: Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Παντάνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι Άνασα και Ανάσα.
1: Ναι.
4: Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Mm. Κάθε ηκεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα.

0: προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι.
1: Πολύ κοντά σε αυτό.
0: Η προσωρινή απαντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς τα της άνω ζωής. Mm. Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, σωστή. Είναι καταφυγή, είναι σκέπη. Πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει.
1: Ουσιαστικά,
0: όλοι μας.
1: Βιωματικά.
0: Όλοι,
1: βέβαια,
0: μας, όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηστη ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Ναι.
0: Εν αλλάξει. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το ένα βέβαια και το άλλο. Γιατί, και λόγω ιστορικών γεγονότων, μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός, ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας να μας πείτε που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας.
0: Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι. Ξέρετε, δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας. Αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον
1: είναι
0: εκεί
1: παντού σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα επιλέγαμε έτσι, αν μαζί το ας πούμε έτσι να ανθολογήσουμε κάποια έτσι, προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή, η λυτρωτική σκιά της μεγαλόχαρης, σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε
1: γωνιά... πάρα βέβαια, έχετε δει η Παναγία Σουμελά,
0: Παντού. Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την τιμάτε.
1: Βέβαια, αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ.
0: Κύριε
1: Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά αλλά και απλά αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ την ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της?
2: Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και της σάρκα της, τα κύτταρά της θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει, του δίνει την ανατροφή τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί, του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος, τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια, βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του γιού της. Και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είναι παρούσα και στην Ανάληψη, αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα.
1: Μάλιστα,
2: η Παναγία είναι μάνα και της Εκκλησίας όλης, εκτός από μάνα του Χριστού.
1: Και δεν είπατε τη σάρκα της, ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός.
2: Ακριβώς, υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως
1: οι Απολλιναριστές,
2: λέγανε ότι είχε σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου κτλ. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κυρίλου.

0: που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου και τον Ιούλιο τώρα, 9 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά είναι η μνήμη του. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της.
1: Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε. Αυτό γιατί το λέμε.
0: Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή πνευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό.
1: Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο του.
0: Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή, αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός
1: ουσιαστικά,
0: δεν
1: ουσιαστικά, να σας διακόψω με αυτό, αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσίτρια κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Εκκλησία
0: αν δεν είναι θεάνθρωπος
1: πέρασε πολλά.
0: Ακριβώς, πέρασε, η Παναγία
1: δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα.
0: Ακριβώς, ναι, τώρα δεν μπορούμε όλα να.
1: Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία και
0: μα
1: την πατρολογία.
0: Και ξέρετε, κύριε Ελίδη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες τους.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση μερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας?
2: Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε πολύ ευλάβεια. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή του και έρχονται στην Παναγία μας, καταφέρνουν, γιατί ξέρουν πόσο θα τους βοηθήσει, θα τους παρηγορήσει
3: και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν. Και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι πόσο ζωντανή είναι η χάρη της και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
1: Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, εμείς βλέπουμε εικόνα, οι τηλεθεατές μας.
3: Ναι.
1: Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα.
3: Έτσι,
1: ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του. Χωρίς να τον πιέσει κανείς.
3: Ακριβώς.
1: Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού.
3: Βεβαίως.
1: Χωρίς φόβο πηγαίνει.
3: Ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας. Έλεγε πολλά για την Παναγία.
1: Σπουδαίος ιεροκήρυκας.
3: Ναι. Και έλεγε λοιπόν, ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας στρέφει με την, στην πτωχία σας, όπου σας δίδει την, τα πάθη, την, εις τα πάθη την ιατρία, εις τα λήψη την παρηγορία, εις τα σκλαβίας την ελευθερία, εις τα αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα, την Παρθένου επικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε βοηθών εις τους κινδύνους. Γεωργείο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες και σωματικάς και ψυχικάς να την έχετε μπροστά την εις ταύτην τη ζωή, παραστά την εν ώρα θανάτου, μεσή την εν ημέρα κρίσεως, χριστιανοί μικροί και μεγάλοι. Όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εισύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμβαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μένετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία και όμως με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε στην Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ιησού Αμήν. Και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σαμουράκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά μας είπατε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση.
1: Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνη. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
4: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή «δεν ωφελεί αυτό». Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα». Έτσι κι όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες, είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολασμένοι? Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι, που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαρυπινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές. Και οι Άγιοι και ο ληστής, οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας τις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα, την οποία θα λάβουν μετά τη μέλουσα κρίση.

Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως, υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία τώρα που είναι υπόδικοι να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Κι όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυχτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός τους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: πώς το σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίασε? Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. Σπείρετε εν φθορά, εγείρετε εν αυθαρσία, λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Και βλέπεις εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στο Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν, και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κοκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου κεκοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες, μου είπε, έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι είτε και κοιμημένοι.

παρησία των δικαίων προς τον Θεό. Γέροντα, στην προς αρχαρίους επιστολή σας γράφετε: παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος. Γράψε, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή. Στην άλλη ζωή, γέροντα, ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ. Με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου? Στον Παράδεισο υποφέρουν? Ένδα ούτε στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δε λέει? Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε ανάπαυσον τον τάδε και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ πρεσβεύοντας το Θεό για εμάς. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κοιμημένους.

Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η ψυχή? Όταν ο άνθρωπος εργαστεί τις εντολές του Θεού, κάνει δουλειά στον εαυτό του και καθαριστεί από τα πάθη, τότε ο νους φωτίζεται, φτάνει σε ύψος θεωρίας και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δει την Ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή Ανάσταση, αν καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό, άειλο και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. Γέροντα, πώς θα γίνει η μέλουσα κρίση? Στη μέλουσα κρίση θα αποκαλυφθεί σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξει για εκεί που είναι. Καθένας θα βλέπει σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. Θα καθρεφτίζει τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβει το κεφάλι και θα πηγαίνει στη θέση του. Δεν θα μπορεί λόγου χάρη να πει μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδι και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε τον γονάκι: «Γιατί, Χριστέ μου, βάζεις την πεθερά μου στον παράδεισο και εμένα δεν με βάζεις?» Επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε το γονάκι της και δεν θα έχει μούτρα να πάει στον παράδεισο, αλλά ούτε και θα χωράει στον παράδεισο. Οι μοναχοί θα βλέπουν τι δυσκολίες, τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πώς τις αντιμετώπιζαν, και αν δεν έχουν ζήσει σωστά θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. Θα δουν εκεί οι μοναχές που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, οι ηρωίδες μάνες που ούτε υποσχέσεις έδωσαν, ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν, πώς αγωνίστηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφτασαν, και εκείνες καλόγριες με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν και θα ντρέπονται. Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνει η κρίση. Δεν θα πει δηλαδή ο Χριστός: «Έλα εδώ εσύ, τι έκανες?» ή «Εσύ θα πας στην κόλαση, εσύ στον παράδεισο». Αλλά ο καθένας θα συγκρίνει τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξει για εκεί που θα είναι.

επιμέλουσα ζωή. Γέροντα, έφερα γλυκά να κεράσετε. Δες πως χαίρονται. Στην άλλη ζωή θα λέμε με τι χαζά χαιρόμασταν. Τι μας συγκινούσαν τότε, ενώ τώρα σκυρτάει η καρδιά γι' αυτά. Γέροντα, πώς θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα? Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα, δεν θα το πείτε μεθαύριο στην άλλη ζωή. Πάντως όσοι βρίσκονται εκεί πάνω καλά περνούν. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον ουρανό? Συνέχεια δοξολογούν το Θεό. Γέροντα, γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται λείψανο? Γιατί είναι ό,τι μένει εδώ στη γη από τον άνθρωπο μετά το θάνατο. Ο κυρίως άνθρωπος που είναι η ψυχή φεύγει στον ουρανό. Στη μέλουσα κρίση θα αναστήσει ο Θεός και το σώμα, για να κριθεί με αυτό ο άνθρωπος, γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα, πνευματικό σώμα, το ίδιο ανάστημα, και οι κοντοί και οι ψηλοί την ίδια ηλικία, και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά, αφού η ψυχή είναι ίδια. Θα υπάρχει δηλαδή μια αγγελική ηλικία. Γέροντα, στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον παράδεισο? Κοίταξε, όπως αυτοί που είναι τη νύχτα έξω στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο, έτσι και όσοι θα βρίσκονται στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον παράδεισο. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. Όπως πάλι όσοι τη νύχτα είναι στο φως δεν βλέπουν αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι, έτσι και αυτοί που θα βρίσκονται στον παράδεισο δεν θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στην κόλαση. Γιατί αν έβλεπαν τους κολασμένους θα πονούσαν, θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους και δεν θα απολάμβαναν τον παράδεισο, αλλά εκεί ουκ έστι πόνος. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν, αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα, αν δεν είναι και εκείνοι στον παράδεισο. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, λέει ο ψαλμωδός. Γιατί άμα τους θυμούνται, πώς θα είναι παράδεισος? Αυτοί μάλιστα που θα είναι στον παράδεισο θα νομίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Γιατί αν θυμούνται τις αμαρτίες τους, δεν θα αντέχουν από φιλότιμο στη σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον παράδεισο θα είναι διαφορετική. Άλλος θα έχει μια δαχτυλίθρα χαρά, άλλος ένα ποτήρι, άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Όλοι όμως θα αισθάνονται πλήρης και κανένας δεν θα ξέρει το μέγεθος της χαράς, της αγαλιάσεως του άλλου. Τα κανόνισε έτσι ο καλός Θεός, γιατί αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά, δεν θα ήταν τότε παράδεισος, επειδή θα υπήρχε το γιατί εκείνος να έχει περισσότερη χαρά και εγώ λιγότερη. Δηλαδή καθένας θα βλέπει στον παράδεισο τη δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του. Η ορατότητα όμως δεν θα καθοριστεί από τον Θεό, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δική του καθαρότητα. Γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ύστερα
τον παράδεισο και την κόλαση τα ζει η ψυχή μας σε ένα βαθμό και από αυτή τη ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψεις συνειδήσεως και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία ή είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο κλπ, τότε ζει την κόλαση. Ενώ όταν μέσα του υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη κλπ, τότε ζει τον παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και τη χαρά και τον πόνο. Να, πήγαινε σε ένα πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγου χάρη, ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική κλπ. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσει τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο, χαίρεσαι, χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες λόγου χάρη και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις, κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. Βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες, ευτυχώς όνειρο ήταν. Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ό,τι την ημέρα. Έτσι και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια, Θεός φυλάξει, να είσαι μέσα στη θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Τόσο καιρό, γέροντα, κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε, εκεί να καταλήξουμε? Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ μετά από όσα έκανε ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει, όχι μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία Του. Αμήν.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων προς τον θαλάσσιο, περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού. Ο νους του Χριστού, τον οποίον αποκτούν οι Άγιοι σύμφωνα με εκείνον που είπε «Εμείς έχουμε νουν Χριστού», δεν δημιουργείται σε εμάς με στέρηση της δυνάμεως του νου που έχουμε, ούτε ως συμπλήρωμα του δικού μας νου, ούτε ότι έρχεται κατά την ουσία και την υπόστασή του στο δικό μας νου, αλλά με τη Θεία ιδιότητά του λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με την δική του. Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσον όλων νοεί Αυτόν. Σώμα Χριστού λεγόμαστε πως είμαστε σύμφωνα με το Λόγο. Εμείς είμαστε σώμα του Χριστού και επιμέρους μέλη Του. Και γινόμαστε εκείνο το σώμα όχι γιατί στερούμαστε τα σώματά μας, ούτε πάλι γιατί εκείνο άρχεται κατά την υπόστασή Του σε μας ή διαμελίζεται, αλλά γιατί όμοια με την σάρκα του Κυρίου, τεινάζομαι από πάνω μας τη φθορά της αμαρτίας, όπως ο Χριστός, νοούμενος ως άνθρωπος, ήταν κατά φύση αναμάρτητος και στο σώμα και στην ψυχή. Έτσι και εμείς που πιστέψαμε σε Αυτόν, μπορούμε να είμαστε χωρίς αμαρτία. Αναφέρονται στη Γραφή και χρονικοί αιώνες που περιλαμβάνουν τη συντέλεια άλλων αιώνων, σύμφωνα με το «τώρα όμως μια φορά με τη συντέλεια των αιώνων». Επίσης και άλλοι αιώνες που δεν έχουν χρονική φύση, μετά τον παρόντα αιώνα που άρχισε με τη συντέλεια των αιώνων κατά τον Λόγο, για να δείξει στους αιώνες που έρχονται τον υπερβολικό πλούτο, βρίσκομαι στη Γραφή πλήθος αιώνων και περασμένων και τωρινών και μελλοντικών. Είναι και αιώνες αιώνων και αιώνας του αιώνα και χρόνοι αιώνιοι και γενναίες που συνδέονται με αιώνες. Και για να μην επεκτηνόμαστε τώρα πολύ έξω από το θέμα μας, λέγοντας ότι θέλει να φανερώσει ο Λόγος με τους χρονικούς αιώνες και τι με τους αιώνιους χρόνους και τις γενναίες και ποιοι πάλι είναι απλώς αιώνες και ποιοι οι αιώνες των αιώνων και ποιος είναι απλώς ο αιώνας του αιώνα, ας επανέλθουμε στο σκοπό για τον οποίο τα αναφέραμε αυτά, αφήνοντας τη μελέτη του στους φιλομαθείς. Γνωρίζουμε τι είναι κατά τη Γραφή το υπεραιώνιο, ότι υπάρχει το δήλωσε. Τι όμως είναι αυτό δεν το κατονόμασε όπως το Λόγο. Ο Κύριος βασιλεύει κατά τον αιώνα και στον αιώνα και παραπέρα. Επομένως η αδιατάραχτη βασιλεία του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει τους αιώνες. Γιατί δεν επιτρέπεται βέβαια να πούμε ότι έχει λάβει αρχή η βασιλεία του Θεού ή ότι αναφαίνεται από τους αιώνες ή τους χρόνους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κληρονομία εκείνων που σώζονται και η διαμονή και ο τόπος τους, όπως παραδίδει ο αληθινός λόγος, γιατί είναι το τέλος εκείνων που κινούνται με πόθο προς το έσχατο επιθυμητό. Όταν φτάσουν σε αυτό, δέχονται την πάυση οποιασδήποτε κινήσεως, γιατί δεν υπάρχει πλέον για αυτούς χρόνος ή αιώνας που πρέπει να τον διανύσουν. Έφτασαν πλέον στον Θεό που υπάρχει προπάντων των αιώνων και τον οποίο δεν μπορεί να φτάσει η φύση των αιώνων. Όσο χρόνο κανείς είναι στη ζωή αυτή και αν ακόμη στην εδώ κατάσταση φτάσει το τέλος της πράξεως και θεωρίας, έχει μερική μόνο τη γνώση και την προφητεία και τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και όχι όλο το πλήρωμα. Θα έρθει κάποτε μετά την περάτωση των αιώνων στην τέλεια κατάληξη που δείχνει πρόσωπο προς πρόσωπο στους άξιους καθεαυτήν την αλήθεια, ώστε να μην έχει πλέον μέρος μόνο του πληρώματος, αλλά να παίρνει κατά μέθεξη ολόκληρο το πλήρωμα της χάρης. Γιατί λέει ο Θείος Απόστολος ότι θα φτάσουν, εννοείται όλοι οι σωζόμενοι, να γίνουν άνδρες τέλειοι στο μέτρο του πληρώματος του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όταν αυτοί φανερωθούν, θα καταργηθεί το επιμέρους. Μερικοί θέλουν να μάθουν πώς θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα αξιωθούν την τελειότητα της Βασιλείας του Θεού. Ποιο από τα δύο θα είναι κατάσταση προόδου και μεταβάσεως ή στατικής ταυτότητας και πώς πρέπει να νομίζουμε ότι θα είναι οι ψυχές και τα σώματα, σε αυτό μπορεί να απαντήσει κανείς εύστοχα με το παράδειγμα.
Στη σωματική ζωή είναι διπλός ο λόγος της τροφής. Ο ένας είναι για να αυξηθεί το σώμα και ο άλλος για να συντηρηθεί. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η σωματική μας ανάπτυξη, τρεφόμαστε για αύξηση. Όταν όμως το σώμα σταματήσει να μεγαλώνει, δεν τρέφεται πλέον για αύξηση αλλά για συντήρηση. Έτσι και στην ψυχή, διπλός είναι ο λόγος της τροφής. Γιατί καθώς προχωρεί, τρέφεται με τις αρετές και τις θεωρίες. Μέχρι ότου, αφού περάσει όλα τα όντα, φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και όταν φτάσει σε αυτό, σταματά κάθε πρόοδος προς ανάπτυξη και αύξηση με τα μέσα αυτά και τρέφεται κατά τρόπο άμεσο με αυτό που υπερβαίνει την νόηση. Και γι' αυτό το είδος της άφθαρτης τροφής υπερβαίνει την αύξηση και είναι για να συντηρηθεί η θεοειδής τελειότητα που δόθηκε στην ψυχή και να φανερωθούν οι άπειρες λαμπρότητες της τροφής εκείνης. Με αυτήν η ψυχή δέχεται την παντοτινή και αμετάβλητη ευδαιμονία που ήρθε σε αυτήν και γίνεται Θεός με την μέθεξη της Θείας Χάρης, πάβοντας κάθε ενέργεια του νου και της αισθήσεώς της, μαζί και τις φυσικές ενέργειες του σώματος, καθώς και αυτό θεώθηκε μαζί με αυτήν κατά τη μέθεξη της θεώσεως που του αναλογεί. Έτσι διαμέσου και της ψυχής και του σώματος φαίνεται μόνον ο Θεός, επειδή τα φυσικά τους γνωρίσματα έχουν παραμεριστεί από την υπερβολή της δόξας. Κάποιοι φιλομαθοί ζητούν να μάθουν πώς θα διαφέρουν μεταξύ τους τα αιώνια καταλύματα και αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός. Κατά την τοπική υπόσταση ή νοητός κατά την ποιότητα και ποσότητα που προσυδειάζουν σε κάθε πνευματικό κατάλυμα, άλλοι πιστεύουν το πρώτο, άλλοι το δεύτερο. Εκείνος όμως που γνώρισε τι θα πει η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και τι θα πει στον Πατέρα μου υπάρχουν πολλά καταλύματα, θα παραδεχθεί μάλλον το δεύτερο. Κάποιοι ζητούν να μάθουν ποια διαφορά έχει η Βασιλεία του Θεού από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά ή νοητός. Σε αυτούς πρέπει να πούμε ότι διαφέρουν όχι ουσιαστικά αλλά νοητός. Γιατί η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατανόηση της προαιώνιας ακέραιης γνώσεως των όντων που βρίσκεται στον Θεό, σύμφωνα με τους λόγους τους. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι μετάδοση κατά χάρη των αγαθών τα οποία φύση έχει ο Θεός. Η πρώτη θα συμβεί κατά το τέλος των όντων, ενώ η άλλη θα είναι νοερή μετά το τέλος των όντων.

Ο λόγος «πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών» δεν σημαίνει, νομίζω, χρονικό περιορισμό, γιατί αυτή δεν άρχεται κατά τρόπο που να παρατηρείται, ούτε θα πούν «να την εδώ, να την εκεί», αλλά αναφέρεται στη σχέση των αξίων προς αυτήν ανάλογα με την κατάστασή τους. Γιατί λέει «η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται ως δυνατότητα σε όλους όσοι πιστεύουν, ενεργοποιείται όμως εκείνους που απέβαλαν θεληματικά όλη τη φυσική ζωή της ψυχής και του σώματος και απόκτησαν μόνο τη ζωή του πνεύματος και μπορούν να λένε «δεν ζω πια εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μερικοί λένε ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η ζωή των αξίων στους ουρανούς. Άλλοι ότι είναι η όμοια με τον αγγέλων κατάσταση των σωζωμένων. Άλλοι ότι είναι αυτή η μορφή της θεϊκής ωραιότητας εκείνων που φόρεσαν την εικόνα του επουρανίου. Συμπίπτουν νομίζω με την αλήθεια και οι τρεις αυτές γνώμες. Γιατί σε όλους ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα της δικαιοσύνης τους δίνεται η μελλοντική χάρη. Έως ότου κανείς κατά την πρακτική φιλοσοφία περνά με ανδρεία τους θείους αγώνες, κατέχει κοντά του τον Λόγο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο από τον Πατέρα μέσω των εντολών. Όταν όμως αφήσει την έμπραχτη πάλι κατά των παθών επειδή αποδείχθηκε νικητής των παθών και των δαιμόνων και περάσει με τη θεωρία στη γνωστική φιλοσοφία, επιτρέπει στο Λόγο μυστικά να αφήσει πάλι τον κόσμο και να πορευτεί προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στους μαθητές «Εσείς με αγαπήσατε και πιστέψατε ότι εγώ ήρθα από το Θεό. Ξεκίνησα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Κόσμο ίσως να είπε την επίπονη εργασία των αρετών κατά την πρακτική άσκηση και Πατέρα την υπερκόσμια και ελεύθερη από κάθε υλικό φρόνημα κατάσταση του νου κατά την οποία έρχεται μέσα μας ο Λόγος του Θεού και πάβει τη μάχη εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Εκείνος που μπόρεσε με την πρακτική άσκηση να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τα γήινα και να νικήσει με τις εντολές τον κόσμο των παθών που βρίσκεται μέσα του, δεν θα έχει στο εξής καμιά θλίψη, γιατί άφησε τον κόσμο και ενώθηκε με τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον κόσμο των παθών και χορηγεί κάθε ειρήνη. Εκείνος που δεν άφησε την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά θα έχει διαρκώς θλίψη, γιατί αλλάζει η διάθεσή του μαζί με τα υλικά που αλλάζουν από τη φύση τους. Εκείνος όμως που έφτασε στο Χριστό δεν αισθάνεται ολότελα καμία υλική μεταβολή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Σας τα είπα αυτά για να έχετε ειρήνη μαζί μου. Θα έχετε θλίψη μέσα στον κόσμο, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Δηλαδή, σε μένα το λόγο της αρετής έχετε ειρήνη, ελεύθερη από τον στροβιλισμό και την ταραχή των υλικών παθών και πραγμάτων. Στον κόσμο όμως, δηλαδή στην εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, θα έχετε θλίψη λόγω της ακατάπαυστης μεταβολής τους. Γιατί έχουν θλίψη και οι δύο, και εκείνος που εργάζεται την αρετή για τον κόπο που τη συνοδεύει και εκείνος που αγαπά τον κόσμο για την αποτυχία των υλικών. Ο ένας όμως έχει θλίψη σωτήρια, ενώ ο δεύτερος καταστρεπτική και ολέθρια. Και τον δύο ανάπαυση είναι ο Κύριος. Τον πρώτο τον αναπαύει από τους κόπους των αρετών με την απάθεια κατά τη θεωρία. Από τον δεύτερο αφαιρεί την προσκόλληση προς τα υλικά με τη μετάνοια. Η διατύπωση της κατηγορίας εναντίον του σωτήρα στην επιγραφή του Σταυρού δίδαξε καθαρά ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι Κύριος και Βασιλεύς της πρακτικής και της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Γιατί λέγεται ότι ήταν γραμμένη στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά και στα εβραϊκά. Με τα ρωμαϊκά εννοώ την πρακτική αρετή, αφού η ρωμαϊκή βασιλεία κατά τον Δανιήλ ορίζεται ότι είναι η πιο ανδρεία από όλες τις βασιλείες του κόσμου. Και γνώρισμα της πρακτικής παραπάνω από κάθε άλλο είναι η ανδρεία. Με τα ελληνικά, τη φυσική θεωρία, γιατί το έθνος των Ελλήνων περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους ασχολήθηκε με την φυσική φιλοσοφία. Με τα εβραϊκά, τη θεολογική μυσταγωγία, γιατί το έθνος αυτό προφανώς ήταν ανέκαθεν αφιερωμένο μέσω των Πατριαρχών στο Θεό. Πρέπει να είμαστε όχι μόνο φωνευτές των σωματικών παθών, αλλά και εξολοθρευτές των εμπαθών λογισμών της ψυχής, σύμφωνα με τον Άγιο που λέει «Τα πρωινά σκότωνα όλους τους αμαρτωλούς της γης για να εξολοθρεύσω από την πόλη του Κυρίου όλους όσοι κάνουν άνομα έργα». Δηλαδή,

Δεν πρέπει ο αρχάριος στην ευσέβεια να οδηγείται προς την πράξη των εντολών μόνο με την αγαθότητα, αλλά και με τη μνήμη των δίκαιων κρίσεων του Θεού να αγωνιστεί με βία εντονότερα, ώστε όχι μόνο να αγαπά τα θεία με πόθο, αλλά και να απέχει από την κακία από φόβο. Γιατί λέει, την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη σου θα ψάλω, Κύριε. Έτσι και θα ψάλει με ευχαρίστηση στο Θεό από τον πόθο και θα αντέχει στην υμνοδία καθώς θα χαλιβδώνεται από το φόβο. Εκείνος που με την αρετή και τη γνώση εναρμόνισε το σώμα προς την ψυχή έγινε κιθάρα του Θεού και ναός και αυλός. Έγινε κιθάρα γιατί φύλαξε καλώς την αρμονία των αρετών. Αυλός γιατί με τις θείες θεωρίες δέχεται την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και ναός γιατί λόγω της καθαρότητας του νου του έγινε κατοικητήριο του λόγου.

Συνεχίζουμε με την τρίτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Ένα είναι το πάνω από άναρχο και πάνω από ουσία αγαθό, η Αγία Τρισυπόστατη Μονάδα, Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια άπειρη συμφυΐα τριών απείρων. Έχει εντελώς απλησίαστο από όλα τα όντα τον λόγο του είναι της, του πώς υπάρχει, του τι και ποιο είναι. Ξεφεύγει από κάθε νόηση όσο νοούν, αφού δεν εξέρχεται διόλου από την καταφύση, κρύφια, εσωτερικότητά της και αφού απλώνεται πέρα από κάθε γνώση όλων των γνώσεων. Αυτό που στην ουσία του είναι απόλυτα αγαθό, είναι εκείνο που μήτε αρχή έχει, μήτε τέλος, μήτε αιτία της υπάρξεως, μήτε οποιαδήποτε ως προς την ύπαρξή του κίνηση προς κάποια αιτία. Εκείνο που δεν είναι έτσι, ούτε υπάρχει απόλυτα, αφού έχει αρχή και τέλος και αιτία υπάρξεως και τη σχετική με την ύπαρξη κίνηση προς κάποια αιτία. Αυτό που δεν υπάρχει απόλυτα, κι αν λέγεται ότι υπάρχει κατά μέθεξη και επειδή θέλει το απόλυτο όν και υπάρχει και λέγεται. Αν ο λόγος προηγείται και κατευθύνει τη δημιουργία των όντων, τότε ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει λόγος ανώτερος του λόγου. Ο λόγος δεν είναι χωρίς νου ή χωρίς ζωή, αλλά με νου και ζωή, αφού έχει τον Πατέρα ως νου που υφίσταται κατ' ουσίαν και ο οποίος τον γεννά, και το Άγιο Πνεύμα ως ζωή που υφίσταται κατ' ουσίαν και συνυπάρχει με αυτόν. Ένας Θεός υπάρχει, Πατέρας που γέννησε έναν Υιό και πηγή του Αγίου Πνεύματος. Είναι μονάδα που δεν συγχαίρεται και τριάδα που δεν διαιρείται. Άναρχος νους, μόνος γεννήτωρας κατά την ουσία του μόνου άναρχου λόγου και πηγή της μόνης προαιώνιας ζωής, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός είναι ένας γιατί μία είναι η θεότητα. Είναι μονάδα άναρχη, απλή, πάνω από κάθε ουσία, αμέριστη και αδιαίρετη. Η ίδια είναι και μονάδα και τριάδα. Αν κάθε μετοχή σε κάποια κατάσταση προηγείται στην νόηση από εκείνα που μετέχουν, τότε είναι φανερό ότι η αιτία των όντων είναι ασυγκρίτως και με κάθε τρόπο πάνω από τα όντα, επειδή κατά φύση προϋπάρχει και νοείται πριν από τα όντα. Δεν υπάρχει δηλαδή ως ουσία σε συμβεβικότητα, γιατί τότε το θείο θα αποδειχθεί κάτι σύνθετο που έχει για συμπλήρωση της υπάρξεώς του την ύπαρξη των όντων, αλλά υπάρχει ως η υπερουσιότητα της ουσίας. Γιατί αν οι τέχνες εφεύραν τα σχήματα των προϊόντων τους και η φύση γενικά τις μορφές όσων περιέχει, πολύ περισσότερο ο Θεός έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη της ουσίας των όντων, αφού είναι υπερούσια.

Κύριος, ή μάλλον είναι και από κάθε έννοια υπερουσιότητας απείρως πιο πάνω. Αυτός είναι που συνέζευξε τις τέχνες με τις επιστήμες προς εξέβρεση σχημάτων και έδωσε στη φύση την ενέργεια με την οποία δημιουργούνται οι διάφορες μορφές και στις ουσίες έδωσε την ύπαρξη όποια είναι αυτή. Αυτός που δεν είναι μεθευτός από τα όντα κατά την ουσία του, αλλά θέλει να μετέχεται με άλλο τρόπο από αυτούς που μπορούν, δεν απομακρύνεται διόλου από την κρυφιότητα της ουσίας του. Οπότε και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μετέχεται θεληματικά, όπως αυτός γνωρίζει, είναι για πάντα σε όλους αφανέρωτος. Έτσι και θέλοντας, έφερε στην ύπαρξη εκείνα που μετέχουν κατά το λόγο που εκείνος γνωρίζει από υπερβολική δύναμη της αγαθότητάς του. Αυτό λοιπόν που έγινε με τη θέληση του δημιουργού του δεν μπορεί ποτέ να είναι συνάνερχο με εκείνον που θέλησε να το κατασκευάσει. Ο λόγος του Θεού που γεννήθηκε μια φορά κατά σάρκα γεννιέται θεληματικά πάντοτε κατά πνεύμα από φιλανθρωπία και όποιους θέλουν και γίνεται βρέφος και σχηματίζει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές και φαίνεται τόσο όσο γνωρίζει ότι μπορεί να τον δει εκείνος που τον δέχεται. Δεν μικραίνει τη φανέρωση του μεγαλείου του αποφθόνου, αλλά μετρά ακριβώς τη δύναμη εκείνων που θέλουν να τον βλέπουν. Έτσι πάντοτε και ενώ φαίνεται ο λόγος του Θεού με τους τρόπους που μετέχεται, μένει πάντοτε λόγω της υπερβολής του μυστηρίου αθέατος. Γι' αυτό αφού μελέτησε με σοφία τη δύναμη του μυστηρίου, ο Θείος Απόστολος λέει «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, επειδή γνωρίζει ότι το μυστήριο είναι πάντα νέο και ποτέ δεν παλιώνει με το να περιληφθεί από νου. Ο Χριστός, ο Θεός γεννιέται και γίνεται άνθρωπος με την πρόσληψη σάρκας που έχει νοερή ψυχή, αυτός που έδωσε στα όντα την ύπαρξη από την ανυπαρξία. Τον γέννησε παρθένος υπερφύση, χωρίς να καταστρέψει κανένα από τα γνωρίσματα της παρθενίας. Γιατί όπως αυτός έγινε άνθρωπος χωρίς να μεταβάλει τη θεία του φύση ή να χάσει τη δύναμή του, έτσι και εκείνη που τον γέννησε και μητέρα την κάνει και παρθένο τη διατηρεί. Ερμηνεύει θαύμα με θαύμα και συγχρόνως κρύβει το ένα θαύμα με το άλλο, επειδή από τον εαυτό του ο Θεός είναι κατά την ουσία πάντοτε μυστήριο και βγάζει τόσο τον εαυτό του από τη φυσική κρυφιότητα, όσο για να την κάνει με την φανέρωση ακόμα πιο πολύ κρύφια. Και τόσο πάλι κάνει μητέρα την παρθένο που τον γέννησε, όσο για να γίνουν με την γύηση άλυτα τα δεσμά της παρθενίας. Οι φύσεις καινοτομούνται και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Δεν είναι μόνο η Θεία Φύση, η σταθερή και ακίνητη που κινείται προς την κινούμενη και άστατη ανθρώπινη φύση για να την σταματήσει από τη φορά της. Ούτε μόνο η ανθρώπινη φύση που χωρίς καταβολή σπέρματος σχηματίζει η υπερφύση σάρκα, η οποία τελειοποιείται με το λόγο ώστε να σταθεί από τη φορά της. Αλλά είναι και το άστρο από την Ανατολή που φαίνεται την ημέρα και οδηγεί τους μάγους στον τόπο της αρκώσεως του λόγου για να δείξει μυστικά ότι ο λόγος που υπήρχε στον νόμο και στους προφήτες νικά την αίσθηση και οδηγεί τα έθνη προς το μέγιστο φως της επιγνώσεως. Γιατί ολοκάθαρα ο λόγος του νόμου και των προφητών όταν κατανοείται με ευλάβεια σαν άστρο οδηγεί προς την επίγνωση του σαρκωμένου λόγου όσο σύμφωνα με την προαίρεσή τους είναι καλεσμένοι από τη χάρη. Με τη θέλησή μου, εγώ ο άνθρωπος έχω παραβεί την εντολή του Θεού και ο διάβολος δελεάζοντάς με την ελπίδα της θεότητας έσυρε τη σταθερότητα της φύσεώς μου κάτω προς την ειδονή και καμάρωνε που με αυτή έφερε το θάνατο, απολαμβάνοντας τη φθορά της φύσεως. Γι' αυτό ο Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος, χωρίς να παραλείψει τίποτε από την ανθρώπινη φύση εκτός από την αμαρτία, η οποία εξάλλου δεν ανήκε στην ανθρώπινη φύση. Ήθελε προβάλλοντας τη σάρκα να δελεάσει τον άπλιστο δράκοντα και να τον ερεθίσει ώστε να ανοίξει το στόμα του και να καταπιεί τη σάρκα και να του γίνει δηλητήριο καταστρέφοντάς τον ολότελα με τη δύναμη της θεότητας που έκρυβε μέσα της. Στην ανθρώπινη φύση όμως να γίνει φάρμακο, επαναφέροντάς την στην αρχική χάρη με τη δύναμη πάλι της θεότητας που αυτή είχε. Γιατί όπως ο διάβολος έχισε το δηλητήριό του στο δέντρο της γνώσεως και διεύθυρε την ανθρώπινη φύση που γεύτηκε από αυτό, έτσι και ο ίδιος όταν θέλησε να φάει τη σάρκα του Κυρίου εξολοθρεύτηκε με τη δύναμη της θεότητας που είχε μέσα της. Το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως μένει πάντοτε μυστήριο.
όχι μόνο γιατί καθώς φανερώνεται ανάλογα με τη δύναμη όσα σώζονται από αυτό, κρύβει μυστικό βάθος μεγαλύτερο από ό,τι φανερώνεται, αλλά γιατί και αυτό που φάνηκε μένει ακόμη τελείως απόκριφο και με κανένα τρόπο δεν γνωρίζεται όπως είναι. Ας μη θεωρηθεί παράδοξο το λεγόμενο, γιατί ο Θεός όντας υπερούσιος και πολύ πιο πάνω από κάθε υπερουσιότητα, αφού θέλησε να λάβει ουσία, το έκανε με τρόπο υπερούσιο. Γι' αυτό ενώ ως φιλάνθρωπος έγινε αληθινά άνθρωπος από την ουσία των ανθρώπων, με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο, εξακολουθεί να έχει για πάντα αφανέρωτο τον τρόπο του πώς έγινε άνθρωπος, γιατί έγινε άνθρωπος με τρόπο που υπερβαίνει τον άνθρωπο. Ας παρατηρήσουμε με πίστη το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και ας δοξάσουμε μόνο με απλότητα εκείνον που ευδόκησε να γίνει αυτό για μας. Γιατί ποιος μπορεί, θαρώντας σε λογικές αποδείξεις, να πει πώς γίνεται σύλληψη του Θεού Λόγου, πώς γίνεται σχηματισμός σάρκας χωρίς σπορά, πώς γίνεται γέννηση χωρίς θωρά της Παρθενίας, πώς είναι μητέρα εκείνη που και μετά τον τοκετό έμεινε παρθένος, πόσο υπερτέλειος προόδευε και μεγάλωνε στο σώμα, πόσο καθαρός βαπτιζόταν, πώς εκείνος που πεινούσε έτρεφε τους άλλους, πώς εκείνος που κοπίαζε χάριζε δύναμη, πώς εκείνος που έπασχε έκανε θεραπείες, πώς εκείνος που πέθανε έδινε ζωή. Και για να πω το πρώτο και το τελευταίο, πώς ο Θεός γίνεται άνθρωπος, και το ακόμα πιο μυστηριώδες, πώς βρίσκεται να έχει υπόσταση ουσιωδώς στη σάρκα αυτός που κατά την ουσία είναι υποστατικός όλος τον Πατέρα, πώς ο ίδιος και όλος είναι Θεός κατά φύση και όλος έγινε κατά φύση άνθρωπος χωρίς να απαρνηθεί καθόλου καμία φύση, ούτε τη Θεία κατά την οποία είναι Θεός, ούτε τη δική μας κατά την οποία έγινε άνθρωπος. Μόνο η πίστη χωρεί αυτά τα μυστήρια, γιατί αυτή κάνει χειροπιαστά τα πράγματα που υπερβαίνουν το νου και τη λογική. Παραβαίνοντας την εντολή, ο Αδάμ προξένησε το να περιέχει η ειδονή ο τρόπος δημιουργίας της ανθρώπινης φύσεως. Εξορίζοντας από τη φύση την ειδονή, ο Κύριος δεν δέχτηκε τη σύλληψη μέσω σπέρματος. Παραβαίνοντας την εντολή, η γυναίκα επέφερε το να αρχίζει με οδύνη η εμφάνιση της ανθρώπινης φύσεως. Αποτινάζοντας την οδύνη από τη φύση, ο Κύριος δεν επέτρεψε κατά τη γέννησή του να υποστεί η παρθένος καμιά φθορά. Με αυτά ήθελε να αφαιρέσει από τη φύση και τη θεληματική ειδονή και την αθέλητη ειδονή που προήλθε από την ειδονή, ώστε να γίνει εξολοθρευτής αυτόν που δεν δημιούργησε και να μας διδάξει μυστικά να αρχίσουμε με τη βούληση μας άλλη ζωή, η οποία ξεκινά ίσως με οδύνη και κόπους, καταλήγει όμως οπωσδήποτε σε θεία ειδονή και απέραντη αφροσύνη. Γι' αυτό γίνεται άνθρωπος και γεννιέται ως άνθρωπος ο δημιουργός του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Και γιατρεύοντας τα πάθη μας με τα πάθη του, να δειχθεί ότι αυτός είναι πάθος των δικών μας παθών, που ανακαινίζει υπερφύση από φιλανθρωπία τις πνευματικές μας έξεις μέσω των κατασάρκα στερήσεών του. Εκείνος που με το θείο πόθο νίκησε την κλίση της ψυχής προς το σώμα, δεν περιορίζεται πλέον από τίποτε, αν και βρίσκεται στο σώμα, γιατί ο Θεός ο οποίος ελκύει την επιθυμία εκείνου που τον ποθεί, είναι ασύγκριτα πιο υψηλός απ' όλα και δεν αφήνει να προσιλώσει την επιθυμία του εκείνος που τον ποθεί σε κάτι που είναι μετά το Θεό. Ας ποθήσουμε λοιπόν το Θεό με όλη τη δύναμη της φύσεώς μας και ας μη δεσμεύσουμε την προαίρεσή μας σε κανένα από τα σωματικά. Ας ανεβούμε με την προαίρεσή μας πάνω από όλα τα όντα, αισθητά και νοητά, και καθόλου ας μη μειώσει ο φυσικός μας περιορισμός τη θέληση να είμαστε μαζί με το Θεό τον καταφύση απεριόριστο.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε πείς αποσάνικε ο θύσεν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτία σκικήσει σε με. Η μήτυρ μου η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφε τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερχείο να λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρετος στους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδούσια σε βίσε πισε επιστρέψου σύρισε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου ότι ή θέλησα στη σίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζουσή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτος αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ του εντολός σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμεί εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα. Και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα οποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτας εντεύξης. Και ήθινον τη ζωή νημό πρόσταση εντολά σου, τα ψυχά μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψεω κακών και οδύνη, τύχησον ημά αγί σου αγγέλιση, εν παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό εις του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσω σε ειδούν, εις τάξη ουδέ υπνός οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος, σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογή τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μην σεν έγξει μας εις πειρασμόν αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου, ενσύγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου, ενθα ούκα εστι πόνο σου λύπη, ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

0: μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσωση προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημιάξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σά...

0: εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριαν εξήκακος όν μακρό θυμώστη και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατον του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Δύο καγώ, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την αιμα αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρον του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός σαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιην και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε Σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ερύθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρή πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: πνευματάκια κατέσχυνται με παρίδες αγαθίδας οικεσίας ημών, πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζου συγκέλευσης βασιλεύει και χορήγην αυτή ουρανόθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτου.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίου και ζωπίου και αντιαιρέτου Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι πληνθήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, και σωτηρή αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προκύρωνε και έκραξε και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσαν επιθετεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσον με Θεός μου, τη Σύ επάταξας. Πάντα στου εκθρενοντά με ματέω οδόντα αμαρτωλών συνέτρεψε. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με διτουργία σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μου και επιστήριξε με, με την χείρα σου. Ούκα έστην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκα έστην ειρήνη εν τη σωστέζη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίον βαρύ βαρύνδεσαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθαινε ως τέλειος, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην, ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και κοστινίασαν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριώμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησιών με ξεναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντας την ψυχή μου και ζητούντας τα δοκάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρυκούν και σε αλάλα σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπο σου κακούν και οκέχουν το στόμα και αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι σε ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδασμα πε με μεγαλωριμόνισαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμο και ελγιδών με ενωπιών με στήθη παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδώντες με κακά αντιγαθών, εν διαβαλών με επικατεδίκουν αγαθοσύνη. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μήπως της από μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μήπως της από μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου που σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσεις σάρξη μου, εν γη ερήμου και βάτο και ανίδρο. Ούτως εν το γιώφθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λόγο σου υπερζωά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου ερώτας χείρας μου, ως εξτέτος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Η αμνημόνευόν σου επί της τρομιής μου εν της όρθρωσε μελέτων εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν δικαίπτων πτερίου σου αγαλιά σου μου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσοντης στα κατώτατα της γης, παραδοθήσον της χείρας ροθέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτότε εν εφράγε στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρησε μελέτων εισέ ούτε γεννήθης βοηθός μου και εν δικαίωτον τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υγιος Όνος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαζε Θεός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό Σώνης των Αναμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των όποιών σου προσευχή μου, πλήνων το ού σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενώντων εις λάκων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφωνο καμνής της αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και εν χιά θανάτου. Επε με πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επίγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και όπου ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής πείς, θαυμάσαι η αιτρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό μου σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθεν και ξυπολήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα, αν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε παιδί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα ποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτερμή, τον εμπιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκαινιστή στο σε του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και λίμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο, ούκ ει τέλο οργιστή σε του δε στον αιώνα μηνύ. Ού κατά της ανομίας ημών επίσης ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών εν τα πέδω και ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατεώσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν εν ατολέ από δεσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατηρού σου χτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτος η μέρα αυτού, ο άνδρας του αγρού του εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιης αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με νεμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πας της έργη σου, εν πείμες των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέδεσα προς έτος χείρας μου ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πεμού και μου εθίσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το προϊτελό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριο δόν ενή πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου και πείν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου. ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στις κρίσεις μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στις κρίσεις μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνες των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθών.

Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνην ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ξαμπολογήστε το Κύριο.

Χριστόν Αγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

ισόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Έπει πλήον πηγαίνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίσης από σαν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγκύσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει μήτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν εγάπησα στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσαμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσαμε. Ακούτης με αγαλίασιν και φρουσίνιν αγαλιάσον και οστέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμέ Θεός και πνεύμα Θεές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη εντανέλησε επί μου, απόντας με τη μεγαλία σύν του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησε στη σένα εδώ κάνω, ολοκαυτώ με το καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου προξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, εν τη ευδοκία τη Σιών, και οικοδομηθεί το δωτή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστηριόν σου, Μόσχου. Πεπικυλμένη τη θεία δόξη, ιερά και ευκλαή παρθένε μνήμη σου πάντα, συνηγάγει το προσεφρασίνη του πιστού. Εξαρχούσεις Μαριά με τα χωρών και την πάνω, το σώ άδοντας μονογενή, εν δόξου ό,τι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόκες ως εν μας, ανθεπονή το άειλον τάξης, ουρανοβάμων εν σιών το θείο σώμα σου. Άθνο δε συρρεύσεσαι των Αποστόλων οι πληθείς, εκπεράτων Θεοτόκες υπαρέστησαν. Άρδιν με θυμών άχρεντε, σου τη σεπτήν παρθένε μνήμην δοξάζομαι. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νικητικά μεν βραβεία ήρω κατά της φύσεως αγνή, Θεόν και ίσασα, όμως μιμουμένη δε τον ποιητή σου και ιό, υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διόθνίσκουσα, συν το ιό εγύρι διαονίδουσα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και λόγω νερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσω γυθόμενος ταύτης την κοίμηση. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, παρθένη νεάνιδες η Μαριά μου, την προφήτηδη, οδύν την εξόδιον, την αλλαλάξατα, η παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος προσλήξη μουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεντέξαντο, ουράνια πάναγνη, θεία κοινώματα και παρέστηκα σφεδρός ορεσμένος νύμφη πανάμωμα στο βασιλεί και Θεό. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, ημνήσε την ιεράν πανήγυριν, σου προθεμένη μου φωτιστικές του πνεύματος αυγές, την ψυχήν μου κατάβλασον, και την άχλην απέλασον της αγνωσίας μάρτης ένδεξε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, μαρτύρων περηφανώς λαμπρότητα, μάκαρε πλούτησας, ανδριοφρόνου στένη θεϊκό, συμπατήσας των δόλιων και νικητής γενόμενος, μάρτης Ανδρέα μεγαλώνημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νεκρόσαστε επί γης φρονήματα μάρτης πολύ αθλε, το νεκροθέντη λόγο διεσέ ανδρικός οικολούθησες και προζωήν ανώλεθρον διαθανάτου μεταβέβητες. Και νυν και αήθεις τους αιώνες των ονομήν, ο σάρκα υπερβολή Χριστότητος, εξού πανάμουμε η σωτηρίαν πάντων των πιστών αληθώς ενδυσάμενος, Θεός ομού και άνθρωπος, διπλούστες φύσεις γνωρίζεται. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων, Θεού σοφία και δύναμης, ακλινή ακράδαντον την Εκκλησίαν στήριξον Χριστέ, μόνος γαριάγιος ο εναγής αναπαυόμενος, υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, γυναίκα σαπνητήν, άλλη περφιός και μητέρα Θεού ειδότες πανάμωμε, η κλινή Απόστολη, πεφρική εσύπτον το χερσί,
δόξη απαστράπτουσαν ως Θεοδόχονης κίνος θεόμενη. Υπεραγέ Θεοτόκες όσον ημάς, υπεύθυνσε χερσή τες υβριστικές του αφθάδους, το μην η δίκη επάξασα του Θεού φυλάξαντος, το σέβαστη εν ψύχω κυβωτό, δόξη της θεότητος, εν ο λόγος σάρξε χρημάτισαν. Τους ους υμνολόγους Θεοτόκες ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέωσον και εν τη θεία δόξη και εν τη θεία μνήμη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, θνητής εξ εσφύος προαχθήσα τη φύση κατάλληλον αγνή, την έξοδον δίνησα στεκούσα, τεκούσα δε την όντα ζωήν, προς τη ζωήν με θέστηκα στην θεία και εν υπόστατον. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, δήμος θεολόγων εκπεράτων εξ ύψους εγγέλων δε πληθείς, προς τη σιών υπήγοντο, παντοδυνάμω νεύματι αξιοχρέως δέσποινα, της ήτα φίλη του λύσαντος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, ιστίωτο του σταυρού των πειρασμών, δίκπερον πέλαγος, τους δυσμενείς ένδοξε ρήθρισον αιμάτων ευήθησες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, σκανδάλων του πονηρού και των εκείθεν μηχανών ύπερθεν, ως νικητής άριστος μάρτης κλιματίσας, δε δόξαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοσμούμενος ευπρεπή στεφάνω μάρτης το Χριστό πάντοτε, συνεκλεκτής μάρτησιν, εν αγαλιάσαι παρίστασε. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, και νυν και αίκες στους αιώνες των αναμήν, ριόμενων τους βρωτούς της τυραννίδος του εχθρού τέτοκας, την του παντός Κύριον δέσποινα Παρθένε Θεόνυμφε. Εφραίνε

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Της ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: την εμπρεσβείας ακήμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδων, τάφου και νέκρωση σου επικράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτραν οικίσας θα υπάρθενον.
1: Ο μήτραν θα υπάρθενον.
0: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, Ανδρέου του Στρατιλάτου και το σύν αυτό τελειοθέντων δυσχυλίων 593. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου Διαπυρός τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνους του Νέου, του εν το όρι της πόλος ναούς εσυχήσαντος. Και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι.

0: ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με εις την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με το ποιν του θέλημά σου, της ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το λιό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λιό σου εφ' ημάς καθάπερ πεις αμήν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδεσών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα χειρών σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την αιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει τον ματί σου, έψτε τον αγγέλ του, το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Άγιο Πνεύματι, και νύχια, ειρήκη στους αιώνες των αιωνών. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη, της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αναμνήσεις ημών. Άγιε επίκυψη Κυρίας και της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, και Άγιο Πνεύματι, και νύχια, ειρήκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών, εν της ουρανής, αγιαστήνη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εγκλούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Και μη σε θύμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά λύση ημάς από του πονηρού.
2: Ότι

0: Κράτος
1: ελέησον ημάς. Μεγάλη είναι η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίαση το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.
2: Πρόσχομαι
1: ότι επέβλεψεν επί την ταπείνω.

προσεύχει στην Σίγουρα μόνος Κύριος Θεός.

Γιώργος.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρινεζόντα και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλειος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το συν Πατρί και Υιό συμπροκινούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των υπηγούσεων τόσο μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε ου μη γάρτης εκκρίσου το μυστήριον ύπον ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερε ο Ιούδας άλλος ο ληστής ομολογώσει νύστη τι μου Κύριε

του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η κοιμωνών με παράλαβε. Μου μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπω, που φίλη μας ειδώσω καθόπερο Ιουδάς. Μόλος ο ληστής ομολογός, μυστητή μου Κύριε, εν η Βασιλεία.

σας, η Κύριε, εγώ.

Ο ευλογόντος ευλογούντας, η Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνωθεν νηστή καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ερθιφημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, ούτην εις την μετάσταση και την εις ουρανού, την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζουμε την δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ανδρέου του Στρατιλάτου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων.

0: Κυρία Τριάδε, φιλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου και Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δυσχυλίων 593. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν τριβούνος στον αυτοκρατορικό στρατό που φύλαγε τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305 μετά Χριστόν. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε λάβει ακόμη το Άγιο Βάπτισμα, έλαμπε σαν ρόδο ανάμεσα σε αγκάθια τόσο με την Ευσέβεια όσο και με την Ανδρεία του. Ο αρχιστράτηγος Αντίοχος, που φημιζόταν για τη σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς, υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει μια ευνίδια εισβολή των Περσών, θυμήθηκε τον γενναίο Ανδρέα και τον έστειλε επικεφαλής ενός αποσπάσματος. Τη στιγμή που ήταν έτοιμοι να εμπλακούν στη μάχη, ο Ανδρέας παρότρινε τους άνδρες του να εμπιστευτούν τον Χριστό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης, που εκμυδένισε τη δύναμη των ψευδών θεών. Επικαλούμενοι τότε με μια φωνή το όνομα του Χριστού, απέκρουσαν τις φάλαγγες των εχθρών και τις απόθυσαν εκτός συνόρων. Μετά την ανέλπιστη του την νίκη, όλοι οι άνδρες του αποφάσισαν να μεταστραφούν, αλλά τους κατέδωσαν ως χριστιανούς στον Αντίοχο, που αντί να τους ανταμείψει δίκαια, τους κάλεσε στο δικαστήριό του. Ξένος προς κάθε αίσθημα ευγνωμοσύνης και βράζοντας από οργή, διάβασε τα αυτοκρατορικά διατάγματα και τους υπενθύμησε το όνομα επιφανών χριστιανών που είχε προηγουμένως θανατώσει. Ο Ανδρέας του αποκρίθηκε ότι οι μάρτυρες εκείνοι τον είχαν κατατροπώσει και τα βασανιστήρια στα οποία τους είχε υποβάλει θα ήσαν για αυτούς τρόπαια στη Βασιλεία των Ουρανών. Με ομοίη ηρωνία, ο Αντίοχος δήλωσε ότι ένας άνδρας σαν και εκείνον, που είχε επιδείξει τόσο μεγάλη ανδρεία στη μάχη, έπρεπε να αναπαυθεί και διέταξε να ξαπλώσουν τον Άγιο πάνω σε μια πυρακτωμένη μπρούτζινη κλίνη. Η φλόγα της πίστεως και της αγάπης που έκυγε στην καρδιά του για νέου μάρτυρα δεν τον άφησαν να αισθανθεί τον παραμικρό πόνο και βρήκε στο κρεβάτι εκείνο πραγματική ανάπαυση. Έπιασαν κατόπιν ορισμένους στρατιώτες που είχαν διαπρέψει μαζί τους στη μάχη και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε δοκούς. Υπέμειναν το μαρτύριο με χαμόγελο, χαρούμενοι που συμμερίζονταν το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πριν ακόμη βαπτιστούν. Μπροστά στην σταθερή αποφασιστικότητά τους, ο Αντίοχος διέταξε να τους φυλακίσουν και έγραψε στον αυτοκράτορα ρωτώντας αν ήταν πρέπον να εκτελέσει έναν τόσο άξιο στρατηγό, διακινδυνεύοντας μια ανταρσία στο στρατό και την εξέγερση του λαού που τον θεωρούσε ήρωα. Ο Μαξιμιανός του απάντησε να τον ξεφορτωθεί κρυφά με κάποιο δόλιο μέσο και να μην αφήσει με κανένα τρόπο να διεισδύσει στο στρατό η νέα θρησκεία. Ο Αντίοχος ελευθέρωσε τότε τον Ανδρέα και τους συντρόφους του, υποκρινόμενος ότι τους επέτρεπε να πάνε όπου θέλουν. Ο Άγιος Μάρτυρας, προειδοποιημένος από το Θεό για το στρατήγημα αυτό, μετέβη στην Ταρσό με τους άνδρες του και ζήτησε από τον Επίσκοπο Πέτρο να τους βαπτίσει. Μαθαίνοντας για την αναχώρησή τους, ο Αντίοχος έγραψε στον στρατιωτικό διοικητή της Κιλικίας, Σέλευκο, να τους συλλάβει το γρηγορότερο και να τους θανατώσει με την παραμικρή αντίσταση που θα προέβαλαν. Ο Σέλευκος, που ήταν και αυτός φανατικός διώκτης, έσπευσε στην Ταρσό με σημαντικό στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Ανδρέας και οι σύντροφοί του, που είχαν μόλις βαπτιστεί, διέσχισαν το όρο Σταύρος για να αποφύγουν τη δίωξη και κατευθύνθηκαν στην Μελιτινή της Αρμενίας. Ο Σέλευκος δεν εγκατέλειψε τις έρευνες και χάρη στην προδοσία κάποιου Μαρτίνου τους πρόλαβε σε μια κλεισούρα του Ταύρου. Καθώς οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να πέσουν πάνω τους, ο Ανδρέας παρότρινε τους συντρόφους του να υψώσουν τα χέρια για προσευχή μάλλον παρά για να κτυπήσουν με το σπαθί και πέφτοντας τα γόνατα μεσίτευσε για ώρα πολύ υπέρ των εχθρών τους και της σωτηρίας του κόσμου. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, οι στρατιώτες όρμησαν κατ' επάνω τους και τους έσφαξαν σαν αθώα πρόβατα που δεν προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Σύμφωνα με μία επιθυμία που εξέφρασε ο Ανδρέας, μία ιαματική πηγή ανάβλησε στον τόπο όπου χύθηκε το αίμα του. Ο Πέτρος της Ταρσού και ο Νόνος, επίσκοπος Βερίας, που παρευρέθηκαν από μακριά στο μαρτύριό τους, μαζί με άλλους κληρικούς, ήλθαν κατόπιν να φροντίσουν τα τίμια λείψανά τους.

μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Το δεύτερο έτος του Μεγάλου Διωγμού, 304 με 305 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε όλους τους υπηκόους του να θυσιάσουν και να κάνουν σπονδές στα είδωλα. Όταν το νέο έφτασε στη Γάζα της Παλαιστίνης, ο διοικητής Ουρβανός πρόσταξε αμέσως να συλλάβουν τον μακάριο Τιμόθεο, που ήταν ξακουστός για την ευγλωτία του και την τελειότητα του βίου του. Στις ερωτήσεις του δικαστή απάντησε με μια σαφή ομολογία της χριστιανικής πίστεως και λεπτομερή έκθεση του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Μαστιγώθηκε άγρια τότε και τον παρέδωσαν σε φωτιά που σιγόκεγε. Με τον τρόπο αυτό έλαβε τον καλή Νικοστέφανο των αθλητών, δίνοντας αυθεντικότατη μαρτυρία της δύναμης της πίστεως με την καρτερικότητά του σε όλα τα βασανιστήρια. Το σκήνομά του ενταφιάστηκε δυτικά της πόλεως, όπου εν συνεχεία τιμήθηκε ως πολιούχος. Συγχρόνως με τον Άγιο Τιμόθεο συνέλαβαν επίσης τον γενναίο Αγάπιο και την Παρθένα Θέκλα, που προβάλλοντας γενναία αντίσταση στις πιέσεις του τυράννου καταδικάστηκαν να γίνουν φορά στα θηρία. Τρεις φορές ο Άγιος Αγάπιος οδηγήθηκε εν πομπή μαζί με κακούργους από τη φυλακή στο στάδιο για να γίνει θέαμα των υδρολατρών. Κάθε φορά όμως ο δικαστής, είτε από ήκτο είτε με την ελπίδα να του αλλάξει τη γνώμη, τον παρέπεμπε για άλλους αγώνες. Τέλος έδωσε τον έσχατο αγώνα του 2 χρόνια αργότερα, το 306, και έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου στο αμφιθέατρο παρουσία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού, του Εναούση Ασκήσαντος. Όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα στα Ιωάννινα της Υπήρου. Αποθεωσεβή οικογένεια και νέος ακόμη αποσύρθηκε στη Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Διήγαγε εκεί βίο υποδειγματικό σε όλες τις Άγιες Αρετές και ιδιαίτερο στην αγάπη των εν Χριστώ αδελφών, και για το λόγο αυτό εξελέγει ηγούμενος από όλους. Καθοδήγησε το πνευματικό του ποίμνιο εν πάση σοφία, προτιμώντας να δίνει το παράδειγμα της Ευαγγελικής Πολιτείας αντί να ενδιατρίβει σε επιπλήξεις. Μετά από λίγο έμαθε ότι ο ανιψιός του είχε συλληφθεί από τους Τούρκους και είχε οδηγηθεί στην πόλη. Φοβούμενος μήπως ο νέος παρασυρθεί στην άρνηση της πίστεώς του, μετέβει στην πρωτεύουσα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφερε να τον απελευθερώσει και τον πήρε μαζί του στο Άγιον Όρος, όπου τον έκυρε μοναχό παρά των νεαρών της ηλικίας του. Υπό την πίεση όμως των μοναχών του, που φοβούνταν αντίπεινα εκ μέρους των Τούρκων, Όσιος Θεοφάνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Άθο μαζί με τον ανιψιό του. Βρήκαν άσυλο στη Σκήτη, τιμίου προδρόμου κοντά στη Βέρεια, όπου η ακτινοβολία των αρετών του και της διδασκαλίας του προσήλκησαν γρήγορα κοντά του πλήθος ζηλωτών της Ευσέβειας, που ζητούσαν από τον Όσιο να τους ενδύσει το μοναχικό σχήμα. Ο Θεοφάνης οργάνωσε την αδελφότητα κατά την αθωνική παράδοση και έκτισε μια εκκλησία αφιερωμένη στη Θεοτόκο. Όταν ο ανιψιός ορίμασε πνευματικά, τον άφησε να καθοδηγεί την κοινότητα και αυτός μετέβη στα πλησιόχωρα της Νάουσας, όπου ίδρυσε ένα καινούριο μοναστήρι με ναό αφιερωμένο στους ασωμάτους. Οι πιστοί της περιοχής αυτής της Μακεδονίας ωφελήθηκαν τα μέγιστα από την παρουσία αυτού του ασύλου της Αγιότητος, όπου μπορούσαν να βρουν παρηγοριά και στήριγμα στις δοκιμασίες των χρόνων εκείνων της δουλείας, ενώ πολλοί ανάμεσά τους ζητούσαν από τον Όσιο να ακολουθήσουν την αγγελική πολιτεία του. Μετά από λίγο καιρό, ο Θεοφάνης επέστρεψε στη Βέρεια για να επισκεφθεί τους αδελφούς και να τους παροτρύνει πατρικά στους ασκητικούς αγώνες τους. Πέρασε τον υπόλοιπο του βίου του στη μονή αυτή και έφτασε σε προχωρημένη ηλικία. Έχοντας γνώση της ημέρας του θανάτου του εκ των προτέρων, συγκέντρωσε όλους τους αδελφούς για να τους δώσει τις τελευταίες διδαχές του και να τους παροτρύνει για μία ακόμη φορά να επεκτείνονται προς τα επιγγελμένα στους εκλεκτούς αγαθά στην αιώνια ζωή. Παρέδωσε κατόπιν την ψυχή του στον Θεό, ευχαριστώντας τον για όλα. Τα τίμια λείψανά του κατατέθηκαν στη Μονή της Βέρειας, εκτός από την κάρα του που μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας. Μετά την καταστροφή της Μονής το 1822, το τίμιο λείψανο μεταφέρθηκε στην πόλη της Νάουσας, όπου παραμένει μέχρι τις ημέρες μας πηγή άφθονης πνευματικής χάριτος και ιαμάτων.

0: Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Πιτηρίμ, επισκόπου του Πέρμ. Έβρεσης των λειψάνων του Οσίου Γεναδίου του Κοστρωμά. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντα.

στη γέννηση του Ιησού Θεοτόκε Παναγία. Φυλάχθηκε στο σώμα σου άφθορη η Παρθενία και δε μας εγκατέλειψες στην Άγια Κοιμησή σου. Μα στη ζωή μετέβηκες με το μονογενή σου. Εσύ που είσαι τη ζωής παντοτινή μητέρα, απ' του θανάτου λύτρωσε όλους μας τη φοβέρα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Αυγούστου. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού. Σαν σήμερα, το 14 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana, την Ρωμαϊκή Ειρήνη δηλαδή, και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Το 1071, στην καθοριστική σημασία μάχη στο Μπατζικέρτ της Αρμενίας, οι Βυζαντινοί υπό τον αυτοκράτορα Ρωμανό IV τον Διογέννη υφίστανται επανολεθρία από τους Σελτζούκους Τούρκους του Άρπ Ασλάν. Κατά τη διάρκεια της μάχης εχμαλωτίζεται ο Ρωμανός, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την πληρωμή ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, ενώ το Βυζάντιο μετά την ήττα υποχρεώνεται να καταβάλει ετήσιο φόρο στον Άρπ Ασλάν και να απελευθερώσει όλους τους Τούρκους εχμαλώτους. Το Μπατζικέρτ θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ένα άνευ προηγουμένου χτύπημα, από το οποίο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λόγω εσωτερικών κυρίως αντιθέσεων, δεν επρόκειτο να συνέλθει ποτέ.
0: Σαν σήμερα, το 1826, Έλληνες αγωνιστές υπό τους Νικηταρά, Πλαπούτα και Γενναίο Κολοκοτρώνη νικούν τον Ιμπραήμ στον Βασαρά Λακωνίας. Η πολιορκία είχε ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
0: Το 1928, εκλογές στην Ελλάδα επαναφέρουν στην αρχή τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Το 1934, οι Γερμανοί καλούνται σε δημοψήφισμα και ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ.
0: Σαν σήμερα το 1936, κατά το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, εκτελείται από φαλαγγίτες του Φράνκο ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και δραματουργός, από τους σημαντικότερους της ισπανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γνωστά θεατρικά του έργα είναι ο Ματωμένος Γάμος, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, ενώ 7 ποίηματα από την ποιητική συλλογή Τσιγκάνικες Μπαλάντες έχει μεταφράσει ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες 2 σκύλους, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Σαν σήμερα το 1988, Ιράν και Ιράκ συνάπτουν κατάπαυση του πυρός μετά τον οκταετή μεταξύ τους πόλεμο.
1: Σαν σήμερα το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρων.
0: Σαν σήμερα, το 2016, φεύγει από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του οποίου η συμβολή στην οριστική εξάλληψη της ευλογιάς στα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπήρξε καθοριστική.
1: Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουλίδη.

συνεορτάζοντας για μια ακόμη φορά στη ζωή μας το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Παναγίας μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε δυο λέξεις μόνο στην αγάπη σας για αυτήν την μεγάλη γιορτή. Αλλά κυριολεκτικά μαζί με τον Υμνοδό αναρωτιόμαστε, αφού ως εμζήχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειραμήτων. Αυτός ο φοβερός λόγος, γραμμένος από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να γράψει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραγνης μητέρας του Χριστού μας, της τιμιωτέρας των Κερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ, της εμψύχου αυτής κυβωτού που ευάστασε τον βαστάζοντα πάντα. Αυτό, καλή μου, το γνωρίζει πολύ καλά και ο ιερός υμνογράφος, όταν για όποιους ήταν εδώ από το πρωί, από τον όρθρο, ακούσαμε να ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει και να του δώσει γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον, προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματά του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Ακούσαμε στον οίκο της εορτής, τα διαβάζετε στον όρθρο, «Τύχησόν μου τας φρένας σωτήρ, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εμπύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με, σίουν μη δόρισε γλώσσαν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον». Αφού λοιπόν έτσι εκφράζονται οι ιεροί υμνογράφοι, πόσο πρέπει εμείς οι ιεροκήρυκες και όχι μόνο να είμαστε προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχον κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα επουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Αλλά σήμερα, ακολουθώντας τον Αποστολικό χορό που εκπεράτων συναθρίστηκε στην Γεσθημανή και τον χορό των πατέρων της Εκκλησίας που από τότε και σε όλες τις επόμενες γενναίες με λόγους και συγγραφές μακάρισε την Παναγία, ας τις αναπέμψουμε κι εμείς σήμερα τους εξώδιους ύμνους μας και στις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο της που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχθηκε μέσα του την γέφυρα τη μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Μια μικρή σταχυολόγηση από την πατερική διδασκαλία θα αναφέρω σήμερα στην αγάπη σας, σεβόμενος τον κόπο σας. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως επιθυμεί ή όπως γράφει ο ίδιος τολμά να εγκομιάσει τη Θεοτόκο, όμως αισθάνεται τον εαυτό του χρεώστη απέναντί της, αισθάνεται ότι δεν έχει έργα κατάλληλα να της προσφέρει και ζητά να επιβλέψει επί την ταπείνωσή του και να του υψώσει το στόμα, ώστε να μην εντραπεί να ψάλει το μεγαλινάρι της ευγνωμοσύνης τους εκείνην. Γράφει λοιπόν, ακούστε το και προσπαθήστε να το καταλάβετε, αν και μ' αρέσει να τα χρησιμοποιώ στη γλώσσα του πρωτοτύπου όλα αυτά τα κείμενα, γιατί αρκετά πια έχουμε αποστασιοποιηθεί από τη γλώσσα μας. «Ο χρεωστόν», λέγει ο Άγιος, «πάντοτε τον ίδιον ευεργέτη να νυμνεί, ο εξέργων αμοιβάς παρέχει μη ευκορών, καν την εκ των λόγων δοκιμάζει προσφέρειν το προστάτη δεξίωση. Διό και σε Θεοτόκε εγκομιάσε τολμώ,
επίβλεψον επί την ταπείνωσιν του δούλου σου, ύψωσον ταπεινού στόμα, ή να σου τη αντιλήψει ποδηγούμενος, μη εντραπώ μεγαλύνεσαι δέσποινα. Μη εντραπώ, τολμώ. Αυτά είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούν οι πατέρες όταν προσεγγίζουν το γεγονός της κοιμήσεως που προκαλεί έκσταση και δέος. Γιατί πεθαίνει εκείνη που γέννησε τη ζωή. Ο Άγιος Ανδρέας, ο προκάτοχός μας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο ενός λόγου του για την κοίμηση της Παναγίας αναφέρει: «Και γάριν δέους μεστόν το ορόμενο, η ζωηφόρος νεκροφόρος, η θεόμηλος άφωνος, Υιός εν κυβωτώ τη μήτρα την ζωήν δεξαμένη, νεκρά και άπνους επικλίνης κυμμένη». Η κοίμηση ή η μετάσταση ή όπως πολύ χαρακτηριστικότερα γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Όμως η παράδοση των θεοφόρων πατέρων, η ορθόδοξη θεολογία δέχεται το θαύμα της μεταστάσεως της Παναγίας και σύμφωνα με τη σκέψη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που έγραψε ότι με την ανάληψη του Χριστού και τη μετάσταση της Θεοτόκου μπήκε σωματικά στον Παράδεισο ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Η Εκκλησία μας δέχεται πως η κοίμηση της Παναγίας και το μυστήριο της μεταστάσεως του είναι ανάλογο με το θαύμα της αναλήψεως του Χριστού. Οι πρώτες σαφείς μαρτυρίες για την κοίμηση της Θεοτόκου ανάγονται στην εποχή της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, για να μαθαίνουμε και λίγο εκκλησιαστική ιστορία. Οι υμνογράφοι αντλούν από τις παλαιές απόκριφες διηγήσεις και τις άλλες ευλαβείς παραδόσεις για την εκδημία της Μητρός του Κυρίου, όπως και για τη μεταφορά του νεκρού σώματος της στον ουρανό, όπου απολαμβάνει την εσχατολογική αυθαρσία της αιωνιότητος. Σε αυτή την πίστη οφείλεται και ο όρος μετάστασης, που χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο κοίμηση. Κοίμηση ονομάζομαι την εκδημία εκ του κόσμου της Παναγίας, όπως ονομάζομαι κοίμηση και την εκδημία κάθε ενός από μας, κάθε χριστιανού. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θάνατος, δεν ονομάζει νεκροταφεία, αλλά κοιμητήρια τους χώρους ταφής των επελπίδη Αναστάσεως και κοιμημένων μελών της. Για τον όρο Ανάστασης όσον αφορά το πρόσωπο της Θεοτόκου, πρέπει να σας πω ότι έχουν εγερθεί και πολλές αντιρρήσεις, όμως αρκετοί πατέρες τον χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει χαρακτηριστικά ότι είναι φυσικό το σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το Χριστό να αναστηθεί. Δια τούτο γράφει, το γεννήσαν οικότος σώμα συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεοπρεπή και συνανίσταται κατά το προφητικό άσμα το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό. Γι' αυτό το λέμε Πάσχα του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να κατοχυρώνει δογματικά τη μετάσταση της Θεοτόκου. Όμως η παράδοση και η υμνογραφία δέχονται απερίφραστα την μετασώματος προς ουρανούς μετάσταση. Όμοια αναφέρεται ο ίδιος πατέρας ότι ούτως εν τάφο το σώμα διατήρησε ένα διάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση ο Υιός της. Στους ένους της εορτής σήμερα ακούσαμε να αναφέρεται το εκπεράτων συνέδραμων αποστόλων η πρόκριτη και από γης ερωμένη σε προς ύψος θεόμενη. Πολλοί πατέρες ομιλούν για την σύσσωμο αυθαρσία της Θεοτόκου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μόδεστος στο εγκόμιό του στην κοίμηση της Παναγίας γράφει: «Ω παμακαρία κοίμησης της υπερενδόξου Θεοτόκου,
της μετατόκωνα η Παρθένου και εν το τάφο μη παθούσεις το ζωοδόχο σώμα τη διαφθοράν. Φυλαχθήσεις υπό του προελθόντος εξ αυτής παντοδυνάμου σωτήρος Χριστού. Για το σώμα της Παναγίας που παρέμεινε αδιάφθορο αναφέρει και ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεως. Και το σώμα σου το παρθενικόν γράφει όλων Άγιων, όλων Αγνών, όλων Θεού κατοικητήριων, ως εκ τούτου λοιπόν και αλότριων χωικής αναλύσεως, εναλλαγένμενος ανθρώπινων προς άκραν αυθαρσία ζωήν, σώων δε τούτο και υπερένδοξον, ζωοτελές και ακίμητον. Αχ, πόσο μακριά είμαστε πια από αυτήν την γλώσσα και δεν καταλαβαίνουμε, είναι δική μας γλώσσα όμως. Κι άλλοι πατέρες όπως και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Σπουδίτης και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς εξηγούν γιατί δεν ήταν δυνατόν να διαλυθεί το σώμα της Παναγίας. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας το 14ο αιώνα γράφει μάλιστα στο λόγο του στην Κίμηση μια λακωνική φράση που εμπεριέχει την ορθόδοξη διδασκαλία. Το σώμα μικρόν παραμείνα στη γη και αυτό συναπήλθε. Από όλα λοιπόν αυτά, για να μην σας κουράζω άλλο, τα υμνογραφικά και πατερικά χωρία που αναφέραμε διαφαίνεται η πίστη των πατέρων στο ότι η Θεοτόκος κατά την κοίμησή της υπέστη φθοράν, δηλαδή χωρισμό ψυχής και σώματος, όπως φαίνεται άλλωστε και στην εικονογράφηση του θέματος της κοιμήσεως, αλλά όχι δια φθοράν, δηλαδή διάλυση του σώματος.

πενθύρης. Παναγία μας έμεινε και κινείται μέσα στην Εκκλησία και προδεύει αδιάλειπτα για μας και έγινε η ακατέσκυντη πρεσβεία και προστασία των πιστών. Γνωρίζει τα δάκρυα και τις ηκεσίες των ανθρώπων, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας, αλλά και τις πτώσεις μας. Ο τάφος της έγινε η πύλη του Παραδείσου, γιατί εκείνη, όπως λέμε πάλι στην υμνολογία σήμερα, στην 8η Ιωδή, τάφον οικίσασα έδειξε Παράδεισον. Και από το δικό μας κατοικητήριο του τάφου, προς εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Η Παναγία ένωσε τα ουράνια με τα επίγεια, έγινε το μεθόριον μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, όπως και πάλι γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Έγινε το διαβατήριό μας προς τον ουρανό, όπως έγραψε ο Αυτοκράτορ Λέων ο Σοφός. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πιστός Αυτοκράτορας. «Γήθεν προς ουρανούς διαπορφεμωμένη η διαβατήριον της εν γη γενωμένη προς τα ουράνια». Διαβατήριο για όλους εμάς τους εν γη, αυτή η γυναίκα, αυτή η αιώνια γυναίκα, αυτή η αιώνια μητέρα. Έτσι λοιπόν σκιαγραφούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας το γεγονός της κοιμήσεώς της. Αυτά είναι ενδεικτικά, λίγα από τα άνθη της τιμής και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης που αποθέτουν σήμερα στον τάφο της. Εμείς τώρα ας αποθέσουμε την προσευχή μας, την ταπεινή μας παράκληση, τους φόνους και τους πόθους μας και ας ενώσουμε τις φωνές μας σε αυτόν τον υπέροχο ύμνο που ακούσαμε χθες βράδυ σε μια συμφωνία ευχαριστιακή και μια παράκληση δεηνική. Ας τις πούμε όπως και χθες το βράδυ στο δοξαστικό, εκείνο το ασύγκριτο οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού. «Διό άχραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωηφόρο βασιλεί και τόκο ζώσα, πρέσβευε διηνεκός, περιφρουρήσε και σώσε, από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαία σου, την γάρσιν προστασίαν και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες». Με μια απλή ευχή, μέσα από τη σοφία του λαού μας, κλείνω αυτές τις σκέψεις μου στην αγάπη σας, ευχόμενος όπως εκείνος, αυτός ο άφαστος λαός, με την ευλάβειά του και την πίστη του την παραδοσιακή, εύχεται πάντοτε. Η Παναγιά μαζί σας.

Ημέρα λαμπρή και πανέορτος. Ημέρα ευφροσύνης και αγαλιάσεως για τους Ορθοδόξους, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προς αυτήν την μητέρα του Θεού Λόγου στρέφεται με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια πολύ ο νους και η ψυχή των πιστών πάντοτε, για να την ευχαριστήσει και να την οικετεύσει, να την τιμήσει και να την υμνήσει. Ποιος όμως είναι ικανός να υμνήσει επάξια τι των ουρανών υψηλωτέρα και των ηλιακών ακτίνων καθαροτέρα, αυτήν που ανεδείχθη χώρα του αχωρίτου και ζώντος Θεού, χερουβίμ τιμιωτέρα και σεραφείμ ενδοξωτέρα, αυτή που είναι άξιο και πρέπον και οφειλόμενο χρέος να την υμνεί και να την εγκομιάζει ασυχήτως ο χωικός άνθρωπος, ως εμψύχω Θεού κυβωτό ψαβέτο μηδαμός χειραμιήτων. Αυτός ο φοβερός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού έρχεται στο νου και αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραχνης μητέρας του Θεού, της εμψύχου αυτής κυβωτού που βάστασε τον βαστάζοντα τα πάντα Κύριον. Αυτό γνωρίζει καλά και ο ιερός υμνογράφος όταν ζητά από το Θεό να τον ενισχύσει και να του δωρήσει γλώτσα, προφορά, λογισμό να κατέσχυντον για να εκφράσει τα αισθήματά του και την αγάπη του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Όταν με τέτοιο τρόπο εκφράζονται οι ρήμνογράφοι, οι πεπλισμένοι Αγίου Πνεύματος, πόσο πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχο κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Όμως ακολουθώντας το χορό των Αποστόλων που εκπεράτων συναθρίστηκε στη Γεστημανή και το χορό των Αγίων Πατέρων που μακάρισε το καθαρότατο ναό του Σωτήρου στην Παναγία, ας τις αναπέμψουμε και εμείς τους εξώδιους ύμνους και ας τις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχθηκε μέσα του την γέφυρα, τη μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Φτωχά και ταπεινά τα ανθρώπινα χείλη για να εκφράσουν ό,τι η καρδιά μας αισθάνεται και ό,τι πλημμυρίζει την ψυχή μας. Αδύναμα για να αντίσουν με λέξεις την ευγνωμοσύνη μας για τις άπειρες δωρεές που χάρισε και χαρίζει η Παναγία στον καθένα από μας. Γι' αυτό και τούτη την ημέρα της ενδόξου μεταστάσεως σκυρτά η καρδιά των Ορθοδόξων, καθώς ηρέουν απόψε και αύριο στους ναούς και στα μοναστήρια, για να αποθέσουν ευλαβικά μπροστά στην ιερή εικόνα της τον σεβασμό και την αγάπη τους στην αγνή Θεομήτωρα, στην ακατανίκητη βοηθό και βεβαία ελπίδα τους, σε αυτήν η οποία και ενδικημίσει ού κατέλειπε τον κόσμο. Παράδοξο το γεγονός, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η κόρη της Ναζαρέτ, που ως τριετίζουσα δάμαλης εισήλθε στα Άγια των Αγίων και χωρίστηκε θεληματικά από τον κόσμο, τώρα υπόσχεται στους μαθητές του Κυρίου και στους πιστούς όλων των εποχών ότι η κοίμησή της δεν θα τους χωρίσει και ότι δεν θα εγκαταλείψει τον κόσμο ποτέ. Γι' αυτό η κοίμησή της, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα που για τους ανθρώπους είναι αιτία θλίψεως και οδύνης, και την Παναγία γίνεται αιτία χαράς και ευφροσύνης. Μεθύσταται η Θεοτόκος και μεταβαίνει από τα επίγεια στα επουράνια. Μετατίθεται ως μητέρα του ζώντος Θεού στην ατέρμονα και αγύρω μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Κατοικεί στον ουρανό, αυτή που ανεδείχθη πλατητέρα ουρανών και δεν εγκαταλείπει ποτέ τη γη, αλλά σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης καλύπτει με τη στοργική επιστασία της τον κόσμο ολόκληρο. Σήμερα ο επίγειος ουρανός, η Θεοτόκος, περιβαλλόμενος στην στολή της αυταρσίας, αποκτά νέα κατοικία, την καλύτερη και αιώνια. Σήμερα η νοητή και θεοφώτιστη σελήνη
με το να συμβάλλει στον δίσκο του ηλίου της δικαιοσύνης, εκλείπει από την πρόσχερη του τη ζωή, συγχρόνως όμως ανατέλει και λάμπει με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερα η ολόχρηση και θεοκατασκεύαστη κυβωτός του Αγιάσματος αναχωρεί από τα επίγεια σκηνώματα και μετακομίζει στην Άνω Ιερουσαλήμ για να αναπαυθεί εκεί αιώνια κοντά στον Κύριο και Θεό της. Τώρα λοιπόν που έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς, σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να αγρυπνούν και να εξηλαιώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της εσήγησε ο έναρθρος λόγος, αείλατο ανοίγει το πρεσβυτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες τις παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες προς τον Δεσπότη Χριστό, υπέρ ολόκληρης της οικουμένης. Τώρα, ενώ μας απέκρυψε τα ηλιοδή και φυσικά χαρακτηριστικά της, ακτινοβολεί διαμέσου της θαυματουργού εικόνα της και την παρέχει στον λαό προς ευεργετικό ασπασμό και προσκύνηση. Ενώ λοιπόν πέταξε επάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ η πάναγνος περιστερά, δεν πάβει να φυλάτει τα κάτω. Ενώ εξήλθε του σώματος με το πνεύμα της είναι μαζί μας. Ενώ οδηγήθηκε στους ουρανούς, εξωστρακίζει από ανάμεσά μας τους αισθητούς και νοητούς δαίμονες, μεσητεύοντας ακατάπαυστα προς τον Κύριο και Θεό της. Στέκεται η Θεοτόκος με θόριο μεταξύ ουρανού και γης. Διείς κατέβει ο Θεός και ανυψώνει τον άνθρωπο που την πλησιάζει ως γέφυρα μετάγουσα τους ευχής προς ουρανών. Στέκεται η Θεοτόκος μεταξύ Θεού και ανθρώπων και πρεσβεύει αδιαλείπτως ως παρησίαν και κτημένη ενώπιον του Υιού της, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και υπέρ πάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης. Στέκεται σιωπηλή η Θεοτόκος όπως και στην επίγεια ζωή της, αλλά δέεται στεναγμής αλαλήτης για όλους όσους με θερμή πίστη και άμετρο σεβασμό την πλησιάζουν, όπως τα μικρά παιδιά την μητέρα τους και τις ανοίγουν την ψυχή τους. Τέτοια και ακόμα μεγαλύτερη είναι η εορτή που έχουμε απόψε και αύριο. Τόσο μεγάλα είναι τα γεγονότα που υμνολογούμε. Αυτά μας χαρίζει η Χριστουανθής ρίζα του Ιεσέ, η ιερόβλαστη ράβδος του Αρών, ο νοητός παράδεισος του ξύλου της ζωής, ο έμψυχος λιμώνας των παρθενικών αρωμάτων, ο υψηλός και επιρμένος χερουβικός θρόνος του Παμβασιλέως, ο οίκος ο γεμάτος από την δόξα του Κυρίου, ο φωτεινότατος τόπος της Ανατολής. Αυτά μας χαρίζει η Παναγία, καθώς κοιμήθηκε σήμερα εν ειρήνη και δικαιοσύνη και πέρασε από τη γη στον ουρανό. Υπεραγία Θεοτόκε, με ποια λόγια να παραστήσουμε το μυστήριό σου? Αδυνατούμε να το σκεφτούμε, είμαστε ασθενείς για να το εκφράσουμε, ηλιγγυούμε και να το περιγράψουμε ακόμα, διότι είναι παράξενο και υψηλό και ανώτερο από κάθε διάνοια. Η γλώσσα μας αποδεικνύεται αδύνατη, άτονη, αποτυχημένη και αποδοκιμασμένη, διότι πράγματι υπερέχεις υπεραγία Θεοτόκε, υπερβάλλεις, υπερτερείς ασυγκρίτως σε ύψος και μέγεθος από τον ουρανό, σε λαμπρότητα αγνίας από το ηλιακό φως, σε απόκτηση παρησίας ακόμα και από το αγγελικό αξίωμα. Μη μπορώντας μπροστά στο μυστήριο της κοιμήσεώς σου να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σου, ας ενώσουμε την φωνή μας με την φωνή των προφητών σε μια συμφωνία ευχαριστιακή και μια παράκληση διηνεκή προς εσένα. Χαίρε κλίμαξ που στηρίζεσαι στη γη και φτάνει στον ουρανό, μέσω της οποίας έγινες η κάθοδος εμάς και η άνοδος προς τους ουρανούς του Κυρίου. Χαιρεβάτε με την τόσο παράξενη μορφή, από την οποία εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου σε πύρινη μορφή φλόγας και την οποία ενώ η φωτιά έκαιγε δεν την κατέκαιγε. Χαίρε ο Θεογνώμων Πόκος από τον οποίον στράγγισε η ουράνια δρόσος. Χαίρε εσύ η πόλη του βασιλέως του Μεγάλου, την οποία θαυμάζουν και μεγαλύνουν όλοι οι βασιλείς. Χαίρε εσύ η νοητή Βηθλεέμ,
ο οίκος του Εφραθά, από όπου εξήλθε ο βασιλεύς της δόξης, για να καταστεί άρχοντα στο λαό του Ισραήλ, του οποίου έξοδοι απαρχής εξ ημερών αιώνος. Χαίρε εσύ το κατάσχιον παρθενικών όρος, από το οποίον εμφανίστηκε ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος Ιησούς. Χαίρε λιχνία ολόχρηση και φωτοφόρε, από την οποίαν έλαμψε στους ενσκότη και σκιά θανάτου καθημένος το απρόσιτο φως της θεότητος. Χαίρε το παγκόσμιον ηλαστήριο των ανθρώπων, δια του οποίου σε Ανατολή και Δύση δοξάζεται στα έθνη το όνομα του Κυρίου και παντού προσφέρεται θυμία μας το όνομά Του. Χαίρε εσύ, Νεφέλη ανάλαφρη, πάνω στην οποία κάθισε ο Κύριός μας. Χαίρε εσύ, Ιερά Βίβλος των προσταγμάτων του Κυρίου και ο νεοχάρακτος νόμος της Χάριτος, χάριν της οποίας μας έγιναν γνωστά όσα αρέσουν στο Θεό. Χαίρε η κεκλεισμένη πηγή, δια της οποίας ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ εισήλθε και εξήλθε. Χαίρε το αλατόμητον από χέρι ανθρώπου και υψηλότατον όρος, από τον οποίο απεκόπη ο ακρογωνιαίος λίθος Ιησούς Χριστός. Χαίρε η προστάτης και έφορος και αρρωγός της πόλεως ταύτης. Προσφέροντας, αγαπητοί μου, σε λίγο στο εκτύπωμα της Θείας εικόνας της και στο ιερό της κουβούκλιο το φίλημα της αγάπης, της μετανοίας μας, της ευγνωμοσύνη μας, και ψελίζοντας το θεοδίδακτο όνομά της, λιτανεύοντας το τίμιο σώμα της, ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα προβλήματά μας, την πατρίδα μας, το γένος και το λαό μας ολόκληρο σε αυτήν που είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Και ας τις ψάλουμε μαζί με τον ιερό υμνοδό, κλήρος και λαός, το ασύγκριτο εκείνο οκτά ηχοδοξαστικό που ακούσαμε πριν λίγο. Δύο άχραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωή φόρο βασιλή, και τόκος όσα πρέσβευε διηνεκός, περιφρορούσε και σώσε από πάσης προσφολής εναντία στην νεολαίαν σου, τη γάρ σύν προστασία και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Κυρίου Προδρόμου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τυμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τυμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
2: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους. Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25η Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιον. Κατά Μάρκον κεφάλαιον πρώτον. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού. Ως γέγραπτε εν τις προφήτες, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε. Και βαπτίζον το πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι της αμαρτίας αυτών. Ίν δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνιν περί την οσφήν αυτού και αισθείων ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκήρυσε λέγον. Έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω μου, ουκ ημί ικανός κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίω. Και εγένετο εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Και ευθέως το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον και είναι εκεί εν τη ερήμο ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του σατανά και είναι μετά των θηρίων και οι άγγελοι διεικώνουν αυτό. Μετά δε το παραδοθήνε Ιωάννην, ήλθε ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον ότι πεπλήρωται ο καιρός και ίγγυκεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφό αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση, ήσαν γαρ αλλής. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, δεύτε ο πίσω μου, και πίσω ημάς γενέστε αλλοίς ανθρώπων. Και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν ο λίγον, είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, και αυτούς εν το πλοίο καταρθίζοντας τα δίκτυα. Και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ, και ευθέως τη Σάββασιν εις ελθόν εις τη συναγωγήν εδίδασκε. Και εξεπλίσσοντο επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίας έχουν, και ούχος η γραμματής. Και είναι εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, και ανέκραξε, λέγον. Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσε ημάς, είδασέ σε τι σύ, ο Άγιος του Θεού. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον, φημώθητη και έξελθε απ' αυτού. Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού. Και εθαμβήθησαν πάντες, ώστε συζητήν προς εαυτού λέγοντας, τι έστι τούτο, τι σι διδαχή και νι αυτή ότι κατ' εξουσίαν και της πνεύμαση της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούουσιν αυτό. Και εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύσης όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Και ευθέως εκ της συναγωγής εξελθόντες είδον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου μετά Ιακώβου και Ιωάννου. Ιδέ πενθερά Σίμωνος, κατέκει το πειρέσουσα. Και ευθέως λέγουσιν αυτό περί αυτής. Και προσελθόν ήγηρεν αυτήν, κρατήσας της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός ευθέως και διεικώνει αυτής. Οψίας δε γενωμένης, ότε έδει ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και είναι η πόλη όλη επισυνηγμένη προς την θύραν. Και εθεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλε. Και ούκ ήφη ελαλήν τα δαιμόνια. Ότι είδησαν αυτόν, Χριστόν είναι. Και πρωί ένι χαλίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον. Κακή προσήφχετο. Και κατεδίωξαν αυτόν, ο Σίμων και οι μεταυτού και ευρώντες αυτόν λέγουσιν αυτόν ότι πάντες σε ζητούσι. Και λέγει αυτής, άγομεν εις τας εχωμένας κομοπόλης είναι και εκεί κηρύξω. Εις τούτο γάρ εξελίλυθα και ειν κηρύσσον εν τις συναγωγές αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλουν. Και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτών και γονιπετών αυτών και λέγον αυτό ότι εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε. Ο δε Ιησούς, σπλαχνιστής, εκτείνα στην χείρα ύψατο αυτού και λέγει αυτό, θέλω, καθαρίστητη. Και η πόντος αυτού ευθέως απήλθεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και εμβριμισάμενος αυτό ευθέως εξέβαλεν αυτό και λέγει αυτό. Ώρα μηδενή μηδέν είπεις, αλείπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, απροσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής. Ο δε εξελθόν ήρξα το κηρύσιν πολλά και διαφημίζειν των λόγων, ώστε μικέτι αυτόν δύναστε φανερώσεις πόλην εις ελθήν, αλέξω εν ερήμης τόπισιν, και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο πρώτο. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, και όλους τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. «Συμπληρώθηκε», έλεγε, «ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα». Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο, και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί τότε άφησαν τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας: τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους: «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία? Με αυθεντία διατάζει ακόμη και τα δαιμονικά πνεύμα και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού, σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε αμέσως και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το διλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Εκείνος τους λέει: «Πάμε στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Κήρυτε λοιπόν στις συναγωγές τους όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από την λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω Ιησούς, του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο μεγάλο κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανό παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πόσο ο ίδιος προβάλλει το μεγάλο κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και βέβαια ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο, γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες». Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας. Είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο όπου γράφει:
μια από τις λαχτάρες της ζωής μου, στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη, ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του απονεμηθέντος σε αυτόν βραβείου ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύληνα τσικάλια. Άμα είσαι πύληνο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητα του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις, όπως γνωρίζουμε, για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως, οι εικόνες που απηχούν στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας, αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη, ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. «Διάβαζα», λέγει ο ίδιος, «συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνα».

Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδου συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής. Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλατιά Στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια Πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλατιά Στράτα ήταν μια από τις δυο βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στο Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή των εγκλισμών των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά. Ο Τεκές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αερέα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο. Κι είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημί.

να τον προστάτη του μεγάλου κάστρου. Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε Παναγία μου, έλεγε «Αϊ Μινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του Καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του Καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες στα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλένια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρεία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν, παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή. 2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαιακός, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης. Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής. Τι διάολο σπουδάζει, ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη γιατί παντρεύτηκε με Οβραία? Μαγάρισε, αδέλφη Κωσταρέο Κανακάρης,
ο γιος σου το αίμα μας. Ε, και να ζούσες. Να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού. Αναφέρεται στο Θρασάκι, που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας, είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στον καπετάν Μιχάλη γράφει «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό ο Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του. Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού Μεγάλου Κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα, ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη.
πέραν του γνωστού δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει, σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο και αν είναι ψεύτρα. Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσεια. Ήλιε γοργό παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ ξετόπωσε και πάρτιν του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε και ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του, λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο. «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο Συμπόσιο, αλλά και στην Ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα Κρογιάλη, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο Αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρεχος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις, αυτές τις μικρές αγάπες θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας. Να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Θεομήτωρ, Θεοκοιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής, φως της αληθείας. Αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα. Η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή. Ο ποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστον η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη, μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία, ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, μητέρα Παναγία. Η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιο νεστή, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκου,

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά. Μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα. Με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα. Η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος. Το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο. Κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Και έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

Η κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοους, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η βασίλισσα του κόσμου, άνασα και ανάσα. Η θεογεννήτρια δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη αθωνίτισσα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξέδιψα. Σε όλους τους αγιασμένους μήνες της. Αυτός ο Αύγουστος σαν Απόστολος ηγαπημένος έρχεται. Με ένα σκαρί πολυκερισμένο και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της κυρίας Θεοτόκου, στους αγιασμένους από τις αναμονές και τις υπομονές. Εκεί λοιπόν στο περιβόλι της γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλοιτο Θηβαίο έζησε 59 έτη. Και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή των δερμάτινων χιτώνα του Αδάμ, γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή, τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου
είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες παρθένο. Το δικό μου σώμα. Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος. Και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός. Και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

ενώ απέθανε και τάφη πάναγνωστε ο τόκος. Το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του ιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλα αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς που απουσίαζε από την κηδεία και επιθυμώντας να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανύμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν, μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε. Αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της, που βρέθηκαν στον τάφο της. Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία μητέρα του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της, να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους, μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατατρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιό. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου, ένα θεό μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου, «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών από κοιλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως τελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήτοντο, πώς η Παρθένος απέρει από τις γης εις τα άνω? Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν. Της αύτη. Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικώς την ψυχή της Παναγίας Μητέρας του, όπως εκείνη του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου του στον κόσμο, έτσι τώρα και εκείνος παραστάθηκε κοντά της κατά την είσοδό της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας του εκείνην που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινα πρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος Θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

το κοβάδι στα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας στο ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει του θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

Ευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων» γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας. Άνοιξης μεγάλη. Ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με χάριν ουρανόθεν δοσμένη υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώσεν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος. Ω Δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ιξίως ασχαρίτων, αΐτερη η συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ιρξάμιν βίου, πλουτών αείσε προστά την παντός βίου, και πρέσβηνε πρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρη τίσου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον νυν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, Δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους, αΐ ποτέ φρονούσα την χάνης γέννη, καμή μεγίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ ένδοξη κόρη, ας δεχθεί στα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Και ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, και αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστητες.

ρώτησαν εις αυτόν, «Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου. Διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία».

οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλοτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

Κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλώς συνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο και από τότε δεν ξανάπες «Παναγιά μου»? Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Και τι όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο. Αϊκίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο εν εαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της. Η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά Άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: τη ματζουράνα στον Ανθό. Την παλιά τέχνη δεν την ξεχνούμε.
1: Ήρθαμε μια βόλτα να πάρουμε λίγο το χωριό.
2: Είμαστε λοιπόν στην οδό Κρετσιτοπούλας.
3: Τον ακούς τον Μιχάλη και σου προτείνει. Αυτό το όργανο μου αρέσει. Είναι το παιχνίδι μου. Είναι προσευχή μου, είναι ξεφεύγω με αυτό το πράγμα.
4: Ο Δημήτρης Γκουρός είναι ένας μουσικός που στο παίξιμό του βλέπεις την αγάπη για τη μουσική της Κρήτης.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα Μιχάλη και Βούλα, θέλω να σας γνωρίσω μια Μερακλίνα Κριτσότησα, ναι, την Παπαδιώτη Τζιρίνα, η οποία μου έχει δώσει ωραίες ματινάδες, μάλιστα οι κοντιλιές του Κοκκινομανόλη, ναι, που λέμε, οι ματινάδες είναι δικές της. Α. Θέλω να τη γνωρίσετε. Έλα. Γεια σου, πάτε. Άρα πως τραγουδεί.
0: Με βάλανε να κοιμηθώ. Πήγω ύπνο για να πάρω, άλλη αγάπη να μην κάνω.

0: Καθημερινά τυχαίνουν εμπειρίες. Θα αρθείς επαφή μια γυναίκα με έναν άλλο, με έναν παππού, με μια γιαγιά. Να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, να ακούμε όλες τις αισθήσεις, να παίρνουμε αλήθειες και ομορφιά που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, που αυτή είναι η Κρήτη.
1: Και παίρνω το στρατή, πάνε τα μάτια μου βροχή. Και στρατή το

0: με βγάλε.
1: Έτσι γινότανε παλιά. Ο καθένας τραγουδούσε με τον τρόπο του, χόρευε με τον τρόπο του. Και υπήρχε αυτή η ομορφιά, η πολυμορφία και η... Όπως είναι τα λουλούδια στο λιβάδι, ξέρω εγώ, τόσο ωραία το καθένα με το άρωμά του, με το χρώμα του. Έτσι είναι και το...

0: Κάμε μου αυτή τη χάρη.
1: Να φυγαρώ τη γλώσσα σου, την Άιδον Ολαλούσα.
0: Έχεις αμυγδαλάτη, που να πω μέσα κουφοντή και ζάχαρη γεμάτη.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο
1: σας. Ήφερα σου ένα καλό παιδί από το Ηράκλειο, εξαιρετικό μυσκό, το Μιχάλη τον Κονταξάκη.
2: Γεια σας.
1: Μαντωνινάρης, ο καλύτερος της Κρήτης.
2: Αηδόν είσαστε.
1: Χάρηκα πολύ. Και τη Βούλα.
3: Γεια σας, λίγο λαλούσα. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
4: Εγώ λέω να αφήσουμε τον αργαλιό και να πείτε ένα τραγούδι με τον Μιχάλη και τον κύριο Δημήτρη. Θέλετε?
0: Όπως θέλετε. Εντάξει. Και εγώ μένω σύμφωνη.

0: Έλα να τη χαρώ τη γλώσσα σου, τη σκίζα αμύγδαλα τη.
1: Έλα να τη σκίζα αμύγδαλα τη.
0: Έλα μα που να πω μέσα κούφο.

0: στο βιολί και οχτώ χιτό λαγούτο.
1: Τέσσερις κόρδες στο βιολί και οχτώ χιτό λαγούτο.
0: Να το να πίνεις να γλεντάς στο ψεύτε κόσμο ετούτο.

0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση συζητώντας με τον Μιχάλη τον Κονταξάκη είναι ότι μου λέει ότι την πρώτη φορά που άκουσα ως φοιτητής τον Δημήτρη τον Σγουρό, νοσταλγικά ήρθαν εικόνες και στιγμές από τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει ένας νέος μουσικός, να αναζητεί και να καταφέρνει να ξυπνήσει νοσταλγικές εικόνες και ήχους στον κόσμο που έχει γύρω του.
1: Ναι, φυσικά. Ο Μιχάλης είναι ευτυχή συγκυρία που το γνώρισα κι εγώ. Ο Μιχάλης είναι ζωντανό παράδειγμα του τι θα πει εξέλιξη στην κριτική μουσική. Αυτό είναι η εξέλιξη στην κριτική μουσική. Δεν είναι εξέλιξη αυτό που θεωρούν οι περισσότεροι, ότι άμα βάλουμε μια ηλεκτρική κιθάρα μπάσο, ή άμα βάλουμε πλήχτρα, ή άμα βάλουμε δεν ξέρω τι να βάλουμε, είναι εξέλιξη. Δεν γίνεται εξέλιξη έτσι. Η εξέλιξη την κάνει σε ένα όργανο μόνο, παίζοντας και με δύο όργανα, χωρίς πολλά πράγματα, αλλά το τι θα παίξει είναι το θέμα. Ο Μιχάλης λοιπόν έχει μελετήσει τους παλιούς, έχει προσπαθήσει, έχει αφουγκραστεί, έχει πιάσει το σφιγμό που λέμε, τον παλμό, και το δίνει όμως με το δικό του τρόπο. Το δίνει με το δικό τρόπο, δηλαδή έχει ένα πολύ έντονο προσωπικό στυλ, πολύ έντονο, και βγάζει τρομερό συνέστημα. Δεν το βγάζει εύκολα άλλος όπως το βγάζει ο Μιχάλης. Συνέστημα, δηλαδή σε παίρνει και σε ταξιδεύει όπως ταξιδεύει εκείνος όταν κλείνει τα μάτια και αρχίζει το ταξίδι.

0: Μιχάλη, έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο παίξηματος που σε διακρίνει και κάποιος που θα σε ακούσει πρώτη φορά μάλιστα εκπλήσεται. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει από το μαντολίνο. Θέλεις να μου πεις εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε διακρίνει?
1: Βασικά έχω επιλέξει αυτό το όργανο να περάσω μέσα από αυτό οποιοδήποτε άκουσμα και αν έχω το παίζω μέσω του μαντολίνου. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Μπορεί να μελετήσω ένα κομμάτι από, ξέρω εγώ, από κανονάκι, από πολύ τυχερά που πιάνω και θα κάνω μια προσπάθεια να το περάσω στο όργανο. Αυτό από μόνο του, αυτή η προσπάθεια, η μελέτη, δημιουργεί έναν διαφορετικό ήχο, έτσι. Κοίταξε να δεις. Τώρα, είναι πιο απλά τα πράγματα. Αυτό το όργανο μου αρέσει. Εμένα τώρα η επαφή με το μαντολίνο είναι... Τώρα με τα χρόνια είναι το παιχνίδι μου, ας πούμε. Είναι, πες το πώς θες, είναι προσευχή μου, είναι... Ξεφεύγω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεφεύγω από την καθημερινότητα, από τα προβλήματά μου. Αυτό από μόνο του και αφήνοντας τον εαυτό μου ελεύθερο, κλείνοντας τα μάτια, τα αυτιά πολλές φορές από ηχογραφείς. Δηλαδή, μην νομίζω ότι πάντα ακούω και μελετάω με την έννοια του κάθε μου μπροστά σε μια ηχογράφηση και μελετάω κάτι. Πολλές φορές κάνω και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ακούσω κάτι. Όταν κλείσω τα μάτια και τα αυτιά και καθαρίσω και όταν θα μείνω μόνος μου, τότε προκύπτουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με τον εσωτερικό μου κόσμο, δεν ξέρω, τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι. Θέλει και λίγο σαν παιχνίδι, να κάνεις και τις τρέλες σου. Τώρα, το πώς μπορώ και κάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, διασκευές και γράφω δικές μου θέσεις που δεν βασίζονται απαραίτητα στις φόρμες, στις κριτικές και δεν μοιάζουν κάποιες φορές. Αυτό το κάνω γιατί έχω ακούσει και άλλα είδη μουσικής, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι ότι βιωματικά έχει λειτουργήσει για μένα μόνο η κριτική μουσική σαν η βιωματική μου. Με τον καιρό και άλλες μουσικές έχουν γίνει βιωματικές. Έχω θαυμάσει και έχω συγκινηθεί και με παίχτες και με μουσικές οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ελληνικές ή από εδώ από την Κρήτη. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά περνάνε. Mm-hmm. Περνάνε μέσα σου. Τώρα δεν το παρουσιάζω αυτό στο κριτικό γλέντι.

0: Έχει στρες όταν είσαι δίπλα σε γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες? Και τι σπουδαίες συνεργασίες έχεις κάνει?
1: Όχι, δεν έχω στρες τότε, γιατί τις έχω. Νιώθω πολύ, πολύ ευτυχισμένος και χαλά. Καταρχήν δεν έχω κάνει καμία συνεργασία και το λέω δηλαδή και νιώθω πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Ούτε με νέους είτε με παλιούς, και να μην είναι ανθρώποι οι οποίοι να υπάρχει μεταξύ μας πραγματικά το λέω αγάπη. Δηλαδή να τους εκτιμώ σαν ανθρώπους, ας πούμε, και σαν μουσικούς. Ίσα-ίσα νιώθω πολύ ευτυχισμένος και το απολαμβάνω. Όταν ακούω δίπλα μου, όταν γύρισα από φοιτητής για παράδειγμα και μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με τον Μιχάλη τον Αλφαντινό. Όταν τον άκουσα δίπλα μου να τραγουδάει τα κομμάτια του, και τα αγάπησα τα κομμάτια του περισσότερο, αλλά και έκανε και το απόλαυσα, ας πούμε. Είπα θα παίξω τώρα ελεύθερα να τον ευχαριστηθώ. Ίσα νιώθεις και τη στιγμή ευτυχισμένος είσαι.
0: Όχι. Με ποιους άλλους σπουδαίους έχεις συνεργαστεί?
1: Κοίταξε, με τρεις έτσι ανθρώπους γνωστούς λιράρδες έχω παίξει σε γλεντιά σου μου. Δηλαδή, ο ένας ήταν ο Μιχάλης Αλφαντινός. Στην πορεία, ο Δημήτρης Γουρός, το γνώρισα, ξέρω εγώ, σε σεμινάρια στο Μέρωνα. Και τώρα που παίζω με τον Μαζί Σκουλά.

0: Για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 13 μου, έπαιζα μελετούσα λίρα.
1: Ξεκίνησα εδώ στο χωριό μου με τα ακούσματα που είχα από τον πατέρα μου, που ήταν μερακλής και άκουγε πολύ κριτική μουσική. Ήρθαμε μια βόλτα να πάρουν λίγο το χωριό, να δουν λίγο τις ομορφιές του χωριού μας.
2: Ναι, ελάτε να με γειτονεύσετε.
3: Είμαστε λοιπόν στην οδό Κρετσοτοπούλιας.
1: Ναι, εδώ είναι το σπίτι που γεννήθηκε, έζησε η περίφημη ηρωίδα της Κρετσάς, η Ροδάνθη. Γνωστή και ως Χριστοτοπούλα. Η Ροδάνθη ήταν μια κοπέλα πολύ όμορφη, κόρη του πρωτόπαπα, το επίθετο του παπά αυτού ήταν Πάγκαλος, η οποία ήταν όμορφη, τραγουδούσε πολύ ωραία, ήταν η φάντρα ξεχωριστή και πέρασε λοιπόν κάποια στιγμή εδώ ο Χρουσίτ Πασάς που ήταν στο Χουμεριάκο και την είδε και την ερωτεύτηκε. Το έβαλε σκοπό να πρέπει να την πάρει αυτή τη κοπελιά. Έστειλε λοιπόν στρατιώτες μια μέρα, Κυριακή ήταν, και ήρθαν εδώ. Ο παπάς έλειπε και με το ζόρι ήθελαν να πάρουν τη Ροδάνθη να την πάνε στον Χουσίτ Πασά. Η μάνα της μπήκε στη μέση, έβαλε σκληρές φωνές. Τη σφάζουνε τη μάνα της μπροστά στα μάτια της Ροδάνθης και την παίρνουν λοιπόν, την πάνε στο Χουμεριάκο. Εκεί έδωσε διαταγή ο Χουσίτ να ετοιμαστεί το βράδυ, κάνανε τελετή ιστορία και αφού έγινε τελετή. Και ήταν έτοιμοι να κοιμηθούν, όταν ήταν έτοιμοι πια να πλαγιάσουν, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία η Ροδάνθη, έπιασε το μαχαίρι και σκότωσε το Χουσίτ και δραπέτευσε χωρίς να την πάρει είδηση κανείς και ανέβηκε πάνω προς το στις ποτάμους, πέρασε από τα Ζένια και εκεί είναι μια εκκλησία, μπήκε μέσα, έκοψε τα μαλλιά της, τα άφησε το κουρλί της εκεί στην εκκλησία και βρήκε ρούχα, τέλος πάντων, έδωσε κάτι καλό για να από εκεί, άντρικα. Εντύθηκε σαν άντρας και ανέβηκε πάνω στο οροπέδιο του Λασιθίου και βρήκε τα παλικάρια του καπετάν Καζάνη, περίφημου καπετάν Καζάνη. Εκεί λοιπόν δεν τον καταλάβανε ότι ήταν κορίτσι και του την ονομάσανε, πώς σε λένε, μωρέ, του λένε Μανώλη είπε αυτή. Και επειδή δεν είχε γένια, είδαν ότι τη λέγανε Σπανομανώλη. Ο Σπανομανώλης. Η Ροδάνθη λοιπόν πήρε μέρος στη μάχη της Κρετσάς που έγινε το 1823 εδώ πιο πέρα πηγαίνοντας προς την αρχαία πόλη τη Λατό. Είναι μια περιοχή που λέγεται Κουτάραντος. Εκεί έγινε η μάχη της Κρετσάς όπου 3.000 δικοί μας τα βάλανε με 16.000 Τούρκους. Τους κρατήσαμε δύο μερόνυχτα, μετά τελειώσανε τα πολεμοφόδια και εγκαταλείψανε τις θέσεις. Μπήκαν εδώ στο χωριό, το καταστρέψαν. Αλλά στη μάχη της Κρετσάς πληγώθηκε θανάσιμα η Ροδάνθη. Την έφαγε στο στήθος και εκεί της ανοίξανε τέλος πάνω το στήθος και ήταν εκεί την καταλάβανε, την γνωρίσανε. Και έμεινε στην ιστορία η Ροδάνθη, η περίφημη που πολέμησε έτσι γενναία τους Τούρκους. Ο Διαλυνομιχάλης, ένας περίφημος ποιητής από την Νεάπολη, έχει γράψει ένα ποίημα «Η Ροδάνθη, η Χριστοτοπούλα». Ο Εμίλιος ο Μασάρος, ένα παιδί από εδώ, από την Κρετσά, που είναι τρισέγγωνο από της Ροδάνθης, της οικογενείας δηλαδή, έχει γράψει αυτός ένα ωραίο βιβλίο και γράφει με μαντινάδες όλη την ιστορία, όλο το ιστορικό, τα έχει γράψει πολύ ωραία. Και τούτο εδώ το σπίτι τώρα που βλέπετε, το έχει αναπαλαιώσει ένας ξάδερφος του Εμίλιου, ο Νίκος ο Μασάρος, και το έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος και να μάθει έτσι δύο πράγματα γιατί.
3: Φαίνεται πανέμορφο. Μπορούμε λοιπόν να μπούμε μέσα και να δούμε το σπίτι της ηρωίδας της Κρετσάς.
4: Βεβαίως, περάστε.

άμα δουλέψεις θα φτάσεις στο βάθος, θα φτάσεις στην ουσία και όταν φτάσεις στην ουσία θα βγάλεις και ένα κομμάτι, έτσι θα βγάλεις ένα τραγούδι που θα είναι κριτική μουσική.

Σήμερα έχουμε πολλούς πρικισμένους παίκτες, ταλαντούχους παίκτες και στη λύρα και στο λαούτο και στο μαντολίνο και παντού. Αλλά δεν φτάνει να έχεις μόνο χέρια, δάχτυλα να παίζεις, να κατεβάζεις παπάδες. Πρέπει να αυτό που παίζεις να είναι κριτική μουσική. Να είναι κριτική μουσική. Να έχει δηλαδή σχέση με την Κρήτη.

ξεκινάς από το θαυμασμό, από τη μίμηση, θαυμάζεις το σκορδαλό, θαυμάζεις το μουδάκι, θαυμάζεις το χωριανό σου, τον ένα τον άλλο, και παίζεις, προσπαθείς να φτάσεις σε αυτό, να το μιμηθείς, αλλά όσο το κάνεις αυτό, όσο δουλεύεις και προσπαθείς να φτάσεις αυτό που είναι ωραίο υποτίθεται για σένα, τόσο γνωρίζεις

Ο Δημήτρης Γουρός είναι ένας από τους μουσικούς που θαυμάζω και τον θεωρώ δασκαλό μου χωρίς ποτέ να μου έχει κάνει μάθημα και χωρίς ουσιαστικά να παίζουμε το ίδιο μουσικό όργανο. Είτε τον ακούω σαν ειδικός, είτε σαν απλός ακροατής, ο ήχος και ο τρόπος του αγγίζει την ψυχή μου. Στο παίξιμό του ακούω ήχους από σημαντικούς παίχτες που άκουσα σαν παιδί στην περιοχή της Παιδιάδας, στο νομό Ηρακλείου, αλλά και ήχους που έχω φανταστεί για τη μουσική της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, κυρίως μέσα από διηγήσεις του παππού και της γιαγιάς μου. Ο Δημήτρης Γουρός είναι ένας μουσικός που στο παίξιμό του βλέπεις την αγάπη για τη μουσική της Κρήτης και όλους τους μεγάλους δημιουργούς που πέρασαν από το νησί, αλλά διακρίνεις και την έντονη προσωπικότητά του. Παίρνει ενέργεια από το παλιό για να εκτονώσει δημιουργικά όλο αυτό το ηφαίστειο που κρύβεται μέσα του.

0: Από ποιο χωριό, από πού είναι η καταγωγή σου?
1: Ο πατέρας μου από Χουδέτσι και η μητέρα μου ψυχής Παρασχές. Ο παππούς και η γιά που σου λέω είναι ψυχής Παρασχές, η ώρα της μητέρας μου.
0: Και η μουσική θησαυρή που ανέκτησες έτσι στην πορεία των χρόνων?
1: Σου λέω είναι αυτά τα ακούσματα από την παππού και τη γιά. Είδα στο μαγαζί τους, να καθόμουν. Πολλές ιστορίες για βιολάτορες στην πετιάδα που μου λέγανε, ας πούμε.
0: Σου άρεσε έτσι μικρός το βιολί?
1: Βιολί μικρός δεν είχα ακούσει, ούτε είχα δει. Απλά άκουγα συνεχώς ιστορίες για βιολί και μαντολίνο. Για τον Ηρακλή, για τον Επισκοπή, για τον Καλογερά, για ψυχής Παρασκευή, διάφορα ονόματα. Καψιλίδη, από την Πεζελίρα, από την Καλονή. Και αυτό δηλαδή, πολλές ιστορίες. Και τα Σαββατοκύριακα, όταν ξεκίνησα μου στη λίρα 9 χρονών, με πήγαινε ο παππούς μου.
0: Α, ξεκίνησες με λίρα.
1: Με λίρα. Με 9 χρονών ξεκίνησα με λίρα. Για 5 χρόνια, τα 9 μέχρι τα 13 μου έπαιζα, μελετούσα λίρα.
0: Και ήταν η δική σου επιθυμία να ξεκινήσεις λίρα?
1: Από πολύ μικρός, σου λέω όλα. Ζητούσα λίρα, δεν μπορούσα να με πάρω στο δύο γιατί είμαι μικρός, λέγανε. Και 9 χρονών ξεκίνησα λίρα. Στο Ηράκλειο ένα δύο, έναν δάσκαλο, ένα δεκτό φασουλάκι. Αλλά τα Σαββατοκύριακα με πήγαινε ο παππούς μου στο Χουδέτσι, στο οργανωποιείο του Λευτέρη του Βλασάκη, ένας έτσι εξαιρετικός λυράδες και βιολάτορας, και απλά μου έπαιζε και άκουγα. Μου έπαιζε και άκουγα, δηλαδή μου φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολο αυτά που έπαιζε.

0: Αυτές οι εικόνες του παππού μου να με βγαίνει Σαββατοκύριακα στο Λευτέρι, οι ιστορίες, να ακούμε ραδιόφωνο πολύ μικρός, αυτό το πράγμα με έχει πειράσει πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Σε μικρή ηλικία μουσικά που έκλεινες, τι σου άρεσε περισσότερο?
0: Κρατική μουσική ακούω, πολύ. Κρατική μουσική και στο σπίτι μας ακούγανε οι γονείς μου. Αλεξίου, Κωνσταντίνου, άλλα πράγματα. Και μόνο μουντάκι, ας πούμε, και λίγο σκουλάκι. Δεν είχαν πολύ σχέση με τα κρατικά δικά μου στο σπίτι. Στο χωριό περισσότερο κρατική μουσική έβγα.
1: Και ποιους καλλιτέχνες ξεχώριζες τώρα?
0: Τόσο μικρός που σου λέω τώρα, όχι. Στην πορεία όταν γράφτηκα στη Λύρα, είχα μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία στο πλάδο, γιατί έτσι ήταν και μια φορά στο χωριό μου να παίζει και εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Εντυπωσιάστηκα στον πλάδο, αφού είχα αλλάξει το δεξιάρι, το κρατήσα αυτό. Στον πλάδο είχα αδυναμία, μέχρι τα 13, ας πούμε, πολύ.

0: Εσείς με ποιους παλιούς ταλαντούχους μουσικούς συγκινηθήκατε όταν ήσασταν μικρός και ποιοι ήταν αυτοί που μεγαλώνοντας αποτύπωσαν τους ήχους που σας επηρέασαν μετέπειτα μουσικά?
1: Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα εδώ στο χωριό μου με τα ακούσματα που είχα από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μερακλής και άκουγε πολύ κριτική μουσική. Άκουγα δηλαδή στην αρχή διάφορους καλλιτέχνες από τη δισκογραφία, αλλά πολύ σύντομα μέσα από τις παρέες που γινόταν συχνά ήρθα σε επαφή με τον ντόπιο, το κριτσότικο στοιχείο, δηλαδή με κάποιους βιολάτορες εδώ, κυρίως με τον Σταύρο τον Ταβλά, με το λιράρι τον Μανώλη τον Επιτροπάκη. Είχα ακούσει λίγο και κάποιους παλιότερους που παίζαν έτσι αυθεντικά, το Φραγκάκι του Γιώργη από τον Κρούστα, οι οποίοι με το παίξιμο το ανεπτύδευτό τους, δεν ξέρω, με επηρέασαν έτσι πάρα πολύ. Σε συνδυασμό με την εμπειρία που είχα με τη γιαγιά μου, τη Σοφία που μου λέγει συνέχεια μαντινιάδες, τραγούδια, μου καλλιεργήθηκε αυτή η αγάπη για τη ρίζα. Μου άρεσε δηλαδή η έκφραση των ανθρώπων που έβλεπα στην παρέα, έτσι όσο γίνεται πιο αυθεντικά και πηγαία. Έτσι γαλουχήθηκα, θα έλεγα, μέσα στις παρέες εδώ της Κριτσάς και σιγά σιγά βέβαια μέσα από τη δισκογραφία, μελετώντας Σκορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδους, όλους τους μεγάλους τέλος πάντων, αλλά μετά πηγαίνοντας και πιο πίσω στους πρωτομάστορες, στους λεγόμενους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μη λέω ονόματα, Λαγούς, Βαξεβάνιδες, Φουσταλιέριδες κτλ. Μέχρι το Χαρίλαο από τα Χανιά, το μεγάλο λιράρι. Αυτοί όλοι πραγματικά μου άνοιξαν τα μάτια μου, ας πούμε, κατάλαβα ότι εκεί είναι η ουσία. Πρέπει κανείς να διεισδύσει όσο μπορεί, να πάει όσο μπορεί πίσω και σιγά σιγά παίζοντας να βρει τον εαυτό του. Αυτό προσπάθησα να κάνω και ακόμη το προσπαθώ, γιατί αυτό συνέχεια το κάνεις, δεν σταματά ποτέ.

0: θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτό το σχήμα, πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε η συνεργασία με τη Μαρίνη και με τα παιδιά?
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή, μετά από δύο χρόνια από τη στιγμή που τελείωσε το CD, είχαμε βρεθεί ένα καλοκαίρι με τον Κυριάκο Νταπάκη, με τον οποίο ο Κυριάκο γνωριζόταν την Άβη, ήταν καθηγητής εκεί πέρα. Βρεθήκαμε, είχε έρθει στην Κρήτη, μου λέει τι κάνω, γιατί ασχολούμαι, του λέω, του είπα τέλος πάντων, εγώ θέλω να μπορέσω να φτιάξω ένα σχήμα που θα είναι ακούστα σίγουρα κρουστά μέσα. Και σκεφτόμουν ένα όργανο το οποίο να είναι λίγο πιο μπάσο. Ήταν σκεφτεί, ας πούμε, για βιολοντσέλο ή κοντραμπάσο, τίποτα. Ο Κυριάκος τώρα, από μόνος του, ήταν ένας πολύ φτασμένος μουσικός, μου δίνει χώρο εκείνη τη στιγμή και μου λέει, Μιχάλη, μου λέει, θα ήθελες να, εγώ μπορώ να παίξω, ας πούμε, στο ούτι σαν κοντραμπάσο, με τον τρόπο. Θα ήθελες να το δούμε πώς γίνει μαντολίνο ούτι. Ένα το ούτι μου άρεσε πάντα σαν όργανο και ο συνδυασμός αυτός. Φυσικά, κάποια στιγμή που μου το είπε, του λέω ναι, θα κάτσουμε να δουλέψουμε σαν τρίο κάτι. Η Μαρίνα δεν είχε μπει ακόμα στο παιχνίδι. Δεν είχε μπει. Σαν τρίο να δούμε τα κομμάτια που έχω ηχογραφήσει, να τα. Τέλος πάντων. Και συζήτηση μου λέει. Ήταν και ζευγάρι τότε με τη Μαρίνα και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, η Μαρίνα, ας πούμε, θα μπορούσε να πει και αυτή κάποια τραγούδια. Εγώ τώρα η Μαρίνα ήταν γνωστή τότε. Ήταν από διακριτικότητα, δεν λες να θέλει. Γιατί, ναι, γιατί ας πούμε για παράδειγμα. Θα μου άρεσε να παίξουμε παραδοσιακά πράγματα και να είναι η Μαρίνα να τραγουδάει.
0: Είναι μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές.
1: Φυσικά, έχει ένα ιδιαίτερο ηχριά και έχει και το βίωμα από την Κρήτη, έτσι. Και εμένα μου άρεσε να έχουμε μια γυναικεία τραγουδίστρια. Έχατε και στο μυαλό μου κάτι έτσι live από φάντομ τραγουδίστριες οι οποίες παίζουν παραδοσιακή μουσική και είναι όρθιοι αυτοί. Μου άρεσε να κάνουμε κάτι τέτοιο.

0: Πώς ήρθαν οι σπουδές σε σχέση με τη μουσική?
1: Τη σχολή τη συγκεκριμένη στην Άρτα, στο τμήμα αλλαγής και παραδοσιακής μουσικής, μου τη βρήκε η μητέρα μου. Δηλαδή ήμουν σε μια φάση που με βλέπαν ότι ασχολιόμουν συνεχώς με το μαντολίνο. Είχα μια νησιά παραδοσιακά άκουγα και κάποια στιγμή και πρέπει να δουν τώρα να με βοηθήσουν σε τι θα κάνω μετά. Εγώ δεν είχα το μυαλό μου να κάνω κάτι. Έλεγα μόνο θα παίξω μουσική. Αυτοί το βλέπαν λίγο πιο σοβαρά και λένε να κοιτάξουν να βρουν μια σχολή που μπορεί να συνεχίσει. Mm. Και κάποια στιγμή μου λέει να μου υπάρχει αυτή η σχολή. Κοιτάξαμε, είδαμε ότι. Εντάξει, είδαμε τη βαθμολογία, δεν ήταν κάτι σχετικά δύσκολο. Διάβασα. Και πέρασα. Εντάξει, αυτό. Και ακολούθησα εκεί πέρα μετά το πρόγραμμα σπουδών. Με βοήθησε πάρα πολύ.

0: Και πάλι επιλέγεις το μαντολίνο.
1: Σαν βασικό όργανο, ναι. Στην άρτα έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις ένα όργανο. Ταυτόχρονα με τα θεωρητικά μαθήματα που σε συνοδεύει και στα 7 εξάμεινα. Εγώ διάλεξα μαντολίνο. Όταν πήγα μέσα στην άρτα δεν υπήρχε. Και έγινε μια διαδικασία. Και...
0: βάσει τις επιθυμίες της δικής σου.
1: Ναι. Αφού από τη στιγμή ας πούμε, που ζητάει, για ποιο λόγο. Υπήρχε καθηγητής ο Πάρης τότε ο Περσινάκης, που σου έκανε λίρα. Και επειδή ήξερα και εγώ ότι παίζει μαντολίνο, σου λέω: μπορεί να διδάξει. Και ξεκίνησε έτσι.

0: Πρωτομάστορη στο μαντολίνο.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή. Τα πρότυπα μας σήμερα, εμένα και τον νεότερο, είναι άνθρωποι που ηχογράφησαν μετά τη δεκαετία του 80. Μας προσφέρει πολλά. Τα πρότυπα μας ζουν. Καλά, ζουν όλοι.
0: Και τα πρότυπα τα δικά σου.
1: Σημαντικοί έτσι, παίχτες που ηχογράφησαν μετά το 80 και που με επηρέασαν και τους μελέτησα, είναι σίγουρα ο Μιχάλης Σταυρακάκης, έτσι, που είπε στους Χαϊνίδες. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο, ας πούμε, και αρκετά σύνθετο. Ο Τατάκης, βέβαια. Είναι ο Νίκος Πατενταλάκης, ο Κώστας Αβυσσινός, έχει έτσι συστιακές κοντιλιές, ένα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Μελέτησα όλες. Η πρώτη δισκογραφία που μελέτησα ήταν του Βασίλη Κουλέντρου Σταλίδα, ας πούμε. Σου λέω ειλικρινά, δεν έχει υπάρξει ηχογράφηση που να μην την έχω μελετήσει. Του Μιλτιάδη, του Μυρού, τα πάντα. Ακόμα και οι γυράρδες που παίζαμε μαντολίνο, καθόμουν και τα μελετούσα όλα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σημεία αναφοράς, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχω δώσει πολύ βάση σε πιο τοπικά ιδεώματα. Δηλαδή, κάποιους ανθρώπους, ας πούμε. Θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους, ας πούμε, για τους πιο νέους. Πώς είναι ο Νίκος Κόμης, ας πούμε, ο Διβιάνο. Ένας άνθρωπος που έπεσε κάποια στιγμή στην αντίληψή μου ένα CD, τα καραβραδιά στη Διβιάνο. Πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Νιώθω τυχερός γιατί γνώρισα στα Αστερούσια Δημήτρης Φασιλάκης, Σουρλο Δημήτρης που λένε. Τον Τζιβιδίκο. Κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Τον Βαγγέλη Σταματάκη στο χωριό μου.

0: να προσπαθούν όλα τα παιδιά να έχουν βιώματα. Το βίωμα είναι σημαντικό. Έτσι.
1: Έχω παιδιά που κάθεσαι στο παραθύρι απάνω.

Αλλά είναι πριτσισμένος. Είναι... έχει μια πολύ μεγάλη μουσική ευαισθησία. Έχει μια μεγάλη μουσική ευαισθησία που δεν την έχω συναντήσει έτσι σε πολλούς μουσικούς. Συνδυάζει αυτό που είπα πριν, ότι συνδυάζει τη γνώση του παλαιότερου, αυτού που έχει προηγηθεί, με τη γνώση του εαυτού του. Άρα έχει τις βάσεις για να προσφέρει, κάτι. Τον ακούς τον Μιχάλη και σου προτείνει.

0: σαν καλλιτέχνη, σαν δάσκαλο, σαν άνθρωπος που έχει ζήσει στην κριτική κοινωνία, έχει ζήσει τη μουσική, ποιο θεωρείτε ότι είναι το χρέος το δικό σας απέναντι, ας πούμε, στους νέους, απέναντι στην κριτική μουσική που την υπηρετείτε τόσα χρόνια?
1: Το χρέος νομίζω ότι είναι να μπορώ να στέκομαι όπως πρέπει να στέκομαι. Να μπορώ να είμαι εγώ αυτός που πρέπει να είμαι. Να είμαι ο εαυτός μου. Να παίζω αυτό που θέλω να παίξω, να βγάζω αυτό που νομίζω ότι πρέπει να βγάλω και όχι να κάνω κάτι με κάποια σκοπιμότητα. Το θέμα της δασκαλίας είναι δύσκολο και μεγάλη ιστορία, ειδικά στην παραδοσιακή μουσική, και να προσπαθούν όλα τα παιδιά να έχουν βιώματα. Το βίωμα είναι σημαντικό, έτσι. Μη θες να είσαι ένα δάσκαλο που θα έρθει και θα σου βάλει τα κομμάτια, θα σου κουρδίσει το χέρι σου να παίζει και να παίζει το ίδιο καλά όπως εκείνος. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις από όπου μπορείς. Όχι μόνο από το δάσκαλό σου, από τον πατέρα σου, από τον παππού σου, από το γείτονα, από παντού να πάρεις και να διαμορφώσεις κάτι. Mm-hmm. Νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες έτσι λειτουργούν. Mm-hmm.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο. Κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Η μετακομιδή των λειψάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες από κείμενα συγγραφέων που στηρίχθηκαν σε διαδόσεις παπικών. Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων από τα μοίρα της Λυκίας στο μπαρ της Ιταλίας έγινε για δύο λόγους. Πρώτον μεν, για να μην μείνουν τα ιερά λείψανα αυτού του υπέρλαμπρου φωστήρα της Εκκλησίας χωρίς καμία τιμή στον κόσμο, του οποίου η Αγία Ψυχή στις επουράνιες λαμπρότητες επάξει για αυτή δέχεται βραβεία και τιμές. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, να μην μείνει αυτή η πηγή που συνέχεια παρουσιάζει θαύματα και θεραπείες χωρίς πιστούς που αντλούν από αυτήν. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν προσφέρουν λατρευτική προσκύνηση στα Ιερά Λείψανα των Αγίων, αλλά μόνο τιμητική. Η λατρευτική ανήκει μόνο στο Θεό. Αυτή η τιμή στα Λείψανα των Αγίων παρατηρείται από την εποχή των Διωγμών. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, οι Χριστιανοί συγκέντρωσαν τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρησίων οστά. Και αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Δροσίδα τονίζει «Όσα γάρουκ ισχύει πλούτωση χρυσίων, το σάφτα ισχύει μαρτύρων λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ, ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρων δε οστά, αμφότερα ταύτα εργάσατο». Η τιμή προς τα λείψανα επεκτάθηκε και στα λείψανα των απολογητών και των οσίων. Μετά τους διωγμούς εκδηλώθηκε από τους χριστιανούς στα χωριά και στις Μητροπόλεις ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση ιερών λειψάνων. Καλώς δε ποιήσεις, εάν και λείψανα μαρτύρων την πατρίδα εκπέμψεις. Μέχρι σήμερα κρατεί το έθιμο να εγγενιάζονται οι ναοί με κατάθεση ιερών λειψάνων μαρτύρων στην Αγία Τράπεζα. Από τον 4ο αιώνα, παρά τις αντιδράσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων, έχουμε στην Ανατολική Εκκλησία ανακομιδές λειψάνων, τεμαχισμούς και μεταφορές, γιατί οι αυτοκράτορες και οι μεγάλες πόλεις επιδίωκαν να αποκτήσουν πολλά λείψανα διασήμων Αγίων. Διότι πίστευαν ότι και μικρά σύμβολα πάθους εισαδρώσει τη σώμασιν. Με την Αγία Ζωή τους οι Άγιοι αποκτούν θέωση, η οποία επεκτείνεται στα σώματα των Αγίων και μετά το θάνατό τους και τα κάνει πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ο αψάμενος ο στέων μάρτυρος λαμβάνει την Ά με τουσίαν αγιασμού έκτις το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Από το θάνατο της Παναγίας πληροφορούμαστε πως όσοι άγγιξαν το ιερό λείψανο της Θεοτόκου θεραπεύονταν. Δεύτερον δε, για να μην στερηθεί και η Δύση, οι χριστιανοί των δυτικών κρατών, των ευεργεσιών του Θεού, που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση αυτού του θερόπαντο υπηρέτη του. Τότε η Δύση δεν είχε ακόμα πέσει στην αίρεση και κακοδοξία, αλλά ήταν ορθόδοξη και ενωμένη με τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Η ανακομιδή αυτή έγινε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος κληρικός που είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου και ήταν ευλαβής και σεβάσμιος, κατοικούσε στην πόλη Μπάρι της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν τον πρεσβύτερο παρουσιάστηκε τη νύχτα με όραμα ο Άγιος Νικόλαος και του είπε «Σήκω και πες στο λαό του Μπάρι και σε όλους τους κληρικούς της εκκλησίας να πάνε στα μοίρα της Λυκίας, να μεταφέρουν από εκεί τα λείψανά μου και αφού τα φέρουν εδώ να τα τοποθετήσουν σε αυτή την πόλη, τον Μπάρι». Και αυτό γιατί δεν μπορώ πια να υποφέρω να βρίσκομαι σε έρημο τόπο. Έτσι ευδόκησε ο Κύριός μου. Στο ρωσικό κείμενο που έχουμε υπόψη μας γράφει «Το 1087 επί του Έλληνα αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου του Τρίτου του Γραμματικού, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάστηκε στον ύπνο ενός χριστιανού στην πόλη Μπάρι και του είπε «Πήγαινε και πες στους κληρικούς και στον κόσμο να πάρουν τα λείψανά μου από την πόλη Μοίρα και να τα μεταφέρουν εδώ. Ο Θεός δεν θέλει να μένω άλλο εκεί στην έρημο». Μετά το όραμα σηκώθηκε ο πρεσβύτερος και πήγε στην εκκλησία και αυτά που του είπε τη νύχτα ο Άγιος τα διηγήθηκε στους κληρικούς με κάθε λεπτομέρεια και στους λοιπούς άρχοντες χριστιανούς. Όταν άκουσαν αυτά από τον πρεσβύτερο εχάρισαν χαρά μεγάλη και είπαν «Σήμερα πλήθυνε ο Κύριος το έλεος του και σε εμάς και στην πόλη μας».
Αμέσως ετοίμασαν 3 κάτεργα και αφού εξέλεξαν επίσημους άνδρες, οι οποίοι σέβονταν και το Θεό, τους έστειλαν να μετακομίσουν τα ιερά λείψανα, συνοδευόμενοι από πολλούς ιερείς και διακόνους προς τιμή του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν κληρικός και αυτός ιεράρχης και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Επειδή τον καιρό εκείνο ακουγόταν ότι υπήρχαν στη θάλασσα πειρατές που με τα ρεσάλτα τους σκότωναν τους άλλους ναυτιλωμένους, τους έπαιρναν τα εμπορεύματά τους και τους πιο δυνατούς εχμαλώτιζαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής και της Ανατολής, συσκέφθηκαν και αποφάσισαν να μην βγουν στο πέλαγος απροετοίμαστοι. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν την ευσεβία πάτη και προσποιήθηκαν πως είναι τάχα έμποροι και ετοιμάζονται για ταξίδι. Έτσι γέμισαν τα αμπάρια των καραβιών με σιτάρι και αποπλέψανε από τον μπάρι ως έμποροι. Με μεγάλη μυστικότητα προχωρούσαν στο ταξίδι τους για να φτάσουν μέχρι τον τάφο του Αγίου, χωρίς να λένε τίποτα για το σκοπό του ταξιδιού τους, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους προσπεράσει και πάρει τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου πριν φτάσουν αυτοί στα μοίρα. Αφού ταξίδεψαν χωρίς κανένα κίνδυνο και με θαυμάσιο καιρό, το πρώτο λιμάνι που πιάσανε ήταν της Αντιόχειας, της Κιλικίας, όπου πούλησαν το σιτάρι τους σε καλή τιμή, κατά τη συνήθεια των εμπόρων, και με τα χρήματα που εισπράξανε αγόρασαν διάφορα καλλικεύματα για τα φαγητά και αρώματα. Η Αντιόχεια της Κιλικίας της Μικράς Ασίας υπήρξε επαρχία στα νοτιοδυτικά παράλια με πρωτεύουσα την Ταρσό, γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου. Περίφημη μονή της Κιλικίας υπήρξε του Σκοπέλου ή του Θεοδοσίου Αντιοχίας της Μικράς Ασίας, που βρισκόταν στο όρος Σκόπελος της Κιλικίας μεταξύ Σελευκίας και Ρωσού. Στην Κιλικία πέθανε ο Ιωάννης ο Δεύτερος ο Κομνηνός κοντά στην Αναζαρβό στις 8 Απριλίου του 1143. Στα όρια της Κιλικίας και Αντιόχειας γεννήθηκε ο περίφημος Όσιος Σιμεώνος Στυλίτης, όπου έμεινε περισσότερο από 20 χρόνια σε στήλο, 16 με 18 μέτρα ύψος, προσευχόμενος, διδάσκοντας τα πλήθη που συνέρεαν να τον ειδούν και να θεραπευθούν από διάφορες ασθένειες. Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε την αποστολή του Παύλου, του Βαρνάβα, του Ιούδα και του Σίλα το 52 μετά Χριστόν σε διάφορες πόλεις της Παλαιστίνης και Συρίας και σε αυτή την Κιλικία, αφού τους εφοδίασε με συστατικές επιστολές. Ο Παύλος, πηγαίνοντας δέσμιος στη Ρώμη για να δικαστεί, πέρασε από την Κιλικία λόγω καιρικών συνθήκων.

Εκεί, στο λιμάνι της Αντιόχειας, άκουσαν από άλλους εμπόρους Βενετσιάνους, οι οποίοι είχαν έλθει πρωτύτερα, ότι σκοπεύουν να πάνε στην Λυκία και στην πόλη Μοίρα για να πάρουν τα 7 λείψανα του Αγίου Νικολάου. Οι απεσταλμένοι από τον Μπάρι, μόλις έμαθαν αυτή την πληροφορία, γρήγορα σήκωσαν τα πανιά και ξεκίνησαν για τα Μοίρα. Με τη βοήθεια του Θεού έφτασαν στο λιμάνι της Λυκίας. Αφού βγήκαν από τα πλοία, πήραν μαζί τους και άρματα, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους φέρει εμπόδια. Φτάνοντας εκεί, έστειλαν αμέσως 2 άτομα από τα Ιεροσόλυμα, έναν Έλληνα και έναν Γάλλο, για να πληροφορηθούν αν υπάρχουν Τούρκοι στη μονή της Νέας Σιών. Αυτοί δεν βρήκαν κανένα, εκτός από 4 μοναχούς, οι οποίοι τους καλωσόρισαν και ήσαν έτοιμοι να τους βοηθήσουν για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Επέστρεψαν στα πλοία και τους έφεραν τα ευχάριστα νέα. Οπλισμένοι και οι 47, αφού άφησαν πίσω τους τους ναύτες για να φυλάγουν τα καράβια, ξεκίνησαν για τον ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί συνάντησαν τους 4 μοναχούς, οι οποίοι τους οδήγησαν στον τάφο του Αγίου. Όταν όμως πληροφορήθηκαν τους αληθινούς σκοπούς τους, ότι ήθελαν να μεταφέρουν τα Άγια Λείψανα στην πόλη τους, άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο της Μονής για να πληροφορήσουν τους χριστιανούς που είχαν μείνει στην πόλη, τους σκοπούς των παριωτών και να ζητήσουν τη βοήθειά τους για να αποτραπούν οι προθέσεις τους και να παραμείνει ο σωτήρας τους στη Μονή. Τότε οι παριώτες έπιασαν και έδεσαν τους μοναχούς και για να αποφύγουν τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς μάρτυρες έβαλαν φρουρούς στην πόρτα της εισόδου της Μονής και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Ένας από τους κληρικούς των Μοίρων που ερχόταν στο ναό την ώρα που συνομιλούσε με το φρουρό της εισόδου το δοχείο με τον αγιασμό που κρατούσε ο κληρικός στα χέρια του του έπεσε. Ο αγιασμός τότε άρχισε να κυλά προς το μέρος του τάφου του Αγίου. Ακούοντας το θόρυβο από την πτώση του δοχείου του αγιασμού, έτρεξαν όλοι στην είσοδο. Τότε είδαν τον αγιασμό να κυλά προς το μέρος του τάφου και κατάλαβαν ότι ήταν μήνυμα από τον Άγιο. Ο πιο θαραλέος νέος που ονομαζόταν Ματθαίος, με ύφος αυστηρό απέτησε από τους μοναχούς να του δείξουν το συγκεκριμένο τόπο του τάφου του Αγίου. Οι μοναχοί έδειξαν τον τόπο του τάφου που βρισκόταν κάτω από το έδαφος της εκκλησίας. Ένας από τους μοναχούς ψιθύρισε. Πολλές φορές θέλησαν να πάρουν τα Άγια Λείψανά του, αλλά ο Άγιος του σταμάτησε. Ενθουσιασμένος ο Ματθαίος πήρε στα χέρια του ένα σιδερένιο σφυρί και το χτύπησε με δύναμη πάνω στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, η οποία έγινε κομμάτια. Οι σύντροφοι του Ματθαίου άρχισαν να σκάβουν το χώμα με τα χέρια. Αφού έβγαλαν αρκετό χώμα, βρήκαν το τριγωνικό σκέπασμα της Ιερής Θήκης με τα Άγια Λείψανα. Το σκέπασμα από την πολυκαιρία δεν άνοιγε. Αναγκάστηκε πάλι ο Ματθαίος να το χτυπήσει με δύναμη με το σφυρί. Όταν το καθάρισαν και το άνοιξαν, είδαν έκπληκτοι ότι η λάρνακα ήταν γεμάτη με μυρέλαιο που ανάβλιζε από τα ιερά λείψανα και ευωδίαζε παντού. Όλοι είχαν το συνέστημα ότι βρίσκονταν στον παράδεισο. Με τη χάρη του Αγίου η ευωδία των ιερών λειψάνων έφτασε μέχρι το λιμάνι των Μοίρων, την οποία οσφράνθηκαν και αυτοί οι ναυτικοί που φρουρούσαν τα καράβια. Ήταν το μήνυμα και σε αυτούς ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου και πραγματοποιήθηκε ο σκοπός του ταξιδιού τους. Είχε εκπληρωθεί η επιθυμία του Αγίου. Ο θαραλέος Ματθαίος έβαλε τα χέρια του μέσα στη λειψανοθήκη και έβγαλε λίγα-λίγα τα Άγια Λείψανα και τα έδωσε στα χέρια του πρεσβυτέρου της Συνοδείας, ο οποίος ως άλλος Νικόδημος τα τύλιξε σε καινούρια σεντόνια. Το μυρέλαιο άδειασαν στα αγκία τους. Τότε θέλησαν μαζί με τα Άγια Λείψανα να πάρουν την αρχαιότερη εικόνα του Αγίου Νικολάου από τη Μονή, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να μην μείνει γυμνό το μοναστήρι του από κάθε στοιχείο της παρουσίας του. Τότε σήκωσαν το ιερό λείψανο του Αγίου με ιερά χέρια και πολύ χαρά, το μεταφέρανε στα κάτεργά τους και το απόθεσαν με κάθε τιμή σε ένα από αυτά. Όταν επέστρεφαν στα καράβια τους με τα ιερά λείψανα, όσοι χριστιανοί είχαν απομείνει στην πόλη ήσαν απαρηγόρητοι και παρακαλούσαν να αφήσουν στον τόπο τους τουλάχιστον ένα τμήμα των θαυματόβρητων λειψάνων του Αγίου για να μην μείνουν με την κατάρα του Αγίου. Ο νεαρός Ματθαίος τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι τους άφησαν τη λάρνακα του Αγίου η οποία ήταν γεμάτη με μύρο. Μαζί με τους επισκέπτες από τον Μπάρι ακολούθησαν και 2 μοναχοί από τη Μονή της Νέας Σιών. Οι άλλοι 2 παρέμειναν φρουροί και τιμητές του ιερού χώρου και της μνήμης του Αγίου τους.
Δεν ήθελαν να αποφανεύσουν τη μονή τους με την αναχώρησή τους και να γίνει τόπος όπου θα βρίσκαν καταφύγιο τα νυχτοπούλια και τα έρπετα. Οι άνθρωποι από τον Πάρη, αφού πήραν τον ατίμητο θησαυρό των Ιερών Λιψάνων, σαν καλοί και άριστοι έμποροι, ξεκίνησαν από το λιμάνι των Μύρων κατά την 1η Απριλίου του έτους 1087. Την πρώτη μέρα του απόπλου ο καιρός ήταν ευνοϊκός και ο άνεμος βοηθούσε για το ταξίδι της επιστροφής. Τη δεύτερη μέρα ο καιρός άλλαξε, άρχισε να φυσά βοριάς και το καράβι αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι ταξιδιώτες άρχισαν να αναρωτιούνται αν τα ιερά λείψανα είναι του Αγίου ή κάποιου άλλου ή αυτό που έκαναν ήταν αντίθετο με το θέλημα του Αγίου. Γι' αυτό και οι άνεμοι αντεστράφησαν. Άλλοι πάλι έλεγαν πως ο Άγιος θύμωσε μαζί τους γιατί κάποιος από τους παρευρισκομένους είχε πάρει ένα τεμάχιο από τα ιερά λείψανά του. Έτσι έφεραν το Ευαγγέλιο και περνώντας ένας-ένας ορκιζόταν ότι δεν είχε πάρει ούτε ένα μικρό τεμάχιο από τα ιερά λείψανα. Την ίδια στιγμή η θάλασσα γαλήνεψε, ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση και το ταξίδι για τον Πάρη συνεχίστηκε ήρεμα. Ο λαός του Πάρη, όταν είδε να φθάνει σε αυτούς το μυρόβλητο λείψανο του Αγίου, αμέσως με επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και όλος ο κλήρος γενικά της Εκκλησίας, βγήκαν να προϋπαντήσουν το μεγάλο Άγιο. Μαζί με τον κλήρο βγήκαν και οι άνδρες και οι γυναίκες και τα παιδιά και πλήθος κόσμου, από μικρού έως μεγάλου, με λαμπάδες στα χέρια και θυμιατά, ψάλλοντες και ενούντες τον Θεό και αναπέμποντες παρακλητικά τροπάρια στον Ιεράρχη του Χριστού. Αφού μεταφέρανε αυτόν τον πολύτιμο και πνευματικό θησαυρό με μεγάλη τιμή και ανέκφραστη χαρά, τον απόθεσαν στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Ο θησαυρισμός αυτός του Τιμίου Λιψάνου στο ναό του Τιμίου Προδρόμου ήταν προσωρινός, διότι έπρεπε κάπου να φιλοξενηθεί ο Άγιος, αφού στον Πάρη δεν υπήρχε ακόμη ναός του Αγίου Νικολάου. Από την ημέρα της εναπόθεσης του Αγίου Λιψάνου στο ναό του Τιμίου Προδρόμου, καθημερινά γίνονταν πλήστα θαύματα από τον Άγιο. Χολοί και τυφλοί, κουφοί και δαιμονισμένοι και άρρωστοι από κάθε ασθένεια θεραπεύονταν, ευθύς όπου μόνον ίγγισαν εις τα λείψανα του Αγίου. Ώστε την μεν δεύτερη ημέρα αυτοί που θεραπεύτηκαν, άνδρες και γυναίκες, ήταν 47. Τη δε τρίτη ημέρα 22, την τέταρτη 29 και την πέμπτη ιατρεύθηκε μόνον ένας άνθρωπος κουφός και βουβός, ο οποίος βρισκόταν σε αυτήν την ασθένεια 5 χρόνια και υπέφερε πολλά. Ύστερα παρουσιάστηκε με οπτασία σε έναν ενάρετο μοναχό και του είπε: «Με τη θεία θέληση και ευνοϊκή διάθεση του Θεού ήρθα σε αυτήν την πόλη, ημέρα Κυριακή, κατά την 9η ώρα και την ίδια ώρα έδωσα, με τη χάρη του Θεού, την ίαση σε 11 ανθρώπους». Αυτή την οπτασία του Αγίου εκείνος ο μοναχός τη διηγόταν σε όλους για να δοξάζεται ο Θεός και να τιμάται ο θεράποντας του Άγιος Νικόλαος. Αλλά και μετά τα θαύματα αυτά, κάθε μέρα δεν σταματούσαν οι θαυματουργικές θεραπείες. Και μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται τέτοια θαυμαστά γεγονότα σε αυτούς που προστρέχουν στον Άγιο Νικόλαο και ζητούν με θερμή πίστη τη θαυματουργική του χάρη. Οι χριστιανοί από τον Πάρη που έβλεπαν αυτό το δώρο των Ιάσεων από τα χαριτόβρητα και μυρόβλητα λείψανα του Αγίου Νικολάου, σαν να πήγαζαν ασταμάτητα από κάποια μυστική και ανεξερεύνητη βρύση, έχτισαν μεγάλη εκκλησία στο όνομά του και ωραία, την οποία στόλισαν με κάθε είδος καλοπισμού. Αργότερα κατασκεύασαν θεϊκή αργυρή, διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες, αφού την επιχρήσωσαν από όλες τις πλευρές. Ύστερα από 3 χρόνια από την μετακομιδή των Ιερών Λιψάνων από τα Μοίρα της Λυκίας στον Πάρη της Ιταλίας, συνάχθηκαν από τις γύρω πόλεις και χωριά οι αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι με τους ιερείς τους και με πλήθος λαού και έκαναν τη Σεπτή Μετάθεση των Αγίων Λιψάνων του Θαυματουργού Νικολάου από την Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο νέο ναό που είχε κτιστεί στο όνομα του Αγίου την ίδια μέρα που έγινε για πρώτη φορά η μετακομιδή από τα Μοίρα της Λυκίας στον Πάρη, την 1η Απριλίου. Τοποθέτησαν τα χαριτόβρητα λείψανα στην αρχηρή θήκη και τα μεταφέρανε μέσα στο θυσιαστήριο όπου και τα τοποθέτησαν. Την παλαιά θήκη με λίγα λείψανα την τοποθέτησαν στον κεντρικό ναό για να έχουν οι πιστοί την ευκαιρία να τα προσκυνούν όταν εισέρχονται στο ναό.
Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου. Τόσο εκείνη που έγινε από τα μοίρα στον Πάρη, όσο και η άλλη που έγινε από τον Ναό του Προδρόμου στο Νέο Ναό, που χτίστηκε στο όνομα του Αγίου. Όχι δε μόνο σε αυτή την πόλη τον Πάρη, συνεχίζει ο Όσιος Νικόδημος, κατά τα μέρη της Δύσης, αλλά και σε όλο το βασίλειο της Ρωσίας και σε όλη τη Βουλγαρία. Αυτή την ημερομηνία πανηγυρίζεται με ευσέβεια η ανακομιδή ή μάλλον πιο συγκεκριμένα η μετακομιδή αυτή. Η τότε Ρωσία ήταν νεοφώτιστη και όμως αξιώθηκε και αυτή αναρρύθμιτων θαυμάτων από τον Άγιο Νικόλαο, ακριβώς επειδή η πίστη των Ρώσων ήταν θερμουργή και αμόλυντη. Μετά την ανακομιδή, αφού πέρασαν μερικά χρόνια, παρουσιάζεται πάλι ο Άγιος Νικόλαος με όραμα σε ένα μοναχό και του λέγει να βάλουν τα λείψανά του σε κρύπτη πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπως και έγινε.

Πότε και πώς έχουμε μυροβλησία? Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο η αδυναμία μου μεταγλώτησε στην απλή γλώσσα και πρόσθεσε κάποιες πληροφορίες σε υποσημειώσεις. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πότε και με ποιο τρόπο ανάβλιζε παλιά το Άγιο Μύρο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου. Έχουμε λοιπόν παράδοση που παραλάβαμε από σοφούς και αξιόπιστους ανθρώπους ότι κάθε χρόνο κατά την εορτή της επετείου της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου, 20 Μαΐου ή για άλλους 9 Μαΐου ή 1 Απριλίου, όταν ο ιερέας άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, τότε άρχιζε να τρέχει και το μύρο από τα δύο πόδια του Αγίου Λειψάνου του Μεγάλου Νικολάου, όχι από εμπρός, από τα δάχτυλα, αλλά από τις πτέρνες των ποδιών του. Έτρεχε δε τόσο πολύ ώστε φαινόταν να τρέχει σαν

μοίραζαν σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Με αυτό γινόταν άπειρα θαύματα σε κάθε ασθένεια, σε εκείνους οι οποίοι με πίστη το χρησιμοποιούσαν. Αυτή η ροή του Αγίου Μύρου γινόταν μέχρι τα χρόνια εκείνα, όπου η Εκκλησία των Παπικών δεν ήταν φανερά αποσχισμένη και χωρισμένη από τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Όταν δε η Δυτική Εκκλησία έμεινε στα αιρετικά της δόγματα και χωρίστηκε τελείως από εμάς, τότε πια και ο Μέγας Νικόλαος δεν δεχόταν ούτε αυτή τη λειτουργία των Λατίνων και Παπιστών. Αν λειτουργούσε κατά την εορτή της επετείου μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, ιερέας παπιστής, τότε ο Άγιος δεν άφηνε να τρέξει το μύρο από τα πόδια του. Γι' αυτό αναγκάζονταν οι Λατίνοι να παίρνουν Ορθόδοξο ιερέα να λειτουργήσει, ο οποίος πίστευε στα δόγματα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μόλις αυτός, ο Ορθόδοξος ιερέας, άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, ο του θαύματος. Αμέσως άρχιζε τότε και το ουράνιο εκείνο μύρο να τρέχει από τα πόδια του Αγίου. Είναι γνωστό ότι η Παπική Εκκλησία μετά το οριστικό σχίσμα το 1054 με την Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει τα πάντα προκειμένου να εξάρει την πνευματική δύναμη και την ορθή δήθεν δογματική της διδασκαλία παρά τον μεγάλο αριθμό των κακοδοξιών της. Παράλληλα κατηγορεί την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι απόλεσε την πνευματική της δύναμη με το χωρισμό των δύο εκκλησιών. Γι' αυτό και δεν γίνονται δήθεν θαύματα από τους Αγίους και την Παναγία, όπως ισχυρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στους ισχυρισμούς αυτούς απάντησε με θαυμαστή σχετική διατριβή του ο Ευγένιος Βούλγαρης, προς Πέτρων και Κλέρκιον, επιστολή περί των μετατοσχίσμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των γενωμένων εν αυτή θαυμάτων. Αθήνα 1844, σελίδα 31. Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονται ότι μετά το σχίσμα απέλειπεν την Ορθόδοξον Εκκλησία της Ανατολής η Θεία Χάρις και ότι δεν υπάρχουσι παρά αυτοί Άγιοι. Ιδιαζόντως επολέμησαν τη μνήμη του κατά Λατίνων συγγράψαντος Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, πολλά πολλαχού προκαλέσαντε σκάνδαλα. Τις απαράδεκτες αυτές απόψεις ορισμένων δυτικών αποδοκίμασαν όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και συνετοί Ρωμαιοκαθολικοί, όπως ο διάσημος βολανδιστής Αγιολόγος Ντελεαΐ, που εκφράζει την λύπη του για τις απόψεις αυτές φανατικών Ρωμαιοκαθολικών. Και αυτό που συμβαίνει με τους Λατίνους είναι θαύμα και αληθινά μεγάλο, που δείχνει τον Μέγα Νικόλαο ότι στάθηκε αληθινά καθαρότατη κατοικία του νοητού μύρου Χριστού του Θεού, του οποίου το όνομα ως μύρο άδειασε και ευωδίασε όλη την οικουμένη, καθώς λέγει η νύφη με τα άσματά της. Το όνομά σου ήταν μύρο που άδειασε και μοσχομύρισε όλος ο κόσμος. Είναι ακόμη θαύμα φοβερό, το οποίο πείθει όλους ότι ο θείος Νικόλαος όχι μόνο όταν ζούσε έγινε υπερασπιστής και κήρυκας της θεολογίας του Ιού, για τον οποίο δογμάτισε μέσα στην πρώτη εκείνη Οικουμενική Σύνοδο, ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ομοούσιον αυτό το πατρί, αλλά ότι και μετά το θάνατό του αναδείχθηκε υπερασπιστής της αληθινής θεολογίας του Αγίου Πνεύματος, κηρύττοντας με τη σιωπή, αλλά και τώρα με τα έργα του, ότι αυτό δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, καθώς κακόδοξα και αιρετικά φλιαρούν οι δυτικοί, αλλά μόνον εκ του Πατρός, καθώς ορθόδοξα δογματίζει η δική μας Ανατολική Αγία του Χριστού Εκκλησία. Πρέπει να σημειώσουμε και τούτο, ότι σήμερα δεν βρίσκεται στον Πάρη το λείψανο του Αγίου Νικολάου, καθώς πληροφορηθήκαμε από αυτούς που ήρθαν από τον Πάρη. Που βρίσκεται, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός που γνωρίζει είναι μόνο ο Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος από τους ανθρώπους έκρυψε και το ιερό λείψανο του Αγίου Μάρκου, το οποίο κάποτε βρισκόταν στη Βενετία, σύμφωνα με το βάθος της θείας του Πρόνοιας και Κρίσεως.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Συνεχίζουμε το μικρό οδηπορικό στη Σμύρνη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για αυτήν την μυθική πόλη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα δώσουμε συνταγές από τη Μικρά Ασία. Η Σμύρνη ήταν μια πόλη μυθική από τις μεγαλύτερες και πιο ευημερούσες της εποχής. Πρικισμένη με ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι, ήταν το σημαντικότερο κέντρο της Μικράς Ασίας. Η πόλη εκτινόταν από τις υπόρειες του όρους Πάγος με την Ακρόπολη και το αρχαίο θέατρο στην κορυφή. Νότιο-δυτικά και σε απόσταση περίπου 3 μιλίων απλωνόταν ο κάμπος της Σμύρνης και βόρειο-ανατολικά η πόλη έφτανε ως τον κόλπο του Μπουρνάμπα. Έξω από την πόλη απλωνόταν παράλληλα προς τη θάλασσα ο Φραγκομαχαλάς, το προάστιο με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η προκυμαία που είχε κατασκευαστεί κατά μήκος της παραλίας με θέα το λιμάνι και τα γύρω βουνά είχε προσελκύσει τους περισσότερους και πλουσιότερους κατοίκους, οι οποίοι είχαν χτίσει διόροφα σπίτια με μαρμάρινες προσώψεις. Οι διπλωματικές αποστολές, οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι έμποροι είχαν εδώ τις κατοικίες τους. Κατά μήκος της προκυμαίας και προς την νότια πλευρά υπήρχαν πολλά κέντρα διασκέδασης και θέατρα. Το θέατρο από τα τέλη του 19ου αιώνα σε όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοσμικό γεγονός και παράλληλα είχε εθνική και παιδευτική αποστολή. Από τις θεατρικές αίθουσες της Σμύρνης δεν έλειπαν και τα μπαλέτα. Κατά μήκος της προκυμαίας υπήρχαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και καφέ, από όπου μπορούσε κανείς να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι και την τελευταία λέξη της μόδας, σύμφωνα με την οποία ντυνόταν η ελίτ της πόλης στις εξόδους της. Στην προκυμαία συναντούσε κανείς και τα περισσότερα υπαίθρια καταστήματα από Έλληνες και Αρμένοι που συναγωνιζόταν σε σαγηνευτικές αγορές και πωλήσεις. Πίσω από του φορητούς πάγκους πάσχιζαν να ανταλλάξουν χρυσά Ναπολεόντια με ασημένια μενταγιών. Η περιοχή, αν και κατοικημένη από Ευρωπαίους, είχε ανατολίτικο χρώμα. Ένα σταυροδρόμι όπου αντάμωναν διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες. Άλλωστε, η προκυμαία συνόρευε με τα Αγκυροβόλια, όπου Τούρκοι, Άραβες και Σύριοι, ντυμένοι με τα παραδοσιακά τους ενδύματα, εργάζονταν ασταμάτητα, φορτώνοντας και ξεφορτώνοντας εμπορεύματα στα πλοία. Σε πολλά σημεία συναντούσες Τούρκους, Βαστάζους ή άλλους που πρόσφεραν άμαξες προς ενοικίαση για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Άλλοι πάλι ήταν συνέχεια σε επιφυλακή για να καθαρίσουν τα παπούτσια των ξένων. Οι λούστροι στην Σμύρνη ήταν περιζήτητοι. Είχαν ένα φορητό μικρό πάγκο μήκους 1 μέτρου από πλουμιστό ξύλο δεμένο με μπρούντζο που είχε ένα καθρέφτη στο καπάκι. Διέθεταν άπειρα χρώματα και μπουκαλάκια με γυαλιστικά για όλα τα δέρματα. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πόλη της Σμύρνης γνώρισε ραγδαία εμπορική και οικονομική ανάπτυξη. Το ελληνικό στοιχείο παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση φτάνοντας το ίμιση του συνολικού πληθυσμού της πόλης.
Οι υπόλοιποι ήταν Εβραίοι, Αρμένοι, Ευρωπαίοι και Τούρκοι, που κατοικούσαν σε μια μεγάλη περιοχή που εκτείνεται μέχρι το όρος Πάγος και την Δυτική Ακτή. Η πιο γραφική και ανατολίτικη περιοχή ήταν εκείνη όπου ζούσαν μόνο Τούρκοι. Εκεί υπήρχαν τζαμιά, λουτρά και τόποι κατασκήνωσης των καραβανιών μαζί με τα φτωχά καλύβια μουσουλμάνων και τα σπίτια πλούσιων μπέιδων. Σμύρνη, μια πόλη με μια παράξενη αντανάκληση του παλιού και του καινούριου. Άντρες με φαρδιά σαλβάρια, δερβίσιδες με κονικά καπέλα από καφέ, τσόχα, χατζάδες με πράσινα τουρμπάνια και γκρίζα μουσια περιπλανιόντουσαν με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Γυναίκες κρυμμένες πίσω από φερετζέδες περπατούσαν αόρατες, σαν σκιές στους δρόμους. Ανάμεσά τους γυναίκες και άντρες ντυμένοι κομψά. Μια πόλη μαγική, μια γωνιά του Λεβάντε που δεν ήταν απόλυτα ανατολή και μοιάζε με την Ευρώπη. Η Σμύρνη με το λιμάνι της και την Προκυμαία που ήταν το καμάρι της ήταν η αποθήκη του εμπορίου της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Ατάλια, την Άγκυρα, το Εικόνιο, την Προύσα και αλλού μεταφέροντας περσικά χαλιά, καπνό, σιτάρι, βαμβάκι και οτιδήποτε άλλο πρόδιδε ανάπτυξη, ευημερία και αστικό τρόπο ζωής. Πλοία, εμπορικά, φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα, περίμεναν στο λιμάνι τους αγοραστές, ενώ άλλα πλοία ήταν έτοιμα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μεταφέροντας τα αγαθά της Ανατολής. Ανάμεσά τους καράβια γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά και άλλα φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, αλλά και εργαλεία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Στο λιμάνι αυτό θα αξιοποιούνταν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Σε αυτό το λιμάνι συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Στο λιμάνι της Σμύρνης, με τη μεγάλη εμπορική κίνηση, βρίσκονταν επίσης όλες οι εταιρείες και οι αντιπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκεί βρίσκονταν και τα προξενία, το χρηματιστήριο της Σμύρνης, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα περισσότερα καφενεία, θέατρα και ιχθυοπολία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε συνταγές από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης. Γιαουρτλιού με κοτόπουλο. Υλικά. 10 σουβλάκια από κοτόπουλο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, κανέλα, 1-2 κόκκους μπαχάρι, 1 φλιτζάνι λάδι, φλιτζανάκι μικρό λάδι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα 5 μεγάλες πίτες για σουβλάκια, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, μία πιπεριά, 1 κρεμμύδι, μαϊντανό και βούτυρο. Εκτέλεση. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το ζυμώνουμε με τα υπόλοιπα υλικά και το κοτόπουλο το ψήνουμε στη σχάρα του φούρνου. Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι μέχρι να ροδίσει σε ξεχωριστή κατσαρόλα. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τα μπαχαρικά, το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε τη σάλτσα μέχρι να δέσει. Για το σερβίρισμα, αλείφουμε τις πίτες με βούτυρο και τις ψήνουμε. Τις κόβουμε στα 4 και τις στρώνουμε σε πιάτο. Ρίχνουμε επάνω το γιαούρτι, τα σουβλάκια από κοτόπουλο και τη σάλτσα. Γαρνίρουμε με μαϊντανό ψιλοκομμένες στρογγυλές φέτες ντομάτας, ροδέλες από πιπεριά και κρεμμύδια. Γιαουρτλιού με κεφτέδες. Υλικά. Μισό κιλό κιμά που θα είναι 250 γραμμάρια αρνίσιος κιμάς και 250 γραμμάρια μοσχαρίσιος κιμάς. 1 αυγό, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ελάχιστο κίμινο και φέτες μπαγιάτικο ψωμί. Για τη σάλτσα 4 ντομάτες όριμες πολτοποιημένες, αλάτι, πιπέρι, λίγη κανέλα, μπαχάρι, 2 κόκκους, 1 μικρό κρεμμύδι και 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα 4-5 μεγάλες πίτες για σουβλάκι, γιαούρτι, ντομάτες κομμένες σε φέτες, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, πιπεριά πράσινη κομμένη σε λεπτές ροδέλες και βούτυρο και κρεμμύδι. Μουσκεύουμε το ψωμί και το στραγγίζουμε καλά. Το τσιμώνουμε μαζί με τον κιμά και τα υπόλοιπα υλικά. Τα πλάθουμε σε στενό μακρο σχήμα και τα ψήνουμε στο φούρνο ή στη σχάρα. Για τη σάλτσα, σοτάρουμε το κρεμμύδι με το λάδι μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα και το μπαχάρι και βράζουμε το μείγμα μέχρι να δέσει η σάλτσα μας καλά. Οδηγίες για το σερβίρισμα. Λιώνουμε το βούτυρο και αλείφουμε τις πίτες. Τις ψήνουμε λίγο, τις κόβουμε στα τέσσερα. Τις αλείφουμε με το γιαούρτι, ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα με τα κεφτεδάκια, τις ντομάτες και τις πιπεριές και από πάνω το στολίζουμε με λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο και το κρεμμύδι μας σε λεπτές στρογγυλές ροδέλες. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό μας οδηπορικό με μια συνταγή από παραδοσιακά εδέσματα της Μικράς Ασίας. Έως την επόμενη εκπομπή μας που θα συνεχίσουμε αυτό το οδηπορικό μας, να έχετε ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
6: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τυμπάκη. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τυμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
5: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους. Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ψαλμός 139. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδικουρίσαι ή την εσελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών οσί όφεος, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εξ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογίσαντο ότου υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν οι περήφανοι παγίδα μου, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντόμι. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεστίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό, διελογίσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες εμπειροί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου.

Ψαλμός 140. Κύριε, κι έκραξα προς εις άκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, έντο και κραγένε με προς Θεέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία μα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένης την ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσεις με δίκαιος εν ελέη και ελέγξεις με. Έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω.

Ψαλμός 141. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εξαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπινε ξε μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον, και ουκίν ο επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκέστην ο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς ε Κύριε είπα, σύ η ελπής μου μερίς μου η εν ζυζόντων. Πρόσχες προς την δέησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδός μου.

Ψαλμός 142. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζουν. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτες χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσω με τους καταβαίνους εις λάκουν. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σε μια ακόμη γέφυρα της εκπομπής μας, μιας γέφυρας επικοινωνίας με την Αγία Γη.

0: Σας καλωσορίζουμε στη γέφυρα που έχουμε δημιουργήσει και που νοητά ενώνουμε την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών. Μέσα από αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας ευελπιστούμε να έχουμε ένα λόγο από τους αγιοταφίτες πατέρες του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ψυχοφελή και σωτήριο, πέραν του προσκυνηματικού. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές γέφυρα, στην διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο YouTube με ήχο και εικόνα, είναι ανοιχτά τα σχόλια και μπορείτε να θέσετε ερωτήματα που στον κατάλληλο χρόνο θα τα μεταφέρουμε στους αγιοταφίτες πατέρες προς απάντηση. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τη γέφυρα αυτή που όπως προείπαμε ενώνει την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών θα την περπατήσουμε παρέα με τον πολυαγαπημένο μας ιερομόναχο Πατέρα Εφρόσινο. Έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων που έχει αφαιρωθεί ως φύλακας του θεομητουρικού μνήματος στην Αγία Γεθστημανή. Ο Πατήρ Εφρόσινος μας έχει μιλήσει ξανά όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στη Γεθστημανή και πραγματικά ο λόγος του μας καθήλωσε όλους. Πολλοί από εσάς αγαπητοί ακροατές αλλά και τηλεθεατές μας ζητήσατε να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή μας και να του υποβάλουμε και κάποια άλλα ερωτήματα πιο θεολογικά θα λέγαμε. Δόξα τω Θεώ, με πολλή αγάπη και χαρά ο πατήρ Εφρόσινος δέχτηκε να είναι κοντά μας ξανά παρά το δύσκολο πρόγραμμά του. Γέροντά μας, αγαπημένε μας πατέρα Εφρόσινε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την αγάπη σας και την τιμή που μας κάνετε. Ζητούμε και τις ευχές, τις προσευχές και όλων των ακροατών σας να εύχεστε για μας.
0: Πατέρα Εφρόσινε, θα σας θέσω αμέσως ένα ερώτημα που αρκετοί και ακροατές αλλά και τηλεθεατές της εκπομπής μας λίγο διαφορετικά στη διατύπωση αλλά με την ίδια ουσία μας έχουν θέσει και μας έχουν παρακαλέσει να απαντηθεί από εσάς. Ο τόπος της Αγίας Γεθστημανής αναμφίβολα είναι ένας από τους αγιότερους τόπους και ως προσκύνημα παγκόσμιο, αλλά και ως προς τη ζωή του Χριστού, καθώς εκεί παραδόθηκε εκούσια και ξεκίνησε την οδό του μαρτυρίου για τη σωτηρία μας. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σημασία αυτού του κήπου της Γεθστημανής πρακτικά σήμερα για τον αγώνα του καθενός μας?
1: Πράγματι, σεβαστέ Πάτερ Ιωάννη, και αγαπητοί μας ακροατές της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, η Αγία Γεθσημανή, ο κήπος αυτός, ο Πανάγιος, στον οποίο η Θεία Πρόνοια και εμάς αξιώνει να διακονούμε, είναι θα λέγαμε το κέντρο της ζωής κάθε πιστού χριστιανού. Όχι βέβαια τοπικά, αλλά ως τρόπος βιωτής. Πριν όμως αναλύσουμε αυτό, να πούμε κάτι αξιομνημόνευτο για αυτόν τον κήπο. Τρεις είναι οι κήποι που διαδραμάτισαν ρόλο για τη σωτηρία μας. Πρώτος, ο κήπος της Εδέμ, του Παραδείσου, που έγινε και κήπος παρακοής των πρωτοπλάστων. Δεύτερος είναι ο κήπος της Γεθσημανή, που αναδείχθηκε κήπος της μέχρι θανάτου υπακοής του νέου Αδάμ, του Χριστού. Και τρίτος είναι ο κήπος της Αναστάσεως, όπου βρισκόταν και ο Πανάγιος τάφος του Κυρίου. Από αυτούς τους τρεις κήπους, μόνο ο κήπος της Γεθσημανή σώζεται ακόμη με τη θέα του πρασίνου και των ελαιοδέντρων από την εποχή εκείνη. Αυτό νομίζω δεν έγινε χωρίς λόγο, αλλά για να μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι για όλους μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε να φτάσουμε και στη δική μας Ανάσταση και Σωτηρία. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή, συνθλίφθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να μας δώσει το ελαιός Του, όπως ακριβώς πιέζονται και οι ελιές για να βγάλουν το λάδι. Αυτή είναι και η διπλή ερμηνεία της λέξης Γεθσημανή, που στα εβραϊκά σημαίνει ελαιοτριβείο. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης, τέσσερα γεγονότα εορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Πρώτον τον ιερό νηπτήρα, έπειτα τον μυστικό δείπνο, μετά την υπερφυά προσευχή και τέλος την προδοσία του Κυρίου από τον Ιούδα. Τα δύο τελευταία, δηλαδή η υπερφυής προσευχή και η προδοσία, έλαβαν χώρα εδώ στην Αγία Γεθσημανή. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε απλά ποια ήταν αυτή η υπερφυής, δηλαδή η υπερφυσική, η μοναδική αυτή και σωτήρια προσευχή του Χριστού και πώς καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Μετά τον μυστικό δείπνο, δύο προσευχές έκανε ο Κύριος. Την πρώτη που ονομάζεται και αρχιερατική προσευχή και μας τη διασώζει αναλυτικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος. Αυτήν την προσευχή την ακούμε και στο πρώτο και μεγάλο από τα 12 Ευαγγέλια των Αχράντων Παθών της Μεγάλης Πέμπτης το απόγευμα. Είναι η ωραιότερη ίσως και η πιο συγκινητική προσευχή του Χριστού μας, γιατί εκεί, αφού παραδίδει τη νέα εντολή της αγάπης, προσεύχεται για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και για την ενότητα της Αγίας του Εκκλησίας, που τόσο πολύ κλειδονίζεται και στις μέρες μας και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι. Η άλλη, η δεύτερη, είναι η υπερφυής προσευχή του Κυρίου, δηλαδή είναι η προσευχή της μεγάλης του αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή, την οποία μας αναφέρουν με ωραίες λεπτομέρειες οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αλλά και ο Απόστολος Παύλος την προς Εβραίους επιστολή του μας λέει για αυτήν. Ο Χριστός μας προσευχήθηκε τρεις φορές, όπως θυμόμαστε, ενώ οι μαθητές του κοιμόντουσαν. Μάλιστα είχε πάρει ιδιαιτέρως κοντά του για να μείνουν τους τρεις προκρίτους, όπως και στην μεταμόρφωση, τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Προσευχήθηκε ο Κύριος με δυνατή κραυγή, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσευχόταν ακόμη γονατιστός, ενώ ο θείος ιδρώτας του σαν θρόμβι αίματος κυλούσε στη γη. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής, τι έλεγε ο Κύριος? Ας το πούμε έτσι απλά πρώτα με τη μετάφραση. «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι αυτού πάθους, όμως ας γίνει όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ας το διαβάσουμε όμως και όπως το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Εδώ ο Κύριος κάνει πράξη αυτό που μας παρέδωσε και σε μια άλλη προσευχή, τη γνωστή σε όλους, κυριακή προσευχή δηλαδή, το Πάτερ ημών. Ποιο έκανε πράξη? Το γεννηθήτο, το θέλημά σου, παραδίδοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θείο πάθος με σκοπό τη σωτηρία μας. Πολλές φορές και πιο πριν στη ζωή του εδώ στη γη, ο Κύριος

την ώρα της εγκατάληψης ίσως, της φαινομενικής βέβαια του Θεού, την ώρα των αλήτων προβλημάτων, την ώρα του πλήρους αδιεξόδου, εκεί όπου όλα τα όνειρα και τα σχέδιά μας φαίνεται ότι χάνονται, τότε που σβήνει κάθε ελπίδα και φως δεν υπάρχει πουθενά. Αν σε εκείνη την κρίσιμη ώρα ο καθένας μας στραφεί και πει «Θεέ μου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις», τότε θεϊκή δύναμη τον διεπερνάει και προχωρεί σεμνά αλλά και σταθερά προς τη δική του Ανάσταση, προς μια ζωή με τον Χριστό μέσα του και δίπλα του χωρίς τέλος, και στη συνέχεια δοξάζει το Θεό περισσότερο για αυτή τη δύσκολη στιγμή που του έδωσε παρά για τις πολλές ίσως άλλες ευχάριστες, διότι αυτή η στιγμή έγινε η αιτία της σωτηρίας και του αγιασμού του. Επομένως αδελφοί μου, εκείνη την ώρα δείχνουμε αν είμαστε όντως χριστιανοί. Εκείνη η ώρα είναι η μεγάλη και ίσως η μοναδική ευκαιρία του αγιασμού μας. Εκείνη την ώρα, αν πούμε το Κύριε ας γίνει όπως θέλει σε μένα, τι γίνεται, μοιάζουμε με την Παναγία, την μητέρα του Θεού, η οποία, θυμόμαστε την ώρα του Ευαγγελισμού, συνειδητά και πολύ ταπεινά είπε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ «Γέννητόμη κατά το ρήμα σου», δηλαδή «Ας γίνει σε μένα το θέλημα του Θεού όπως μου το είπες». Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αγιάζεται, γίνεται συν το Θεό παντοδύναμος. Πραγματικός θεολόγος τότε είναι κάποιος. Τότε ζει από τώρα την Ανάσταση, τη βιώνει πραγματικά και έρχεται και η λύση όλων των προβλημάτων, γιατί ο μικρός τότε και αδύναμος άνθρωπος δέχεται πλούσια μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: εδώ και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Επειδή όμως ο Θεός είναι και πατέρας μας και έτσι πρέπει να το νιώθουμε πάντα, στην ώρα της προσωπικής μας Γεθσημανής, να του μιλάμε ελεύθερα, απλά όπως το μικρό παιδί, να του λέμε τον πόνο μας, να του λέμε ακόμα και ότι άλλο δεν αντέχουμε, να του τη δυσαρέσκειά μας, τα παράπονά μας. Όμως στο τέλος ας του λέμε: Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα, εσύ με αγαπάς πιο πολύ, ας γίνει όπως θέλεις. Και αν αυτό που θέλεις φαίνεται καταστροφή, να είναι ευλογημένο. Καλύτερη είναι μια καταστροφή σε εισαγωγικά που εσύ τη θέλεις, παρά μια επιτυχία σε εισαγωγικά πάλι της ανθρώπινης επιθυμίας μου, που όμως είναι η πραγματική και ίσως αιώνια καταστροφή μου. Η Γεθσημανή μας είναι όμοια με το Σταυρό του Χριστού. Χωρίς αυτήν και χωρίς πόνο, ας μη περιμένουμε παράδεισο. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πόνο, γιατί αυτός είναι το μέσο για να σωθούμε, το μέσο της αληθινής χαράς. Η αληθινή αγάπη και η αληθινή χαρά κρύβουν πάντα ένα μεγάλο πόνο, και μέσα στον πόνο να μην ξεχνάμε ότι κρύβεται ο Θεός και ένας Άγιος σκοπός. Ποτέ όμως ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους στον πόνο. Ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας. Μας το έχει υποσχεθεί να μην το ξεχνάμε. Ποτέ να μην απελπιστούμε όπως ο Ιούδας. Γιατί η απελπισία είναι ό,τι χειρότερο. Είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου. Όπως εκείνη τη φοβερή ώρα της αγωνίας του Θεού, της μεγάλης του λύπης, με πολύ σπουδή και σαν άνθρωπος στράφηκε στην προσευχή και άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε να τον ενισχύσει, και όπως λένε οι Άγιοι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτσι και σε μας, όταν στραφούμε στην πιο δύσκολη ώρα που θα περάσουμε, από την καρδιά μας σε μια προσευχή με πίστη, μια προσευχή με άγρυπνη διάθεση, περιμένοντας δηλαδή τη βοήθεια του Θεού να έρθει σίγουρα, τότε και μας άγγελοι θα μας περιτριγυρίζουν. Τότε το φως του Χριστού έρχεται και νικεί στην καρδιά μας, ο άνθρωπος φωτίζεται και γίνεται πνευματικός και διακρίνει το καλό από το κακό. Έρχεται δηλαδή η πνευματική διάκριση, που είναι και ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά όμως, αδελφοί μου, για να γίνονται όπως πρέπει και για να βαδίζουμε κι εμείς γνήσια το δρόμο το στενό που οδηγεί στον παράδεισο, γιατί για να σωθούμε δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι δεν μπορούμε άνετα, με άνεση να σωθούμε όπως μας καλεί ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κρατάμε, το ξέρουμε όλοι, την παραμικρή κακία για τον συνάνθρωπο. Όλους μα όλους να τους συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά. Έναν να μην αγαπάμε, υπάρχει πρόβλημα. Όλους πρέπει να αγαπάμε, όχι βέβαια το ίδιο, αλλά πρέπει να τους συγχωρούμε από την καρδιά μας, όπως μας λέει και ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει και εκείνος. Και ίσως είναι και ο πιο εύκολος δρόμος αυτός για τον παράδεισο. Να αγαπάμε και να μην κατακρίνουμε. Αγάπη λοιπόν καθαρή, θυσία καθαρή, εκεί ο Θεός θα δώσει για τον καθένα, σύμφωνα με το χαρισμά του, με τον τρόπο ζωής του, εκεί που θα θυσιαστεί, που πρέπει να θυσιαστεί. Και ταπείνωση γνήσια, καθαρή. Αυτές είναι οι συχνότητες στις οποίες ενεργεί ο Θεός, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Βλέπουμε ότι η προσευχή αυτή του Χριστού στη Γεθσημανή συμπεριλαμβάνεται στην άλλη προσευχή που την ξέρουμε όλοι μας από μικρά παιδιά, στο Πάτερ ημών. Και τη λέμε όλοι πολλές φορές στην Εκκλησία, όλη την ημέρα, αλλά και τα μικρά παιδιά πάντα το πρωί και το βράδυ. Εκεί που λέμε τη φράση «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτή η προσευχή που είναι τόσο μικρή, αλλά περιλαμβάνει όλη την ουσία της χριστιανικής πίστεως, κρύβει τόσο μεγάλη δύναμη, που αν μάθουμε να τη λέμε συνειδητά, και εύχομαι όλοι μας αυτό να το κάνουμε, να τη βιώνουμε, τότε όταν τη λέμε βιωματικά και προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε και να εννοούμε τα λόγια της στην πράξη, μπορούμε από τώρα να νιώσουμε πολύ ζωντανή την παρουσία του Θεού, και εμεί στη ζωή μας. Στη ζωή μας που είναι γεμάτη από πόνο και δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες, όπως είπαμε. Όμως ο πιστός χριστιανός και πραγματικός μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες ζει τον Θεό. Τον αισθάνεται. Αισθάνεται ότι η αγάπη του αυτή δεν θα πάει χαμένη, αλλά μια μέρα θα βρεθεί κοντά του. Ελπίζει με βεβαιότητα ότι θα σωθεί, αν και ανάξιος, ότι το έλεος του Θεού θα τον αγκαλιάσει. Αισθάνεται από τώρα το Θεό, γιατί αν δεν τον δούμε από τώρα, δεν θα τον δούμε ούτε και την ώρα εκείνη της κρίσεως, όπως μας το λένε αυτό οι Άγιοι και το λένε και οι προσευχές της Εκκλησίας μας. Και είναι κρίμα να μην βρεθούμε εκεί. Επομένως, αν θέλουμε να ζούμε από τώρα τον Παράδεισο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο είναι δυνατόν, ζώντας αυτή τη ζωή που είπαμε της θυσίας, της αγάπης, της καθαρής, της θυσιαστικής, της ταπείνωσης, αισθανόμαστε με τρόπο που δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, αυτός μόνο βιώνεται τη ζωντανή την παρουσία των Αγίων, της Παναγίας δίπλα μας σε κάθε στιγμή, και έτσι αισθανόμαστε και προγευόμαστε τον Παράδεισο. Ας κλείσουμε όμως, όπως και την άλλη φορά, να μας συγχωρέσετε, επειδή ποιητικά να πούμε δύο φράσεις, μια μαντινάδα μικρή, για να μας μείνει μέσα στην καρδιά μας όλο αυτό το νόημα που είπαμε για τη Γεθσημανή. Η Αγία Γεθσημανή ας γίνει φως και φάρος για να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με θάρρος, και όταν περάσει σαν φωτιά από την ψυχή μας θλίψη, τον αγώνα ο καθένας μας δεν θα εγκαταλείψει. Σαν θα θυμάται ο Κύριος πως την πέρασε πρώτα, για να μας φέρει όλους μας στου ουρανού την πόρτα. Να ζήσει ονειότητα από τώρα στην καρδιά σου, όταν φωνάξεις «Κύριε, ας γεννεί το θέλημά σου».
1: Πατέρα Εφρόσινε, πραγματικά ο λόγος σας είναι μοναδικός και πολύ σας ευχαριστούμε. Λόγω πίεσης του χρόνου όμως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή. Και πρώτα ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε μαζί προκειμένου να σας θέσουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Πατέρα Εφρόσινε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει μαζί σας, Πύλη Λεόντων, Πλατεία Λιονταριών, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή, και δίνουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, Γεροντά μου, την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε την σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Υπήρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας με παιδιά από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας.

Η θεραπεία στο σανατόριο. Την επόμενη μέρα η κυρία Μαρία με την οικονομική και ηθική συμπαράσταση της δασκάλισσας εισάγεται στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης. Η φυματίωση που είχε μπορούσε να θεραπευτεί γιατί ήταν στην αρχή. Στο σανατόριο, ανάμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, διακονούσε μια πανέμορφη και ευγενική κόρη, η εθελόντρια αδελφή Χριστίνα. Άφησε θεληματικά τη θαλπούρη του πατρικού σπιτιού. Άφησε τις χαρές της ζωής, όπως λέμε, και έκλεισε την ύπαρξή της μέσα στο σανατόριο. Μέσα σε ένα χώρο που έχει στήσει το βασίλειό του, ο πόνος, η θλίψη, ο στεναγμός, η συμφορά, όπως και σε κάθε άλλο νοσοκομείο. Εκεί και η αδελφή Χριστίνα διάλεξε να στήσει το τσαντήρι της αγάπης της. Η αγάπη πιστεύει ότι είναι το μυστικό της ευτυχίας, της μόνης ευτυχίας που αξίζει κανείς να γευτεί. Με χαρά ξαγρυπνά στα κρεβάτια του ζωντανών πεθαμένων. Αγγίζει τις πληγές τους με τα ευγενικά και τρυφερά της χέρια. Μοιράζεται τον πόνο τους με συμπάθεια και υπομονή. Παίρνει τα δάκρυα και τους καημούς τους και τους μετατρέπει σε δοξολογικό τραγούδι. Σκορπίζει απλόχερα θάρρος και ελπίδα, κουράγιο και παρηγοριά. Τονώνει το τσακισμένο ηθικό με μόνη πληρωμή, την υπερκόσμια χαρά που βγαίνει από την κατανόηση και τη θεραπεία του πόνου των άλλων. Γνωρίζει ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρει τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν και αντλεί δύναμη από τη δύναμη του Κυρίου που φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Ακολουθεί πιστά και αντλεί δύναμη από εκείνον που είναι στεφανωμένος με το ακάνθινο στεφάνι. Θεέ μου, τι πιο όμορφο, τι πιο αγγελικό, τι πιο θείο, να δίνεις, να μοιράζεσαι, να μπαίνεις στη ζωή του πονεμένου, του θλιμμένου, του απελπισμένου και απογοητευμένου και με το βάλσαμο της αγάπης και της καλοσύνης να πραένεις τη δυστυχία και τη θλίψη του, να ζωντανεύεις την ελπίδα του, να διώχνεις την απογοήτευσή του και να γλυκένεις τη ζωή του. Τι βαθιά πίστη κόχλαζε μέσα της, τι θησαυρό αγάπης έκλεινε στα σωθικά της, τι απέραντη αυτοθυσία οδηγούσε τα βήματά της. Η πανέμορφη και φινετσάτη αυτή κόρη με την τριανταφυλένια ψυχή, με το φωτισμένο νου και την άδολη καρδιά. Η θεόπλαστη αυτή ψυχή, η αδελφή Χριστίνα, με πρόσωπο που ακτινοβολούσε από ένα εσωτερικό φως, σημάδι ενδεικτικό μιας χαρούμενης προσωπικότητας, καλωσόρισε και τακτοποίησε την κυρία Μαρία στο θάλαμο διαμονής, στο θάλαμο του πόνου. Να η αρχή μιας γνωριμίας. Μόνη τώρα, στον ψυχρό του το θάλαμο, σε ένα σκοτεινιασμένο και καταθλιπτικό περιβάλλον, η κυρία Μαρία, με ψυχή ματωμένη από τις αιμοπτήσεις,
με καρδιά να σβήνει, να λιώνει, να συντρίβεται, με μυαλό θολωμένο από το φόβο και την αγωνία, εξαντλημένη από την αρρώστια, την κούραση, την ταλαιπωρία. Να και η λιποψυχία να την κυριεύει και να παραλύει τα νεύρα της ψυχής της. Έρχεται και η απελπισία που φωλιάζει στα ταραγμένα σωθικά της. Άθελά της άφησε φαρμακερές σκέψεις να την πλακώνουν και ερωτήματα να τη βασανίζουν. Θα αντέξω τη θεραπεία? Είναι επώδυνη? Πόσο μπορεί να διαρκέσει? Άραγε, θα θεραπευτώ? Θα επιστρέψω στα παιδιά μου ή θα μείνουν πεντάρφανα και εγκαταλελειμμένα? Σαν φίδια φαρμακερά την τζιμπούσαν οι σκέψεις αυτές. Η κυρία Μαρία περνά οδυνηρές και τραγικές στιγμές. Το ναυάγιο στη θάλασσα της ζωής της ήταν πολύ κοντά. Θεέ μου, έρχεται η ώρα που η πίστη, όσο δυνατή κι αν είναι, μαραίνεται και ξασθενεί. Ο πονεμένος άνθρωπος εκτρέπεται, γογγίζει, αγανακτεί και δύσκολα συγκρατείται. Ένα μεγάλο οδυνηρό, αδυσόπιτο γιατί ξεπήδησε αυθόρμητα από τα βάθη της καρδιάς της, έπνιγε την τρεμάμενη φωνή της και με πόνο ψυχής σιγοψιθύρισε. Γιατί, Θεέ μου, σε μένα και τούτο το πικρό ποτήρι? Γιατί σε μένα και τούτη η δοκιμασία? Γιατί? Το βλέμμα της θόλωσε, η ψυχή της μαύρισε, η καρδιά της σφίχθηκε περισσότερο. Της ήλθε σκοτωδύνη. Χονδρά μαργαριτάρια άρχισαν να κυλούν από τα μελαγχολικά της μάτια και να ραίνουν το οχρό της πρόσωπο. Αισθανόταν τραγικά έρημη και τσακισμένη ψυχικά. Τη βαριά και απελπισμένη αυτή στιγμή εμφανίζεται η κατάλευκα ντυμένη αδελφή Χριστίνα, σαν ζωντανή λαμπάδα, έτοιμη να φωτίσει τη σκοταδιασμένη της ψυχή και να θερμάνει την ψυχραμένη της πίστη. Η αδελφή Χριστίνα είχε χάρη από τον Εσταυρωμένο να γνωρίζει ότι περιπτώσεις όπως της κυρίας Μαρίας δεν είναι εύκολες, θέλουν ειδική προσέγγιση και κατάλληλους χειρισμούς. Γνώριζε ότι όπως δεν είναι κατάλληλη η ίδια τροφή για όλα τα ζώα, έτσι δεν είναι κατάλληλος ο ίδιος λόγος για όλους τους ανθρώπους. Πλησιάζει με ταπείνωση και μετά από προσευχή την κυρία Μαρία. Η παρουσία της έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι ζεστή, είναι στοργική, είναι μητρική. Θοπεύει απαλά τα ακατάστατα μαλλιά της, σαν να της έλεγε: μην αφήνεις την απελπισία και την απόγνωση να σε κυριεύουν. Διώξε τις μαύρες σκέψεις που σε βασανίζουν. Με το ζεστό και φλογισμένο από αγάπη χέρι της σφίγγει θερμά το δικό της παγωμένο χέρι και της μεταδίδει ένα αίσθημα ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας. Το λαμπερό πρόσωπο με τα γαλάζια διαπεραστικά μάτια, τα γεμάτα συμπάθεια και καλοσύνη, την κοιτάζουν επίμονα.
οπλίσουμε υπομονή, καρτερία και θάρρος. Έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και το έλεος του Θεού, σαν να της έλεγαν. Η γαλήνια φωνή της, απαλή, γλυκιά, διαπνεόμενη από τρυφερή συμπόνια, εισχωρούσε στα βάθη της ψυχής της και της σιγοψιθύριζε. «Περνάς δύσκολες στιγμές. Έχεις δίκιο για τα γιατί που σε βασανίζουν. Τα μαύρα δάκρυα που βγάζεις, μην προσπαθείς να τα κρύψεις. Τα δάκρυα φέρνουν μια ανακούφιση, φέρνουν μια απαλλαγή από τον ψυχικό πόνο. Έχεις υπομονή να ακούσεις το όραμα ενός ταλαιπωρημένου σαν και εσένα χριστιανού?» Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται. Με πρόσωπο ενηγματικό, με χείλη σφιγμένα, με μάτια ορθάνυκτα που την κοιτάζουν με ηκεσία και ευγνωμοσύνη, και με φωνή τρεμάμενη, ψιθύρισε μέσα από την καρδιά της: «Σε ευχαριστώ. Μου έδωσες ό,τι ζητά κάθε πληγωμένος. Μου έδωσες αγάπη και θάρρος, ελπίδα και κουράγιο, αποδοχή και κατανόηση. Θέλω να μάθω το όραμα του βασανισμένου πιστού χριστιανού». Τότε η αδελφή Χριστίνα, με φωνή γλυκιά, ζεστή και φιλική, άρχισε τη διήγηση. Ένας πολυβασανισμένος χριστιανός, μέσα στο μεγάλο πόνο και τη μεγάλη του απελπισία, είδε ένα όραμα. Βρέθηκε μέσα σε μια απέραντη έρημο οδοιπόρος. Παπούτσια δεν φορούσε, ήταν ξυπόλυτος. Τα δυο του βήματα φαινόταν ξεκάθαρα χαραγμένα πάνω στην άμμο. Δίπλα στα δικά του βήματα υπήρχαν δύο άλλα βήματα χαραγμένα και αυτά πάνω στην άμμο. Κατά τη διαδρομή του σε διάφορες στιγμές αντίκριζε παράξενα καιρικά φαινόμενα. Άλλοτε μικρότερες ανεμοθύελες και άλλοτε μεγαλύτερες, ανακατωμένες με μαύρα σύννεφα που έβγαζαν μια απέσια μυρωδιά που να κάνει όχι μόνο δύσκολη και επίπονη τη διαβίωση, αλλά και επικίνδυνη. Στη δύσκολη δε διαδρομή μέσα από την κάθε ανεμοθύελα, τα δύο βήματα από τα τέσσερα εξαφανιζόταν και έμεναν μόνο τα δύο. Μετά το πέρασμα από την ανεμοθύελα, αμέσως παρουσιαζόταν πάλι και τα τέσσερα βήματα. Όταν έφτασε σε κάποιο τέρμα, ο ταλαιπωρημένος αυτός χριστιανός, με πόνο ψυχής, ρώτησε τι σημαίνει αυτό το όραμα και επήρε την απάντηση. Η όλη πορεία μέσα στην έρημο παρίστανε τη ζωή σου. Τα δύο βήματα ήταν δικά σου και τα άλλα δύο ήταν του Ιησού, που πάντα ήταν δίπλα σου με την ενάρετη ζωή που ζούσες. Οι ανεμοθύελες που συναντούσες ήταν οι δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Ήταν οι μικρές και μεγάλες δοκιμασίες που πέρασες. Όταν κάποτε έχασες τη δουλειά σου και έμεινες άνεργος, με τις συνέπειες της ανεργίας, ήταν μια ανεμοθύελα. Όταν πάλι πέρασες μια βαριά αρρώστια,
ήταν μια άλλη ανεμοθύελα. Επίσης, όταν κίδεψες τη γυναίκα σου και αργότερα σε τροχαίο το γιο σου, ήταν μια ανεμοθύελα που περνούσες. Όταν δηλαδή περνούσες δύσκολες και απελπιστικές στιγμές στη ζωή σου και ο πόνος ήταν αβάσταχτος και η στεναχώρια απερίγραπτη, ήσουν μέσα σε ανεμοθύελα. Τότε ο πληγωμένος χριστιανός εξέφρασε το δίκαιο παράπονό του και την ιερή αγανάκτησή του και είπε: «Γιατί σε όλη τη διάρκεια της ομαλής περιόδου της ζωής μου ο Ιησούς ήταν δίπλα μου, που το μαρτυρούσαν τα δύο δικά μου και τα δύο δικά του βήματα, και όταν περνούσα τις μεγάλες δοκιμασίες χανόταν τα βήματα του Ιησού και με εγκατέλειπε μόνο μου και φαινόταν μόνο τα δικά μου βήματα», τότε άκουσε το γλυκό Ιησού να του λέγει: «Παιδί μου, κάνεις λάθος. Τα δύο βήματα που έβλεπες στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου δεν ήταν τα δικά σου, ήταν τα δικά μου βήματα». Και ο πιστός χριστιανός σε ρωτά: «Και τα δικά μου βήματα?» «Τα δικά σου βήματα βρισκόταν στα δικά μου χέρια. Θέλω να γνωρίζεις ότι στα φαρμακερά συμβάντα της ζωής σου σε έπαιρνα στην αγκαλιά μου όπως η στοργική μάνα κρατά το παιδί της σφιχτά στην αγκαλιά της. Γι' αυτό μπόρεσες και πέρασες τις μαρτυρικές καταστάσεις της ζωής σου και τώρα εξαγνισμένος από τις μεγάλες δοκιμασίες ατενίζεις την αιωνιότητα». Η κυρία Μαρία δάκρυσε και με φωνή τρεμουλιαστή σιγοψιθύρισε: «Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο πολυεύσπλαγνος είσαι! Τι μεγάλη που είναι η αγάπη σου! Τι μεγάλες οι ευεργεσίες σου σε εμάς! Ευσπλαχνίσου και εμένα την αδύναμη και ταλαιπωρημένη. Πάρε με στη στοργική αγκαλιά σου, όπως παίρνεις τον κάθε πονεμένο πιστό. Βοήθησέ με να αντέξω με υπομονή τη θεραπεία που αρχίζω και να επιστρέψω υγιής στα πονεμένα μου παιδιά». Στη συνέχεια έστρεψε το δακρυσμένο βλέμμα της προς την αδελφή Χριστίνα, είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ και με φωνή ισχνή και οικετευτική ρωτά: «Πόσος χρόνος περίπου υπολογίζεται από την εδώ πείρα σας ότι θα διαρκέσει η δική μου θεραπεία?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και είπε: «Δύσκολο να δώσω απάντηση. Εξαρτάται από το πόσο έχει προχωρήσει η ασθένειά σου και κατά πόσο εσύ ως ασθενής θα βοηθήσεις στην θεραπεία σου. Γιατί τόσο η ιατρική επιστήμη όσο και η καθημερινή πείρα βεβαιώνουν ότι η θεραπεία διευκολύνεται όταν ο ασθενής κατορθώσει να βρίσκεται σε καλή ψυχική κατάσταση και όλα τα αμυντικά του συστήματα λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά. Δηλαδή η δική σου θεραπεία αναμφισβήτητα θα εξαρτηθεί από τη δική σου στάση». Η κυρία Μαρία ξαφνιάζεται και ρωτά:
Τι μπορώ να κάνω για να διευκολύνω τη θεραπεία μου?» Η αδελφή Χριστίνα την κοίταξε με ένα όμορφο χαμόγελο, της έσφιξε το χέρι και με γαλήνια φωνή της είπε: «Είναι δύσκολος ο δρόμος της αρρώστιας. Είναι δύσκολο να τον περάσουμε χωρίς παράπονο και δάκρυα, όπως τον πέρασαν όσοι και μάρτυρες. Θα τον βαδίσουμε όλοι μας, αμαρτωλοί και εξαγνισμένοι και κλαμμένοι και γογγισμένοι και δυνατοί. Θα τον βαδίσουμε γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά του. Γι' αυτό ακριβώς σου διηγήθηκα την οπτασία του πιστού χριστιανού. Η δοκιμασία που περνάς είναι σαν να είσαι στην έρημο και βρίσκεσαι μέσα σε μια ανεμοθύελα. Ό,τι έγινε τότε εκεί, το ίδιο επαναλαμβάνεται τώρα εδώ. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σου, να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Θεού και ότι όπως η στοργική μητέρα αγκαλιάζει το άρρωστο παιδί της και το φροντίζει, έτσι και σένα ο Θεός με την άπειρη αγάπη Του σε παίρνει στη ζεστή αγκαλιά Του, σε βοηθά, σε προστατεύει και σε φροντίζει. Αυτός φροντίζει για σας. Ακούμπησε με όλη σου την εμπιστοσύνη επάνω στο Θεό. Άντλησε δύναμη από την ευσπλαχνία και το έλεος Του. Το έλεος Σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Έχε τη βεβαιότητα ότι τα πάντα μπορείς να υποφέρεις, γιατί ο Χριστός σου δίνει δύναμη. Η πίστη είναι το εσωτερικό ατσάλι που επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεπεράσει κάθε φύσεως δυσκολίες. Έχει ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά κατά το διάστημα της εδώ παραμονής σου και θα επιστρέψεις υγιής στο σπίτι σου και στα παιδιά σου. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνους που στηρίζουν σε αυτόν την ελπίδα της σωτηρίας τους. Η Κυρία Μαρία χαμηλόφωνα επαναλαμβάνει τα αγιογραφικά: «Αυτός φροντίζει για σας. Τα πάντα μπορώ να κάνω αφού ο Χριστός μου δίνει δύναμη. Δεν διαψεύδει ο Κύριος εκείνον που στηρίζεται σε Αυτόν». Και η σκεπασμένη από την πίκρα της αρρώστιας πίστη άρχισε σιγά σιγά να ξυπνά, όπως ξύπνησε κάποτε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. «Ο Θεός θα φροντίσει και για μένα και για τα παιδιά μου. Θα μου δώσει δύναμη να υπομείνω τη θεραπεία. Κύριε, πρόσθεσέ μου πίστη. Κύριε, βοήθησέ με για την απιστία μου. Θεέ μου, μην με εγκαταλείπεις. Σε εμπιστεύομαι. Σε ευχαριστώ». Και η αδελφή Χριστίνα συγκινημένη συνέχισε: «Άφησε να λάμψει ο ήλιος της ελπίδας. Η ελπίδα είναι η δύναμη της ψυχής που μας κάνει να βλέπουμε με θάρρος και αισιοδοξία την κάθε δοκιμασία της ζωής μας. Και ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθην και ανέπαλεν η σάρξ μου». Η ελπίδα είναι θησαυρός που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του. Έχει τόση δύναμη που σκοτώνει την απόγνωση και την απελπισία, που φέρνει κάθε αρρώστια και γεμίζει την ψυχή θάρρος, ειρήνη και γαλήνη. Η ελπίδα ελκύει τη ζώπιο δύναμη του Αγίου Πνεύματος και οπλίζει την ψυχή με αταλάντευτη ασφάλεια και ψυχική ισορροπία
και διευκολύνει την οποιαδήποτε θεραπεία που γίνεται. Αντιθέτως, η έλλειψη ελπίδας τσακίζει και το σώμα και την ψυχή. Είναι μικρόβιο που εξαντλεί και καταβάλει όχι μόνο το σώμα, αλλά παραλύει και τις πνευματικές δυνάμεις σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες να του φαίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο κάθε απελπισμένος ζει σε ένα κόσμο δικό του, φανταστικό. Ζει σε ένα κόσμο γεμάτο από φοβίες, δυστυχίες, θλίψεις και πόνο. Τα μικρά αρνητικά του φαίνονται πελώρια. Η ζωή του φαίνεται φορτίο τρομερό και κάθε μέρα που περνά είναι ένα σταυρός. Είναι μέρα χωρίς γεύση και νόημα. Ο απελπισμένος στις φουρτούνες της ζωής αισθάνεται μόνος, αβοήθητος, εγκαταλελειμμένος. Απουσιάζει από τη ζωή του το κουράγιο και ο ενθουσιασμός. Χάνει το θάρρος του και διαρκώς βρίσκεται σε αδιέξοδα. Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι σαν να μη ζεις. Κόλαση είναι η απελπισία. Η ελπίδα έχει τις ρίζες της στην πίστη. Βοηθά τον άνθρωπο να ανασύρει από τα βάθη της ψυχής του τη ρωμαλαία εκείνη δύναμη που ονομάζουμε υπομονή, το ευλογημένο τούτο θείο δώρο που δίνει νέο χρώμα και νέο τόνο στον ορίζοντα της ψυχής όταν κυριαρχήσει σε αυτή. Η υπομονή είναι δύναμη της ψυχής που δέχεται τον πόνο κάθε αρρώστιας, όχι ως τιμωρία ή εκδίκηση, αλλά ως επίσκεψη του Θεού. Μαλακώνει την καρδιά, φωτίζει το νου, δίνει δύναμη, φέρνει ηλαρότητα στην ψυχή, ειρήνη στη συνείδηση, γαλήνη στον εσωτερικό κόσμο, ανάπαυση στον κουρασμένο σώμα. Η υπομονή διώχνει το άγχος, την αγωνία, την ταραχή. Έτσι ο υπομονετικός άνθρωπος διατηρεί ψυχραιμία και λογική σκέψη. Αντλεί δύναμη από το Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως και αναπτύσσει την πολύτιμη αισιοδοξία. Δεν παραπονείται, δεν αποθαρρύνεται, ανέχεται και μακροθυμεί, παραδίδει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Στοιχεία απαραίτητα για να ενισχύονται τα αμυντικά συστήματα του οργανισμού που τα κάνει ικανά να λειτουργούν ομαλά και αποδοτικά ώστε η θεραπεία να διευκολύνεται.

Εδώ όμως, φίλοι μου, τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» και σήμερα θα συνεχίσουμε σε μια τρίτη εκπομπή τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει για το λεγόμενο παλαιομερολογητικό σχίσμα, το οποίο ταλανίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και έναν αιώνα. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και στο στούντιο μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Για τρίτη φορά.
0: Πατέρα Βασίλη, ένα από τα κεντρικά, ίσως το κεντρικότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι παλαιομερολογίτες είναι ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο αποτελούσε μία παράδοση της Εκκλησίας και τις παραδόσεις της Εκκλησίας δεν μπορούμε να τις αλλάζουμε και για το λόγο αυτό επικαλούνται το σχετικό όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι σωστό το επιχείρημά τους αυτό?
1: Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι θεολόγοι τους χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα όντως είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί από κάποιους. Μάλιστα λένε ότι σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο δεν πρέπει να θετούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας, που δεν είναι μόνο έτσι, τα δογματικά ζητήματα, αλλά και οι παραδόσεις, όπως παραδόσεις έχουν να κάνουν με τις νηστείες, με την προσκύνηση, θεωρούσαν και την προσκύνηση των εικόνων ότι ήταν έτσι μια ανάλογη παράδοση, την οποία για κανένα λόγο δεν ήθελε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θετηθεί όπως έγινε από τους αιρετικούς οικονομάχους. Και η τήρηση κάποιων εορτών για αυτούς είναι παραδόσεις, τέλος πάντων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και όποιος τις αναιρεί και τις αθετεί αυτές τις παραδόσεις υποπίπτει στον αναθεματισμό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εμείς αυτό που έχουμε να απαντήσουμε στους παλαιομερολογίτες είναι ότι υπάρχουν παραδόσεις και παραδόσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αθέτηση, έτσι, με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας Εκκλησίας μας και υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την παραβίαση της δογματικής διδασκαλίας. Όσον αφορά λοιπόν για την οικονομαχία, έτσι που επικαλούνται την οικονομαχία και τις αποφάσεις 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δια της απαγορεύσεως από τους οικονομάχους της εξοικονήσεως του Χριστού μαρτυρείται η απόρριψη της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού. Διατυπώνεται δηλαδή μια μονοφυτίουσα χριστολογική διδασκαλία. Όπως λέγει μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος Τουδίτης, εάν δεν μπορεί να ζωγραφιστεί ο Χριστός, τότε είναι σαν να αναιρούμε τη σάρκωσή του, το ότι προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση η τακτική των οικονομάχων με την αλλαγή του ημερολογίου, η οποία είναι μια αθέτηση μιας παραδόσης του ημερολογιανού ημερολογίου, χωρίς, όπως έχουμε πει για πολλωστή φορά, να προσβάλλεται ο Πασχάλιος κανόνας, ο όρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για το Πασχάλιο, δηλαδή το να μην, που το βασικό του νόημα είναι να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους, κάτι που το κάνουν πλέον οι παπικοί, διότι έχουν πάνω απ' όλα δια της αλλαγής του ημερολογίου μεταβάλει και το Πασχάλιό τους. Η αλλαγή λοιπόν του ημερολογίου δεν είναι μια, μάλλον το Ιουλιανό ημερολόγιο δεν είναι μια παράδοση η οποία παραβαίνει κάποιο δογματικό όρο, κάποια δογματική διδασκαλία. Και εδώ θα ήταν πολύ έτσι διαφωτιστικό το παράδειγμα του Αγίου Φωτίου που αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, για την Πρωτοδευτέρα Συνόδου και για τον περιβόητο 15ο κανόνα της Συνόδου αυτής, ο οποίος είναι τόσο δύσκολο να τον ερμηνεύσουν οι παλαιομερολογίτες και τον διαστρέφουν. Ο Άγιος Φώτιος λοιπόν, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας, το 867 αναγκάστηκε να διακόψει την κοινωνία με τη Ρώμη επειδή προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και τα παράνομα έθιμά της στην νεοσύστατη Βουλγαρική Εκκλησία, η οποία ανήκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Διέκοψε λοιπόν ο Άγιος Φώτιος το 867 την εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Πάπα για αυτούς τους λόγους, για το ότι προσπάθησε να επιβάλλει την κακοδοξία του Φιλιόγκβε και συγχρόνως και τα παράνομα, κάποια παράνομα έθιμα που είχε η Παπική Εκκλησία, η Εκκλησία της Ρώμης εκείνη την εποχή. Η αποκατάσταση των σχέσεων των δύο εκκλησιών, του Αγίου Φωτίου της Κωνσταντινούπολης δηλαδή και της Ρώμης, επιτεύχθηκε κατά την 8η λεγόμενη Οικουμενική Σύνοδο το 879, καθώς οι αντιπρόσωποι του Πάπα ανέγνωσαν με όλους τους επισκόπους το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόγκβε. Εάν λοιπόν ο Μέγας Φώτιος αποδεχόταν τις αντιπαραδοσιακές απόψεις αυτές των παλιωμερολογητών, θα έπρεπε ο Άγιος Φώτιος, πρώτης αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας, να απαιτήσει από την Εκκλησία της Ρώμης όχι μόνο το να αποβάλουν το Φιλιόγκβε από το σύμβολο της πίστεως, αλλά να πάψει και όλες εκείνες τις αθετήσεις των ανωτέρων εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, τις οποίες είχε στυλιτεύσει και καταδικάσει δρυμύτατα ο Άγιος Φώτιος κατά την περασμένη δεκαετία. Υπήρχαν πολλές πολλές αθετήσεις παραδόσεων, να αναφέρουμε μερικές. Ήταν η λατινική γενική καταναγκαστική αγαμία του κλήρου, η οποία ήταν αντίθετη της αποστολικής ακριβίας και τάξεως, αλλά και των κανόνων των οικουμένων.

0: θρησκευτική κοινωνία μεταξύ των τοπικών εκκλησιών, μεταξύ κληρικού και επισκόπου, για απλές αθετήσεις κάποιων μάλλον για αθετήσεις κάποιων απλών μικρών παραδόσεων. Και δεν το λέμε αυτό για να αρχίζουμε να θετούμε τις παραδόσεις, έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο και δεν είναι και σωστό να κάνουμε σχίσματα, άνευ επαναλαμβάνω, δογματικών αλλοιώσεων, λόγω, εάν δεν υπάρχουν, εάν δεν συντρέχουν δογματικοί λόγοι. Προσέξτε, αυτή η θεωρία λοιπόν των παλιοημερολογητών, ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμα και για μη δογματικούς λόγους ή για απλές αθετήσεις, για αθετήσεις κάποιων υποδέστερων παραδόσεων, τους έχει οδηγήσει και στην δική τους αυτοκαταστροφή. Διότι αν αποδεχθούμε αυτή την κακοδοξία, ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους, όπως έγινε το 1924 για τη διόρθωση του ημερολογίου, έτσι, και όχι την τροποποίηση, επαναλαμβάνω, του Πασχαλίου, εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, ανατινάσσονται τα εκκλησιολογικά θεμέλια της μιας εκκλησίας του Χριστού. Τα σχίσματα μέσα στην εκκλησία θα πρέπει να είναι ατελείωτα. Διότι για κάθε παραβίαση μιας παραδόσεως, κάποιου ιερού κανόνος από τον επίσκοπό μας, εμείς θα κάνουμε μια εκκλησία γοχ. Αυτό κάτι τέτοιο κάνουν οι Προτεστάντες και έχουν διασπαστεί σε πάνω από 1000 κομμάτια. Βέβαια, οι παλιομερολογίτες, επειδή είναι πολύ λίγοι, κατά αναλογία, είναι πολύ περισσότερο διασπασμένοι από τους Προτεστάντες λόγω αυτής της θεωρίας τους. Και εγώ τους συνιστώ στα βιβλία με πολύ αγάπη, ότι αν δεν απαρνηθείτε τέλος πάντων αυτή τη θεωρία, θα διαλυθείτε. Κάτι που έχει γίνει μέσα από τα σχίσματα, τα πολλαπλά σχίσματα στην ζωή των παλιοημερολογητών, και βλέπουμε τώρα ένα σωρό πολλές ομάδες, πολλές ιερές συνόδους με μη νόμιμες χειροτονίες, με σχίσματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά μεταξύ τους. Τι να πούμε, ακόμα για την έκδοση διαζυγίων, αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε σχίσμα στο Μητροπολίτη μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έτσι θεωρηθούν σωστά, και αυτό αποτελεί την καταδίκη τους. Μάλιστα και για το ζήτημα των νηστειών, που λένε ότι, για παράδειγμα, επειδή κάπως προσβάλλεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, μειώνεται κατά 13 μέρες ή έστω και κάποιες χρονιές μπορεί και να εξαφανιστεί τελείως, λένε ότι η αλλαγή του ημερολογίου, η διόρθωση του ημερολογίου έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ας πούμε, αθετείται η παράδοση της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Μα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νηστείες και οι εορτές δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε από την πρώτη ημέρα της συστάσεως Εκκλησίας του Χριστού, από την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι νηστείες και οι εορτές εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες. Για παράδειγμα, μια και αναφέραμε και τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη την περασμένη εβδομάδα, ποιος αυτός ο αυστηρός Άγιος έλεγε ότι σε αυτή την νηστεία των Χριστουγέννων μπορούμε να τρώμε τυρί και αυγά. Εντάξει, υπήρχαν ένα σωρό διαφοροποιήσεις στις νηστείες, στο χρόνο των νηστείων, στο τι θα τρώμε σε κάθε νηστεία, το τι επιτρέπει ή δεν επιτρέπεται. Κάπως αυτά παγιώθηκαν με την πάροδο των αιώνων, αλλά ουδέποτε διανοήθηκαν οι Άγιοι Πατέρες να κάνουν σχίσματα για διαφοροποίηση στο κομμάτι της νηστείας ή στον τρόπο με τον οποίο θα εορτάζουν κάποιες εορτές, οι οποίες εισήχθησαν τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο αιώνα. Δεν υπήρχαν δηλαδή, και δεν ήταν και κοινό εορτασμό των τοπικών εκκλησιών στους πρώτους αιώνες Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να σταθούν, ότι όσο και αν είναι ευκταία η ταυτόχρονη τήρηση των νηστειών και των διαφόρων εορτών από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, ότι αυτό, αν δεν υπάρχει σε μία εκκλησία, μεταξύ των εκκλησιών τέλος πάντων, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις νηστείες και στην τήρηση των εορτών, ότι αυτό αποτελεί λόγο σχίσματος. Πουθενά δεν μας δίδαξαν οι πατέρες κάτι τέτοιο.
1: Πατέρα Βασίλειε, αναφερθήκατε στο θέμα των χειροτονιών, ναι, των κληρικών του παλαιοημερολογίου, των ΓΟΧ, των γνησίων αυτοαποκαλούμενων Ορθοδόξων Χριστιανών, και ναι, στο θέμα των σχισμάτων που υπάρχουν εντός των κύκλων αυτών και στις πολλές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Θέλετε να μας ναι, αναλύσετε περισσότερο το θέμα αυτό?
0: Ναι, να πούμε και γι' αυτό, το οποίο για την ιστορία λίγο των παρατάξεων των παλιοημερολογητών, που είναι ένα πρόσθετο δικό μας επιχείρημα για την γενικότερη αντικανονικότητα του σχίσματός τους. Όπως είπαμε, νομίζω, στην πρώτη ομιλία, οι παλιοημερολογητές ξεκίνησαν ως κίνημα και ξαφνικά

0: βρέθηκαν να υποκαθιστούν ως κίνημα επαναφοράς του Ιωλιανού εορτολογίου, κίνημα, απλό κίνημα όπως τους ονόμαζε και ο ηγέτης τους, ένας Μητροπολίτης, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος. Από απλό κίνημα λοιπόν, από μια απλή ομάδα ανθρώπων που αγωνιζόταν για την επαναφορά του Ιωλιανού εορτολογίου, κατέληξαν στο να υποκαθιστούν τη μία Αγία Αποστολική και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ήταν κακή η προσπάθειά τους. Θα τη δεχόμασταν μια προσπάθεια, όπως και το Άγιον Όρος για παράδειγμα. Δεν άλλαξε ποτέ το εορτολόγιο, δεν διασπάστηκε όμως από την κοινωνία των υπολείπων εκκλησιών. Το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Ιεροσία. Ξέρετε, καμιά φορά οι παλιωμοροδίτες χρησιμοποιούν και αυτό το επιχείρημα. Ότι ξέρεις, μα και το Άγιον Όρος πάει με το παλιό, στον Άγιο Τάφο το παλιό ημερολόγιο ακολουθούν. Ναι, αλλά δεν λένε την αλήθεια. Ότι
1: καμία αλήθεια. Για πείτε μας.
0: Να τι πούμε την αλήθεια. Ότι ουδέμια επικοινωνία έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με τις παλιωμοροδίτικες παρατάξεις που τις θεωρεί σχισματικές και αντικανονικές. Μην γελιόμαστε τώρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους στον 21ο αιώνα πλέον. Ούτε το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι διασπασμένοι, οι οποίοι ονομάζονται ζηλωτές, μειονότητα τέλος πάντων, αλλά δεν ακολουθεί, βεβαίως και δεν ακολουθεί στο Άγιον Όρος την διάσπαση των παλιωμερολογητών. Προσπάθησαν λοιπόν οι παλιωμερολογητές, βλέποντας ότι δεν μπορεί να διορθωθεί το ημερολόγιο, προσπάθησαν να δώσουν στο κίνημά τους μια εκκλησιολογική υπόσταση. Όντως, δύο-τρεις ιεράρχες της εκκλησίας, της ελληνικής εκκλησίας, προσχώρησαν σε αυτούς. Παρέμεινε τελικά νομίζω ένας μόνο ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ο οποίος έκανε και κάποιες χειροτονίες τότε και έτσι απέκτησαν και επισκόπους. Άρχισαν λίγο έτσι μετά από 10-20 χρόνια να αναπτύσσονται οι παλιωμερολογίτες. Βέβαια, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδος των παλιωμερολογητών, γιατί υπήρξε μια άμεση διάσπαση, η λεγόμενη διάσπαση των Ματθαϊκών, από τον ηγέτη τους, ο οποίος ήταν ο Ματθαίος Καρπαθάκης, ένας κριτικός αγιορείτης, ο οποίος ηγήθηκε των παλιωμερολογητών του σχίσματος, του πρώτου έτσι, παλιωμερολογητικού σχίσματος. Ο πρώην Φλωρίνης, λοιπόν, βλέποντας ότι χειροτώνησε δύο-τρεις επισκόπους, μεταξύ των οποίων και ο Ματθαίος, και αυτοί αμέσως αποσπάστηκαν από τον πρώην Φλωρίνης για ανόητους λόγους. Βλέποντας αυτό το πρόβλημα, ο πρώην Φλωρίνης, που είχε υπό την επίβλεψή του τη μεγαλύτερη ομάδα των παλιωμερολογητών, όταν δεν χειροτώνησε στο τέλος, πρώτου τέλους της ζωής του, επισκόπους και άφησε τους παλιωμερολογητές χωρίς επίσκοπο. Εδώ λοιπόν, μάλλον πριν πούμε τι έκαναν οι Φλωρινιακοί, ας πούμε τι έκαναν οι Ματθαϊκοί, η άλλη παράταξη. Η άλλη παράταξη στην αρχή ήταν δύο επίσκοποι, αν θυμάμαι καλά. Μετά έμεινε μόνος του ο Ματθαίος και τι έκανε, χειροτώνησε επισκόπους μόνος του. Κάτι που απαγορεύεται αυστηρότατα από τους ιερούς κανόνες, θεωρώντας αλαζονικά ότι είναι ο μόνος επίσκοπος, ορθόδοξος επίσκοπος επί της γης, και έκανε μια μεγάλη παρανομία, η οποία δυστυχώς ακολουθεί τους Ματθαϊκούς, έτσι, αυτή τη μειοψηφία των παλιωμερολογητών, οι οποίοι ήδη έχουν διασπαστεί σε τουλάχιστον 4 παρατάξεις. Αποτελούν το 15% των ΓΟΧ και είναι ήδη 4 ιερές σύνοδοι. Τώρα δεν βγάζουμε άκρη και πόσες εμφανίζονται καθημερινά, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να τους παρακολουθήσουμε. Ο πρώην Φλωρίνης, λοιπόν, ο ηγέτης μεγάλης παρατάξεως, δεν χειροτώνησε επισκόπους πρώτου θανάτου του και έμεινε η μεγάλη παράταξη χωρίς επίσκοπο. Τι θα έκαναν τώρα λοιπόν αυτοί, ή έπρεπε να πάνε με τους Ματθαϊκούς που ήταν μια ολόκληρη σύνοδος, αλλά τελείως παράνομη, από ένα επίσκοπο χειροτονημένη, ή έπρεπε να βρεθεί μια λύση τέλος πάντων, η οποία θα ήταν πιστική. Τι κάνουν λοιπόν, πάνε ξαφνικά, πάει ένας αρχιμανδρίτης τους, ο Ακάκιος, στην Αμερική και πάει ως αρχιμανδρίτης και επιστρέφει ως επίσκοπος και λέει στους παλιωμερολογητές: μην ανησυχείτε, ο Θεός οικονόμησε, ήρθα επίσκοπος, χειροτονήθηκα από δύο κανονικούς επισκόπους, μην με ρωτάτε λέει από ποιους, το θέμα είναι ότι χειροτονήθηκα. Και άρχισε να χειροτονεί ιερείς και τα λοιπά. Στην πορεία όμως αποκαλύφθηκε ποιοι ήταν οι αρχιερείς που το χειροτόνησαν. Ήταν ο Σικάγου Σεραφείμ και ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, που ανήκαν στη λεγόμενη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Αυτοί οι επίσκοποι τώρα ακολουθούσαν μεν το παλιό ημερολόγιο, αλλά ήταν όπως ήταν το Ιεροσόλυμα, δηλαδή ο Θεόφιλος, ο Ντιτρόιτ Θεόφιλος, ήταν νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν και Ρουμάνος, είχε ενορίες με το νέο ημερολόγιο. Είχε και με το παλιό, αλλά είχε και με το νέο ημερολόγιο. Και είχε και πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με όλους τους νεοημερολογίτες. Δεν ήταν δηλαδή. Και εμείς αναρωτιόμαστε τώρα. Μα τόσα χρόνια μας λέγατε ότι είμαστε αιρετικοί, ότι είμαστε, έχουμε αποσχιστεί από τη μία εκκλησία και ότι εσείς είστε μόνο ακριβνείς Ορθόδοξοι, όλοι εμείς είμαστε παράνομοι που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο ή όσοι επικοινωνούν μαζί μας. Οι παλιωμερολογίτες, ας πούμε, που επικοινωνούν μαζί μας. Πώς πάτε τώρα στην Αμερική και παίρνετε χειροτονία από ποιους? Από εμάς που τόσα χρόνια μας θεωρείτε αιρετικούς. Αυτό, αν δεν είναι θεομπεξία, τι είναι η θεομπεξία? Και ήρθαν λοιπόν και λένε, α, χειροτονηθήκαμε, αλλά μην ρωτάτε, γιατί δεν θέλανε να μάθουν. Βγαίνει λοιπόν η άλλη παράταξη των Μαθαϊκών και εμφανίζει μετά από καιρό και του λέει, κοιτάξτε ποιοι είναι αυτοί που χειροτονήσανε. Και δείχνουν μάλιστα ένα Ρώσο της Διασποράς, επίσκοπο, νομίζω τον Μητροπολίτη Χιλής, να συμπροσεύχεται με παπικούς. Λένε ότι ο άλλος ήταν νεομερολογίτης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εμείς δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εμπιστευτούμε. Όταν μας λένε αιρετικούς και έρχονται να πάρουν από εμάς τους αιρετικούς ή σχισματικούς καταδικασμένους από εκείνους, τέλος πάντων, και τόσα χρόνια σε κοινωνισία, να έρθουν να πάρουν από εμάς την ουσία τη χειροτονία. Και μετά να μας υποκρίνονται τους ακρεφνείς Ορθοδόξους. Μα από εμάς την πήραν τη χειροτονία, από ανθρώπους που ακολουθούσαν και το νέο ημερολόγιο, που ήταν ενωμένοι με τις τοπικές εκκλησίες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ένα μεγάλο κενό, και αυτό όλο που είπαμε και προηγουμένως για τις θεωρίες τους ότι επιτρέπεται η διακοπή της κοινωνίας για μη δογματικούς λόγους, αυτό τους έχει κάνει να πολυδιασπαστούν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές σύνοδοι, και εδώ μας λυπεί αφάνταστα να ξέρετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει πλέον και νομιμότητα στις χειροτονίες. Θα μου πείτε, και νόμιμα να γίνει μια χειροτονία με 5-10 επισκόπους, εάν δεν γίνει με την ευλογία της Εκκλησίας, πάλι παράνομη. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει το τυπικό κομμάτι νόμιμα, αλλά δεν έχει γίνει το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει ευλογία της Εκκλησίας. Εδώ πλέον δεν υπάρχει ούτε καν το τυπικό. Όταν βλέπουμε επισκόπους να χειροτονούνται, είτε από ένα επίσκοπο, όπως ήταν ο Μαθαίος, όπως έκανε ο Μαθαίος, έτσι. Και άλλοι επίσκοποι το έχουν κάνει αυτό, ή χειροτονούνται από επισκόπους αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρουμε καν ποιος τους έχει χειροτονήσει και από πού έχουν έτσι λάβει την αρχιεροσύνη. Από ψευδεπισκόπους τελείως, δηλαδή, που ούτε τους γνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει πλέον μεγάλο θέμα για το πώς μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς, για το πώς μπορούμε να ενωθούμε μαζί τους. Υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Θα σας πω ένα, γιατί είναι πολλά τα σχίσματα, θα σας πω όμως ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Υπάρχει το σχίσμα των ενισταμένων. Του περιβόητου Κυπριανού της Φυλής, το οποίο έγινε πριν περίπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πρέπει να έγινε, γιατί διαφώνησε με τους επισκόπους που τον χειροτώνησαν επίσκοπο, ήταν αρχιμανδρίτης και ηγούμενος στη Μονή του Αγίου Κυπριανού στη Φυλή Αττικής, ενώ γνώριζε τι έλεγαν αυτοί οι επίσκοποι, ότι ήταν πολύ ακραίοι και έλεγαν ότι εμείς είμαστε, που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο, είμαστε τελείως αιρετικοί, έχουμε χάσει τη χάρη. Αυτός λοιπόν ήθελε να κάνει το μετριοπαθή και σου λέει: εγώ αποχωρίζω με αυτούς τους επισκόπους που με χειροτώνησαν, ενώ ήξερε τι δίδασκαν τόσα χρόνια, διότι εγώ θεωρώ ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου δεν είναι καταδικασμένη. Ναι, μεν πρέπει να διακόψουν την επικοινωνία, αλλά είναι ακραίο το να λέμε ότι έχει άκυρα μυστήρια. Τα μυστήρια δεν στερούνται της Θείας Χάρτους, απλά είναι σχισματικοί. Όχι όμως καταδικασμένοι σχισματικοί. Κάνει λοιπόν σε αυτή την εκκλησιολογική βάση το σχίσμα του και έρθει μετά από 15 χρόνια να ενωθεί με άλλη παράταξη, η οποία πρεσβεύει πάλι τα ίδια. Και ενώνεται με ένα. Πρεσβεύει τα ίδια, εννοώ ότι έχουμε άκυρα μυστήρια. Και ενώνεται με οικουμενιστικό τρόπο. Αυτά δηλαδή τα οποία κατηγορούν σε εμάς ότι τα κάνουμε εμείς, τα κάνουν οι ίδιοι. Διασπώνται και εμφανίζουν ιερές συνόδους από τη μία μέρα στην άλλη με επισκόπους αμφιβόλου αξίας, προελεύσεως, ορθοδόξου, ομολογίας κτλ. Και ξαφνικά πάλι ενώνονται μεταξύ τους άνευ εκκλησιολογικής βάσεως. Δηλαδή, χωρίς να έχουν θεραπευθεί τα αίτια του σχίσματος, ενώνονται κατά το δοκούν ή μάλλον κατά το συμφέρον. Και έτσι είδαμε τώρα την ομάδα αυτή του Κυπριανού, αφού διέλυσε τους παλιωμερολογίτες, αφού τους γέμισε με ένα χάος πραγματικό, ξαφνικά να ενώνεται με την ομάδα του Καλλινίκου, του Αρχιεπισκόπου των Φλωρινιακών, χωρίς να υπάρχει αυτή η ταύτιση στην άποψή τους, στη θεολογική, αν έχουμε τώρα εμείς έγκυρα ή άκυρα μυστήρια. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή τους τέλος πάντων, αλλά αυτή ήταν η αιτία που έκανε το σχίσμα. Και ενώθηκαν χωρίς να υπάρξει θεολογική λύση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, αυτοί όντως είναι οι οικουμενιστές και όχι εμείς που μας κατηγορούμε. Εμείς δεν έχουμε ενωθεί, ούτε πρόκειται, πάτερ, να ενωθούμε. Δεν νομίζω εμείς, ας πούμε, είμαστε στην Κρήτη. Δεν νομίζω στην καθημερινότητα να βλέπουμε ούτε παπικούς καθόλου εδώ πέρα, ούτε να συμπροσευχόμαστε, ούτε να υπάρχει. Δηλαδή, είναι, αυτά πρέπει να βλέπει κανείς πολύ κινηματογράφο για να τα πιστεύσει, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να ενωθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία με την παπική Εκκλησία. Έτσι, Εκκλησία σε εισαγωγικά. Τους σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους αγαπάμε, αλλά θεωρούμε ότι η ένωση με την Εκκλησία, η επανένωση των απεσχισμένων αιρετικών ή σχισματικών γίνεται μέσα από την ειλικρινή μετάνοια και την αποκήρυξη των αιρέσεών τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και ουδέποτε ορθόδοξος επίσκοπος νομίζω ότι θα ανεχθεί την ένωση με αιρετικούς, είτε μονοφυσίτες λέγονται αυτοί, είτε αντιχαλκιδόνοι, έτσι, αντιχαλκιδόνοι και μονοφυσίτες είναι το ίδιο, είτε παπικοί, είτε διαμαρτυρόμενοι, άνευ προηγουμένης δογματικής συμφωνίας και μετανοίας των αιρετικών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τους παλιωμερολογίτες, γιατί προβλέπω την τελευταία σας ερώτηση. Έτσι.
1: Η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το,
0: με το πώς
1: ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος του, με το ποιες βλέπετε εσείς, πατέρα Βασίλειε, να είναι πλέον οι λύσεις στο παλαιομερολογικό σχίσμα,
0: όσο,
1: στο ζήτημα.
0: Ναι, μετά από 100 χρόνια τα μαντάτα δεν είναι αισιόδοξα. Γιατί όπως είπα, οι χειροτονίες τους έχουν τόσο πολύ πλέον προχωρήσει, έχουν γίνει με τόσο παράνομους τρόπους, με τόσους αμφιβόλου προελεύσεως επισκόπους, οι οποίοι χειροτονούν, κατατοδοκούν ο ένας τον άλλον και δημιουργούν ιερές συνόδους από το πουθενά. Έτσι, φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ότι Θιβών και Λεβαδίας μπορεί να είναι 4-5 επίσκοποι παλιωμερολογίτες. Μα για πόσους? Δηλαδή, υπήρχε σύνοδος παλαιότερα, θυμάμαι, που είχε 11 επισκόπους και 18 ιερείς. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, 18 ιερείς και είναι περίπου 10 ήταν, 11 ήταν οι επίσκοποι. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Για να παρουσιάζουν στον κόσμο δήθεν ιερές συνόδους και να δείχνουν ότι είναι κάποιοι και ότι στην ουσία, χωρίς να υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο από πίσω, ούτε κλήρος ούτε λαός. Λοιπόν, τώρα όσο πάνε τα πράγματα δυσκολεύουν και ό,τι είπαμε για τους αιρετικούς ισχύει και για τους σχισματικούς αδερφούς παλιωμερολογίτες. Θα πρέπει να μετανοούν και αυτό γίνεται, να μετανοούν, δηλαδή να φεύγουν από το σχίσμα τους, ειδικά οι απλοί άνθρωποι, και εμείς θα τους αποδεχθούμε καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 100 χρόνια, δεν είναι μια έγκυρη εκκλησιαστική ομάδα προπάντων ή μια Αγία Καθολική Εκκλησία οι κοινότητες των παλιωμερολογητών, και θα πρέπει ο καθένας μεμονωμένα να το κάνει αυτό, και το κάνουν, το ξέρετε, διότι η πολυδιάσπασή τους έχει βάλει τόσα ερωτηματικά στους ακολούθους, στους παλιωμερολογητές, στους πιστούς παλιωμερολογητές και ευλαβείς κατά τα άλλα, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να πρεσβεύουμε την αλήθεια και να είμαστε, να κατηγορεί ο ένας τον άλλο ότι είμαστε αιρετικοί, χειρότεροι και από τους οικονομάχους, χειρότεροι και από τους αριανούς, χειρότεροι και από τους νεομερολογητές. Κάτι δεν πάει καλά όταν εμείς βριζόμαστε μεταξύ μας και αλληλοκαθαρεί ο ένας επίσκοπος τον άλλο. Προφανώς και ο κόσμος τα βλέπει αυτά και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται σε μια διαρκή παρακμή. Τώρα το κομμάτι των επισκόπων, σε εισαγωγικά, και των κληρικών τους, δεν είμαι εγώ αυτός που θα απαντήσω. Διότι το πώς γίνονται δεκτοί οι αιρετικοί και σχισματικοί κληρικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι που το αποφασίζει η Ορθόδοξη Ιερά Σύνοδος. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν δεκτοί με την ιεροσύνη τους. Δυστυχώς πλέον ο μόνος τρόπος είναι η μετάνοια. Τώρα, αυτό που λέει που έλεγε παλιά, ας πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ότι να υπάρχουν κάποιες ενορίες με το παλιό μερολόγιο, αλλά να ανήκουν στην Εκκλησία, έτσι, ή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, να έχουν, για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, δεν διαφέρει από αυτό που είπαμε κι εμείς. Ότι κάποιος ιερέας μπορεί να επιτρέψει, ο τάδε Μητροπολίτης, ας πούμε, ο δικός μας Μητροπολίτης, να υπάρξει μια εκκλησία σε ένα χωριό με το παλιό μερολόγιο και εκεί να προσχωρήσουν οι παλιωμερολογίτες. Αλλά να είναι ενωμένοι με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα, περί μετανοίας μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και τους καλούμε όλους αυτούς με πολύ αγάπη να έρθουν στους κόλπους Εκκλησίας και να πάψουν τις διαιρέσεις και τα σχίσματα, διότι αυτά ταλανίζουν την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, την διασπούν και την διασύρουν παγκοσμίως και δεν αφήνουν τους νέους ανθρώπους να την αγαπήσουν πραγματικά, διότι βλέπουν αυτές τις διασπάσεις και σκανδαλίζονται και στενοχωριούνται.
1: Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο πατήρ Βασίλειος Παπαδάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε και εσάς, τους αγαπητούς μας ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση ενός άλλου βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Λίγα λόγια από την εισαγωγή του βιβλίου. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία που αναφέρονται στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων γερόντων και αγαπήθηκαν πολύ από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ασφαλώς η ανάγνωση αυτών των βιβλίων προκαλεί καθημερινά μεγάλη πνευματική ωφέλεια στα τέκνα της Εκκλησίας. Όμως μερικοί συντάκτες αυτών των βιβλίων υπέπεσαν σε δύο βασικές υπερβολές. Πρώτον, μίλησαν αρκετά οι ίδιοι και δεν άφησαν τους βιογραφούμενους πατέρες να μιλήσουν μόνοι τους, χωρίς διερμηνείς. Υπέπεσαν δηλαδή συνειδητά ή ασυνείδητα, μόνο οι ίδιοι και ο Θεός το γνωρίζουν, στον πειρασμό να μιλήσουν με δικά τους λόγια σε βάρος του κύριου στόχου που είναι η παρουσίαση ενός ενάρετου και άγιου ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποφύγουν τον πιο πάνω πειρασμό, κινήθηκαν σε ένα τόνο άκρα του θαυμασμού, αδιάκριτης παρουσίασης λόγων και έργων του βιογραφούμενου προσώπου. Το τελευταίο είχε ως συνέπεια να μπερδευτούν κυριολεκτικά οι αναγνώστες, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονταν και γεγονότα της καθημερινότητας με τη διάσταση της χαρισματικής εμπειρίας και της θεϊκής αποκάλυψης. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος παρουσίασης των βιογραφούμενων σύγχρονων αγίων ανθρώπων τελικά αποθάρρυνε τους πιστούς, γιατί αισθάνονται ότι τα βιογραφούμενα πρόσωπα είναι απλησίαστα, σαν να μην έζησαν ανθρώπινα εδώ στη γη και κατέβηκαν από τον ουρανό. Έχοντας κατά νου αυτούς τους προβληματισμούς, αποφάσισα να παρουσιάσω στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα σύγχρονο, εν ζωή μεγάλο γέροντα της Ρουμανίας, τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Παραϊάν, γιατί πιστεύω ότι η ζωή και οι λόγοι του δίνουν πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέχτες. Στη ζωή μου ο Θεός με αξίωσε, ή καλύτερα με ελέησε, να γνωρίσω σπουδαίους και μεγάλους ανθρώπους από τον εκκλησιαστικό και θεολογικό κυρίως χώρο στην Ελλάδα και εκτός των συνόρων της πατρίδος μας. Πιστεύω ανυπόκριτα ότι αν ήταν άλλος στη θέση μου θα αξιοποιούσε καλύτερα και εποφελέστερα τους καρπούς αυτής της επικοινωνίας και της συναναστροφής με όλους αυτούς τους σπουδαίους πνευματικά ανθρώπους. Τι να κάνουμε, οι πνευματικοί νόμοι είναι αδύρυθοι. Δεν μπορεί κανείς να ωφεληθεί πνευματικά περισσότερο από ότι είναι σε θέση να βαστάσει. Ανάλογα με το άντιλημά του βγάζει νερό από την πνευματική πείρα των άλλων ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, για λόγους χαρακτήρα και πνευματικής συνέπειας, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να καταληφθεί από το σύνδρομο της αδιάκριτης προβολής της ζωής ορισμένων γερόντων και ούτε πάλι με αφορμή την παρουσίαση ενός προσώπου ξεχωριστού να λέω ή να γράφω τα δικά μου λόγια. Όμως, με αυτό το βιβλίο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, σε πρώτη θέα φαίνεται ότι εγκαταλείπω τις πιο πάνω αρχές μου. Γι' αυτό θα χρειαστεί να απολογηθώ λιγάκι. Με αυτό το βιβλίο στοχεύω να παρουσιάσω τη ζωή και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου μέσα από την αυτοβιογραφία και τα κείμενά του. Το υλικό του βιβλίου είναι ως προς το πρώτο μέρος κυρίως αυτοβιογραφικό, καθώς παραθέτω σε μετάφραση και μάλιστα διατήρησα το πρώτο ενικό πρόσωπο συνεντεύξεις στις οποίες παρουσιάζεται ο βιογραφούμενος γέροντας και που στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν αυτούσιες. Μάλιστα αυτό το κάνω κατά παρακίνηση του ίδιου του γέροντα Θεόφιλου που με προέτρεψε να διαβάσω προσεκτικά το βιβλίο συνέντευξη «Ποιος είμαι εγώ, τι λέω για τον εαυτό μου,
το οποίο συνέταξε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αρντεάλ Αντώνιος. Γι' αυτό το βιβλίο αναφέρει ο γέροντας σε προσωπική του επιστολή προς εμένα. Παρουσιάζομαι με ολόκληρη τη συνειδητή μου ζωή, με ό,τι εγώ θεώρησα πιο αντιπροσωπευτικό, ώστε να με γνωρίσουν αυτοί που θέλω να μάθουν κάτι και βέβαια να τα γνωρίσουν απευθείας από μένα και όχι από εκτιμήσεις άλλων. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, είναι κάτι σαν αυτό είναι ο πατήρ Θεόφιλος, για τον οποίο ακούσατε και διαβάσατε. Και γιατί είναι σημαντικό να μιλήσω εγώ ίδιος για τον εαυτό μου? Γιατί αυτοί που δεν με γνωρίζουν και παρά τα αυτά θέλουν να γράψουν για μένα, τις πιο πολλές φορές υπερβάλλουν. Όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι γνωρίζει για μένα από δημοσιεύματα στον τύπο, στις εφημερίδες, κάθε φορά απαντάω κάπως έτσι: αυτός που περιγράφεται στις εφημερίδες δεν είμαι εγώ. Αυτόν να τον ψάξεις στο κεφάλι αυτού που γράφει στην εφημερίδα για μένα. Επομένως, το να μην γράψω αυθαίρετα πράγματα κάπως το εξασφάλισα, αφού θα παραθέσω σε μετάφραση το αυτοβιογραφικό υλικό και στη συνέχεια πάλι σε μετάφραση ανθολογία από τους δημοσιευμένους λόγους του. Μένει ένα ακόμη θέμα, το γιατί διάλεξα να παρουσιάσω ειδικά το πρόσωπο και τη διδασκαλία του γέροντα Θεόφιλου. Μέσα από την προσωπική μου ζωή, τη συναναστροφή μου με πολλούς ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα την επικοινωνία μου και τη σχέση μου ως πνευματικού με αρκετούς ανθρώπους τόσα χρόνια, ήρθα αντιμέτωπος με πολλά και μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα. Έγινε αποδέχτης πολλών δύσκολων ή και αναπάντητων ερωτημάτων, όπως: γιατί μου συνέβη αυτό? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Με τιμώρησε ο Θεός? Θα το αντέξω? Μπορώ να σηκώσω αυτή τη δοκιμασία? Και άλλα πολλά. Ως ποιμένας ευθύς εξ αρχής προσπάθησα να κρατήσω μια σοβαρή στάση απέναντι στα μεγάλα αυτά προβλήματα, απέναντι στο δυσβάσταχτο πόνο των ανθρώπων, απέναντι στον αληθινό σταυρό τους. Η μέθοδος μου ήταν απλή. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο πνευματική. Σίγουρα είχε και έχει μέσα της κάποια τιμιότητα, μια ειλικρίνεια, ένα ρεαλισμό. Προσπάθησα όσο μπορούσα κάθε φορά να δείξω έμπραχτα ότι είμαι διατεθειμένος να σταθώ πλάι σαν φίλος, σαν αδελφός, πατέρας. Συνέστησα πνευματικά ένα πράγμα: την υπομονή και όχι την προσπάθεια να δοθεί απάντηση εδώ και τώρα σε όλα τα γιατί. Μάλιστα προειδοποίησα ότι η προσπάθεια για να απαντηθεί ένα γιατί θα δημιουργήσει μοίρια άλλα ερωτήματα. Είπα όμως ότι για όλα τα γιατί υπάρχει απάντηση από το Θεό, άλλοτε σύντομα, άλλοτε αργότερα και ίσως κάποιες φορές όχι τόσο καθαρά σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα στην άλλη, όταν θα ανοίξουν τα βιβλία των ανθρώπινων πράξεων και θα αποκαλυφθούν οι βουλές και τα κρίματα του Θεού εν ημέρα κρίσεως. Βέβαια, μερικές φορές οι άνθρωποι μου φανέρωσαν ότι από τώρα πήραν ήδη την απάντηση του Θεού στα διάφορα γιατί και μάλιστα δοξάζουν το Πανάγιο Όνομα του Θεού για τη δοκιμασία τους και θαυμάζουν πόσο ο Θεός μπορεί ακόμα και με τόσο οδυνηρούς τρόπους να δίνει χαρά και ανάπαυση στα παιδιά του. Τότε αληθινά, και αυτό ήταν εύκολο, χάρηκα μαζί τους για αυτά τα δώρα του Θεού σε αυτούς, αλλά και για μένα, που μπορούσα να είμαι μάρτυρας της θείας ευσπλαχνίας απέναντι στους πονεμένους ανθρώπους. Όμως για μένα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα: πώς μπορείς να βοηθήσεις, να παρηγορήσεις βαθιά πονεμένους ανθρώπους, ανθρώπους που σηκώνουν αληθινό και μάλιστα ορισμένες φορές δυσβάσταχτο σταυρό? Η μόνη σίγουρη απάντηση που έδωσα στον εαυτό μου είναι να προσεύχεσαι για αυτούς όσο μπορείς περισσότερο, να λες λόγια όσο μπορείς λιγότερα και να παρακολουθείς από
κοντά την πορεία τους, την πάλη τους με το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός τελικά θα δώσει την παρηγοριά με τη χάρη Του. Το βιβλίο αυτό, με τη ζωή και τη διδασκαλία του Γέροντα Θεόφιλου, πιστεύω ότι θα διδάξει όλους τους πονεμένους, όλους όσοι σηκώνουν ένα μεγάλο σταυρό δοκιμασίας και τον μετατρέπουν σε σταυρό του Χριστού, σε ζυγό Χριστό και φορτίο ελαφρύ. Θα διδάξει το μάθημα της υπομονής και της καρτερίας, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με το παράδειγμα του τυφλού Γέροντα Θεόφιλου. Μάλιστα ακόμα περισσότερο θα δείξει πως είναι δυνατόν να μεταβληθεί ο σταυρός της δοκιμασίας μέσα από σοβαρό και αιματηρό πνευματικό αγώνα σε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού. Θα δώσει την ευκαιρία να διδαχτούμε το μάθημα της χαράς και της αισιοδοξίας της ζωής μας από τη ζωή και τα λόγια ενός βαθύτατα πονεμένου σύγχρονου ανθρώπου. Πολλές φορές κοιτώντας το πρόσωπο του Γέροντα Θεόφιλου, αισθάνεσαι ότι σαν να εξαφανίστηκαν τα ίχνη του Σταυρού, οι πληγές από τη Σταύρωση και αυτό που βλέπεις και αισθάνεσαι μπροστά σου είναι μονάχα η Ανάσταση, η χαρά και η αισιοδοξία. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν για τον Γέροντα Θεόφιλο έχει τίτλο «Ελάτε να πάρετε χαρά». Και μάλιστα ο ίδιος διάλεξε αυτό τον τίτλο για το συγκεκριμένο βιβλίο. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα δούμε καθαρά, χωρίς ρομαντικές τοποθετήσεις, το πόσο δύσκολο είναι να μείνει κανείς αταλάντευτος στην πνευματική του πορεία. Ενώ παράλληλα θα διαπιστώσουμε ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από τον αληθινό πνευματικό δρόμο που αρκεί ο ίδιος να το επιθυμεί διακαώς. Να αγωνίζεται με συνέπεια και ο Θεός να παρέχει τη χάρη και την ευλογία Του. Ακόμη ο Γέροντας Θεόφιλος με το ρεαλισμό που τον διακρίνει, με την ρωμαλαιότητα και την καθαρότητα της σκέψης του, δίνει την αφορμή και τη δυνατότητα σε σύγχρονους ανθρώπους, ίσως μάλιστα και κάποιας παιδείας, να μπουν αποφασιστικά στην παλέστρα της κατά Χριστόν ζωής. Ο ίδιος ο Γέροντας σε κάποια συνάφεια τον λόγο του ομολογεί ότι κανένας δεν είναι σε θέση να οδηγήσει κυριολεκτικά κάποιον στο να βρει το Θεό. Όμως η ζωή του Γέροντα και η καθαρή διδασκαλία του δείχνουν το Θεό, εμπνέουν στην αναζήτηση του Θεού και καθοδηγούν στη θεμελιωμένη σε υγιείς πνευματικές βάσεις κατά Χριστόν ζωή. Η ποικιλία των θεμάτων την οποία επέβαλαν οι κατά καιρούς διαφορετικές συνθήκες ζωής του Γέροντα Θεόφιλου προσέδωσε στο βιβλίο αυτό μια δυνατότητα να απευθύνεται σε πολλούς, αλλά και η πλούσια ζωή του Γέροντα Θεόφιλου διδάσκει οικοδομή ανθρώπους με διαφορετικό κάθε φορά πνευματικό επίπεδο και τρόπο ζωής. Ο Γέροντας Θεόφιλος μιλάει τέλος με ένα σύγχρονο τρόπο και ο λόγος του αναπαύει ιδιαίτερα τους κουρασμένους ψυχικά ανθρώπους της εποχής μας. Εγώ έκανα την προσπάθεια άμου να παρουσιάσω το Γέροντα Θεόφιλο στο ελληνικό κοινό. Ο χρόνος θα δείξει το πόσο μπορούν να επιδράσουν τα λόγια και το παράδειγμά του. Δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο για να αφήσουμε τον Γέροντα Θεόφιλο να μας διδάξει με τη ζωή και τα λόγια του, κι αν συνεργαστούμε, έλθουμε σε κοινωνία μαζί του, ασφαλώς θα πάρουμε λίγη από τη χάρη, τη χαρά και την αισιοδοξία του.

Η ζωή του γέροντα Θεόφιλου. Η οικογένειά μου. Γεννήθηκα στις 3 Μαρτίου του 1929 σε ένα χωριό που απέχει 25 χιλιόμετρα από το Συμπείου και ονομάζεται το Πάρτσεα. Ανήκει διοικητικά στην Όκνα του Συμπείου. Οι γονείς μου Ιωάννης και Ελισάβετ ήταν χωρικοί και ασχολούνταν με τη γεωργία. Είμαι το μεγαλύτερο από τα 4 αδέλφια. Τα αδέλφια μου όλα βρίσκονται ακόμη εν ζωή και έχουν ηλικία γύρω στα 70, ενώ εγώ είμαι 74 ετών. Τα αδέλφια μου έζησαν μια ζωή αφοσιωμένα στην εργασία. Παντρεύτηκαν και έζησαν με τιμιότητα και ανθρωπιά. Η αδελφή μου που γεννήθηκε μετά από μένα ζει στην πόλη Βικτόρια, εδώ κοντά στο μοναστήρι Σύμπατα Ντε Σούς. Παντρεύτηκε, χείρεψε, έχει 2 θυγατέρες παντρεμένες. Ο αδελφός μου ο Νικόλαος, που είναι γεννημένος μετά την αδελφή μου, μένει στο χωριό μας. Είναι ο μόνος από όλους μας που έμεινε στο χωριό. Η γυναίκα του πέθανε. Έχει μόνο 1 θυγατέρα, η οποία δεν ζει στο χωριό, μετήκησε στο Κυσναντίε, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Ο μικρός μου αδελφός, ο Βασίλειος, ζει στο Συμπείου. Έχει 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι ζει στη Σουηδία, παντρεύτηκε και εργάζεται εκεί. Το κορίτσι είναι και αυτό παντρεμένο, έχει 2 γιους και κατοικεί στο Συμπείου. Κάπως έτσι είναι η οικογένειά μου. Οι γονείς μου αναχώρησαν για τα αιώνια, πρώτα η μητέρα μου το 1969 και έπειτα ο πατέρας μου το 1985. Μείναμε εμείς τα παιδιά και πορευόμαστε στη ζωή μας με τα θεμέλια της αγωγής που πήραμε από την οικογένεια και ό,τι στη συνέχεια προσθέσαμε στη ζωή μας. Τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ από τότε που συνειδητοποίησα τη ζωή ήμουν τυφλός. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν νήπιο αρρώστησα μάλλον από μηνυγκίτιδα και τυφλώθηκα. Αυτό το γεγονός ασφαλώς προξένησε προβλήματα σε μένα και στην οικογένειά μου. Στο μυαλό μου έρχονται κάποιες δοκιμασίες στις οποίες με υπέβαλε η μητέρα μου για να διαπιστώσει αν και πόσο βλέπω. Αυτή πίστευε ότι έχω αντίληψη της οράσεως και θα ήθελα να βλέπω πολύ, αλλά εγώ όμως έβλεπα λίγο. Μου έκανε κάποιες δοκιμές στις οποίες φαινόταν η πραγματικότητα ότι δεν βλέπω και λυπόταν γι' αυτό. Ήμουν μικρός, 2, 3, το πολύ 4 ετών. Στεκόμουν όρθιος πάνω σε ένα σεντούκι μέσα στο σπίτι και η μητέρα μου μου έδειχνε κάποια αντικείμενα και με ρωτούσε «Τι είναι αυτό?» Εγώ ενστικτοδός άπλωνα το χέρι να ψηλαφίσω το αντικείμενο για να καταλάβω τι είναι. «Μην απλώνεις το χέρι σου», έλεγε η μητέρα μου, «πες απλά τι είναι». Εγώ όμως ας πούμε ήμουν λίγο πονηρός και προσπαθούσα να συμπεράνω κάποια πράγματα. Επομένως το τεστ δεν ήταν τόσο αξιόπιστο. Τις πιο πολλές φορές η απάντηση ήταν λανθασμένη. Εγώ υπέθετα τον τόπο από όπου πήρε η μητέρα μου το αντικείμενο που μου έδειχνε και απαντούσα τυχαία. Ρωτούσε η μητέρα μου «τι είναι αυτό» και εγώ γνωρίζοντας από πού το πήρε σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι το τάδε ή το δίνα πράγμα. Απαντούσα ας πούμε «ο πλάστης». Η μητέρα έλεγε «όχι, είναι η κουτάλα της σούπας». Αλλά συνέχιζε «αυτό τι είναι» και εγώ έλεγα «μια κούπα» και εκείνη έλεγε «ένα στραγγιστήρι». Τελικά το τεστ αποδείκνυε ότι κάτι που δεν ήταν όμως ευχάριστο. Ο Θεός μόνο γνωρίζει πόσο πολύ έκλεψε η μητέρα μου αναλογιζόμενη. Μα αυτό το παιδί δεν βλέπει, πραγματικά δεν βλέπει. Μου έδειχνε και τα δάχτυλα του χεριού της ρωτώντας με «πόσα δάχτυλα έχω εδώ?» Μια φορά το βρήκα, 2. Αυτά ήταν μερικά από τα τεστ που μου έκανε όταν ήμουν μικρό παιδί. Ένα άλλο στενάχωρο πράγμα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους γονείς μου,
ήταν το γεγονός ότι συχνά έπεφτα στην καταπαχτή του υπογείου. Για να φτάσεις στο δωμάτιο στο οποίο μέναμε, έπρεπε να περάσεις πάνω από την καταπαχτή. Το υπόγειο έβλεπε προς τα έξω. Αλλά μερικές φορές οι γονείς μου άνοιγαν την καταπαχτή και μου φώναζαν. «Μα πρόσεχε, είναι ανοιχτό το υπόγειο». Δηλαδή έπρεπε να είμαι προσεκτικός, διότι θα μπορούσε κανείς να περάσει κι ας είναι ανοιχτή η καταπαχτή. Όμως, αν δεν ήταν προσεκτικός, μπορούσε να πέσει στο υπόγειο. Και όπως συμβαίνει με τα παιδιά, γίνεται το αντίθετο. Κρατάνε για λίγο στο μυαλό τους τι τους λες και αμέσως το ξεχνάνε. Έτσι, ήταν ανοιχτή η καταπαχτή και παρότι μου έλεγα να προσέχω, εγώ δεν πρόσεχα και έπεφτα στο υπόγειο. Φυσικά, χτυπούσα και έβαζα τις φωνές. «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Αμέσως σήμαινε συναγερμός όλος ο κόσμος γύρω μου. Η μητέρα, ο πατέρας και όποιος άλλος ήταν στο σπίτι έσπευδαν να με βοηθήσουν και να μου δώσουν να πιω νερό λέγοντάς μου «Πιες νερό, έτσι επιβάλλεται για να σου φύγει η τρομάρα». Και εγώ δεν ήθελα να πιω νερό. Έλεγα «Δεν έχω ανάγκη από νερό». Αυτοί επέμεναν «Μα έτσι πρέπει». Στο τέλος, αφού έβλεπαν την άρνησή μου, έλεγαν ότι δεν μου χρειάζεται το νερό. Αυτό μου δημιούργησε ένα εφιάλτη. Ονειρευόμουν τη νύχτα ότι πέφτω στο υπόγειο. Ήταν ένα σοκ. Κάτι που δεν μου ήταν βολικό. Μερικές φορές ευρισκόμουν στο κρεβάτι, ονειρευόμουν ότι έπεφτα στο υπόγειο και φώναζα «Μαμά, έπεσα στο υπόγειο». Και η καημένη μητέρα μου έλεγε «Μα δεν έπεσες, είσαι στο κρεβάτι». Τότε αντιλαμβανόμουν και εγώ ότι είμαι στο κρεβάτι και χαιρόμουν που δεν είχα πέσει στο υπόγειο. Επομένως, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα παθαίνει αυτός που έχει τη δυνατότητα να βλέπει. Όμως σε μένα συνέβαιναν συχνά, όχι μόνο μια φορά, και μάλιστα πληγωνόμουν και σωματικά και ψυχικά. Θα διηγηθώ και κάτι ακόμη. Πάλι όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω αν ήμουν 3 ετών, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το γεγονός, η γιαγιά μου, από την πλευρά του πατέρα μου, με πήρε στην αγκαλιά της και μου έδωσε να φάω σιμιγδάλι με γάλα. Με είχε στην αγκαλιά της, με την πλάτη μου, στο στήθος της και μου έδινε να φάω με το κουταλάκι σιμιγδάλι με γάλα. Εγώ γενικά πιστεύω ότι πράγματι έτρωγα μόνος μου, γιατί δεν θυμάμαι να μετάιζαν με το κουταλάκι στο στόμα. Οι γονείς μου με έμαθαν από τότε που είναι σε θέση κανείς να μάθει να τρώω μόνος μου. Αλλά όμως ξέρω ότι σε αυτή την περίπτωση η γιαγιά μου μετάιζε με το κουταλάκι. Είναι για άλλα παιδιά κάτι συνηθισμένο. Ήμουνα μέσα στην αγκαλιά της και δίπλα μου, στα αριστερά μου, υπήρχε μια σόμπα πάνω στην οποία μαγειρεύαμε και ήταν πειραχτωμένη. Και δεν ξέρω πώς έγινε και της ξέφυγα και έπεσα με το αριστερό χέρι πάνω στην πειραχτωμένη σόμπα. Αμέσως με άρπαξε στην αγκαλιά της. Αλλά βέβαια το χέρι μου κάηκε. Πόσο δεν ξέρω. Ούτε όμως με πήγαν στο γιατρό. Με γιάτρεψαν όπως αυτοί ήξεραν. Ευχαριστώ το Θεό που δεν έχασα τότε το χέρι μου. Θα μπορούσα τότε να χάσω το αριστερό μου χέρι. Αργότερα οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι ποτέ δεν μπορεί να σου συμβεί κάτι περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Τελικά το αριστερό μου χέρι έμεινε σώο, μπορώ να δαχτυλογραφήσω με αυτό, να πατήσω τα πλήχτρα. Τώρα πλέον σκέφτομαι ότι αν δεν είχα τη δεξιότητα στα δάχτυλα του αριστερού μου χεριού, δεν θα μπορούσα να κάνω τις δουλειές μου. Με τη βοήθεια του Θεού γλίτωσα και από αυτή τη δοκιμασία. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμη για τους γονείς μου. Πώς δηλαδή αντιμετώπισαν το πρόβλημα της τύφλωσής μου. Οι γονείς μου πριν απ' όλα σκέφτηκαν πως θα αναχτούσα την όραση ή πως θα ήταν δυνατόν κάπως να έβλεπα. Με πήγαν σε διάφορους γιατρούς, στο Συμπίου, στο Κλούζ, στο Σεμπ Άλμπα, όπου άκουγαν ότι υπήρχε κάποιος ονομαστός γιατρός. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έτσι θα ήταν η ζωή μου. Δεν θα άλλαζε τίποτα, θα έμενα τυφλός. Δηλαδή, για να είμαι σαφής, εγώ δεν είδα σχεδόν ποτέ. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου ήμουν τυφλός.
Στα παιδικά μου χρόνια είχα μια πολύ αμυδρή αίσθηση της όρασης. Για παράδειγμα, ξεχώριζα το φως από το σκοτάδι, τη σκιά από το φως, το ανοιχτό από το κλειστό. Αν είχα μπροστά μου ένα αντικείμενο, το σημάδευα, δηλαδή καθόριζα την απόσταση μεταξύ του συγκεκριμένου αντικειμένου και εμού, χωρίς να ξέρω όμως τι είναι το αντικείμενο που είχα μπροστά μου. Όλα συνοψίζονταν για μένα στην αίσθηση σκιάς φωτός και φωτός σκιάς. Αυτή την κατάσταση τη βιώνω σε όλη μου τη ζωή μέχρι και σήμερα. Ακόμη και τώρα έχω αίσθηση, κάποια αίσθηση όρασης, όμως κάπως ασθενέστερη από αυτήν που είχα στα νιάτα μου. Αυτό οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι έχω κάποιες θαυματουργικές δυνάμεις, γιατί αν και βρισκόμενος σε κατάσταση πλήρους τύφλωσης, μπορώ να προσδιορίζω κάτι, να προσανατολίζομαι ικανοποιητικά. Στην πραγματικότητα εγώ είχα αυτή την αίσθηση όρασης που περιέγραψα και μου με έκανε να υπερτερώ έναντι κάποιου που δεν βλέπει καθόλου, που δεν ξεχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Και τούτο γιατί το ελάχιστο που είχα ως δυνατότητα όρασης ήταν λίγο, πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που σημαίνει να βλέπεις, και ταυτόχρονα ήταν πολύ σε σχέση με αυτό που σημαίνει να μην βλέπεις καθόλου. Οι γονείς μου που προσπάθησαν να με βοηθήσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, σαν άνθρωποι χωρικοί που ήταν, που δεν γνώριζαν δηλαδή πολλά, πρώτα στράφηκαν όπως είπαμε στους γιατρούς, μετά στους ιερείς και τέλος στις προσευχές του Μακλαβίτ.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Το σπουδαιότερο όπλο κατά του διαβόλου είναι ο τίμιος σταυρός που τον τρέμει. Ο σταυρός όμως να γίνεται σωστά, δηλαδή τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού ενωμένα να ακουμπούν στο μέτωπο, στην κοιλιά, στον δεξιό ώμο και τέλος στον αριστερό, σε σχήμα σταυρού. Ο σταυρός μπορεί να γίνεται συμμετρικά με τις μετάνοιες. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειρομβοβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό. Να ζείτε με εγρήγορση. Η εγρήγορση στον άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό είναι απαραίτητη. Τα πράγματα είναι απλά και εύκολα στην πνευματική ζωή, στη ζωή εν Χριστώ, αρκεί να ξέρετε να διακρίνετε. Όταν σας ενοχλήσει κάτι, ένας λογισμός, ένας πειρασμός, μια επίθεση, περιφρονώντας όλα αυτά, θα στρέφετε την προσοχή σας, το βλέμμα σας, στον Χριστό. Εκείνος μετά θα αναλάβει να σας ανεβάσει. Εκείνος θα σας πιάσει από το χέρι και θα σας δώσει πλούσια την Θεία του Χάρη. Εσείς λίγη προσπάθεια θα κάνετε. Παίρνουμε 1.000.000. Το κόβω με κομματάκια. Παίρνουμε το 1.000.000. Το 1.000.000 του 1.000.000 είναι του ανθρώπου η προσπάθεια. Λίγη δηλαδή διάθεση. Κινήστε προς τον Θεό και στο δευτερόλεπτο του δευτερολέπτου έρχεται η Θεία Χάρις. Το σκέπτεστε και έρχεται το Άγιον Πνεύμα. Δεν κάνετε τίποτα. Κινήστε προς τα εκεί και έρχεται αμέσως η Θεία Χάρις. Μόλις στενάξετε, έρχεται. Ενεργεί. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Μεγάλη σοφία. Αυτά δεν είναι απλά λόγια, λέξεις, αλλά ο ζών λόγος του Θεού. Όταν δείτε το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σας βουτήξει, εσείς δεν τρομοκρατήστε, ούτε το κοιτάζετε, ούτε προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας. Τι κάνετε? Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή, ανοίγετε την αγκαλιά σας, ανοίγετε τα χέρια σας στον Χριστό, όπως το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο άγριο και δεν φοβάται, γιατί είναι δίπλα ο πατέρας του και πέφτει στην αγκαλιά του. Αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιείτε σε κάθε προσβολή του πονηρού και σε κάθε λογισμό, δηλαδή την περιφρόνηση. Εκείνη τη στιγμή που έχει ανάγκη η ψυχή σας και αγωνίζεστε, να φωνάζετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», όλα να τα προλαμβάνετε με την προσευχή. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Την ώρα του πειρασμού, εκεί που πάτε να τον περιφρονήσετε, ο πονηρός σας βουτάει, σας καθυλώνει και σας φύγει και κάνει το δικό του και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Πρέπει να προλάβετε να κάνετε

Αυτή η κατοφέρια θα ήταν καμιά 200 μέτρα. Στην κορυφή του δρόμου ήταν πιο ίσιωμα. Εκεί πάνω η μητέρα του Νίκου συζητούσε με άλλες δύο γυναίκες. Συζητούσανε, γειτονιά κάνανε. Κάτω λοιπόν, στο βάθος του δρόμου του κατηφορικού, ήταν το παιδί της, ο Νίκος, και έπαιζε με κάτι άλλα παιδιά. Οπότε, σε μια στιγμή, βλέπω τον Νίκο να τρέχει από κάτω, να ανεβαίνει την ανοφέρεια και, μόλις έφτασε πάνω, να πέφτει στην ποδιά της και να βάζει τα κλάματα. «Ε», του λέει, «τι έχεις?» «Ε», λέει, «με χτύπησε ο γιος του Μανολιά». Το κλάμα σταμάτησε αμέσως, την ίδια στιγμή που κατέφυγε στη μητέρα του. «Τι θέλω να πω με αυτό?» Την ώρα του πειρασμού, η ευκολία είναι να στραφείτε προς το αγαπόμενο πρόσωπο. Να στραφείτε προς τον Θεό και προς τα εκεί να κοιτάξετε ζωηρά και καλά και επιθυμητά και θα σας έλθει αμέσως η δύναμη. Θα σας έλθει το καλό. Δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι έχετε το κακό να σας καταλάβει, εσείς μόλις το αντιληφθείτε από μακριά, το περιφρονείτε και τρέχετε στην αγκαλιά του Θεού. Αρκεί να προλάβετε να στραφείτε πρώτα εκεί. Οπότε, αν θα πάτε στο καλό, δεν θα θυμάστε το κακό. Εδώ είναι το μυστικό. Να περιφρονήσετε το κακό. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αν δεν στραφείτε στον Χριστό. Λέμε καμιά φορά, περιφρόνησε το κακό. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε. Αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αυτή η περιφρόνηση έχει μεγάλη τέχνη. Η περιφρόνηση του κακού πνεύματος γίνεται μόνο με την χάρη του Θεού. Γυρίζετε προς τον Χριστό, τρέχετε προς τον Χριστό, ανοίγετε τα χέρια σας προς τον Χριστό, προσπαθείτε να γνωρίσετε τον Χριστό, να αγαπήσετε τον Χριστό, να αισθανθείτε τον Χριστό. Και σε αυτή σας την προσπάθεια, όταν τα ελαττήριά σας είναι αγνά και καθαρά και ειλικρινή, ανοίγει χάρη στην ψυχή σας και σας λέει «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός». Εκεί, μέσα στο Θείο Φως, θα ζούμε πάντοτε, εφόσον θα αγαπάει και θα λαχταράει η ψυχή μας τον Θεό. Έτσι, με την χάρη του Χριστού, είναι όλα εύκολα και όλα αληθινά τα λόγια του Χριστού που είπε «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών έστιν». Μερικοί βλέπουν τον διάβολο να παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, να κάνει θορύβους, να τους χτυπάει και άλλα. Αυτά γίνονται τις πιο πολλές φορές στους μπερδεμένους. Οι μεγάλοι πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι, δεν μας λένε για τον διάβολο, πώς εμφανίζεται κλπ. Εκείνοι πορεύτηκαν με αυτό τον τρόπο που λέμε, με την αγάπη στον Χριστό. Ο Σατανάς, ανάλογα με το ποιος είσαι, φανερώνεται. Όταν κανείς δεν άρχισε κανονικά την πνευματική ζωή ή τον βαραίνει κάτι κληρονομικό, βλέπει τον Σατανά να παρουσιάζεται μπροστά του, να του κάνει φασαρίες κλπ. Καμιά φορά μπορεί να πάθει και σχιζοφρένεια ο άνθρωπος. Ο σχιζοφρενής επηρεάζεται από τα βιώματα της παλιάς ζωής των προγόνων. Και κάτι ακόμη, να μην δίνουμε στον διάβολο δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ δεν αφήνω ούτε μία σκέψη μνησικακίας μέσα μου, ούτε μία σκέψη εγωισμού. Μη βρει παράθυρο ο Σατανάς. Το παράθυρο είναι το δικαίωμα. Όταν απομακρύνεσαι από τον Θεό, κινδυνεύεις, γιατί σε βρίσκει σκέτον ο Σατανάς και κυριαρχεί επάνω σου. Ακούστε και εμένα, ναι, που έχω λίγη πείρα σε αυτά.

τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τελεία υπακοή στον Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση. Έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στην Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα «Σύ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμενσε».

και οικετεύομεν. Σε σένα, Κύριε, τα αφήνω με όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό. Αλλά δεν απελπίζεται. Δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου. Δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εμή γαρτο ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί. Να καίγεσαι για τον Θεό, αυτό είναι το παν. Αν έχετε αγάπη στο πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση. Θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς. Θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος. Θα σας φταίνε όλοι και όλα. Θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τ' άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση, ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Αυτό έχει μεγάλη αξία, να οδηγείς από τον Θεό, να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα, ό,τι θέλει ο Κύριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού. Γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν.

Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ω γάρτης ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Συμβαίνει, όπως στην περίπτωση, του υποτακτικού που έχει τελεία εμπιστοσύνη στον γέροντά του και ο Θεός του δίδει την χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας, γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε την χάρη. Τα νερά εσχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα χάριτος. Το λέω εκ πείρας. Ό,τι έχω, το έχω από την χάρη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στον Θεό και να πούμε «Έχω αρετές». Ο Θεός δεν θέλει την αρετή μας. Πάντα να παρουσιάζεσαι στον Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία. Αλλά θα αρώνεις το έλεος της ευσπλαχνίας Του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη στον Χριστό και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να Τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί. Και αν ακούεις για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάεις και να μην σκέπτεσαι για κανέναν κακό και για όλους να προσεύχεσαι. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του κενόδοξου δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν, αντιλέγει έντονα, ενώ όταν τον επαινούν και τον κολακεύουν, φέρεται άπρεπα. Ό,τι και να του πεις, εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί, δεν γυρνάει πίσω. Ο κενόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδικοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Αν ιδιωτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι, να έχεις φωνή πολύ αγγελική και να ψάλεις τον Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σ' ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέπτεσαι. Γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψαλτάδες επλανήθησαν. Κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου, τίποτα δεν είναι αυτό άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει πάση θυσία να γίνομαι καλή. Αυτό προσπαθώ κι εγώ καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ. Με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Όμως αγωνίζομαι.

Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρεύσω τον Θεό με αγάπη, με λαχτάρα, και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όμως αυτό μου δίνει χαρά και μια ικανοποίηση ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Θεός που ταραχτίσονται ανταλλαγείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις το πουν αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσουν και ανακοινείς το πρόσωπο της γης ή το ειδόξα Κυρίου αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού επιβλέπων επιτυχή και ποιον αυτήν τρέμειν απτόμενος των ωραίων και καπνίζων. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου σαλώ το Θεό μου εσυπάρχω την θεία αυτού διαλογή με εγώ δε εφρανθίζουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγρω τη δύση αυτού έτους κότος και γένε τον ήξω σε μεγαλύτητα έδωσε Κύριε πάντα σοφία επίσης σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, επίσημον δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Της πόλεως ταύτισπας της πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Περπλεόν των αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην,
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το

Θεός. Άπηθη και μετέβαινε προς όρη αιώνια, σκηνώμα δόξης προς Θείαν ειν κατασκήνου σκηνώματα. Πιστήσε του μένει την ανέκλειπτον ειρήνη και μεγαέλεον.

0: Ιλαρών.
1: Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εντάσσει και ρίση μνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξάς.
0: Εσπέρα.

0: αξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη να μαρτύρου φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός σου Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέν το Κύριε το έλεος εφημάς καθά απελπίσαμε να πεισέ, ευλογητός σου Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου η Άγιε φώτισο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τέλα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο,
2: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Αναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.

0: την εξ ανθρώπων παρομένου, αλλά το σώμα περιμένοντα έλεγχο και τη συνεπελογούν του σωτήρια νου διαφύλαξαν την πατήρια καιρό κατά αν την παρούσαν εσπέραν την προσωπική νύχτα από όντω εχθρού από άτομα θυμμένη ενεργεία διαβολική και διαλμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Κοίτα ο

απολύσθον του λόσου δέσποτα, κατά το ρήμα σου είναι ειρήνη, ότι είναι τον ιοφθαλμί μου, το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων το λαό μου, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

Απόστολε του Χριστού, πρέσβε υπέρ ημώνωσον και παθώ, ανασύνηση μας διάσωζε και ειρήνην ημινέτη εκ Θεού.

0: ήμουντο στην απώλεια νήμων, ως προστάτην ήμουν είτε και υπέρμαχος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι έχων προς Χριστόν, Παρησίαν πολλήν Άγιε καθηκέτευε αΐ υπέρ ημών, ως αν

0: σώματος τα πάθη τα δεινά, η αμήτη του Κυρίου πολύ εσπαθνός.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ακτήσει της ευσεβίας φωτίσας τους εν σκότη της απάτης χειμένους, της σκοτιστής αμψίσας.

0: κομμάτων των βυθών της απάτης θείτε εξ ηρανάς, και νύρι θρυσα ύλης των θείων πρεσβείων σου την ψυχήν μου κατάρδευσον, η να βλαστήσει καρπών γνησίας μετανοίας.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ισχυρός απεφάτης εναντίον της πλάνης θείτε Απόστολε και νυν ενίσχυσον με κατά της ολεθρίου επηρείας του ο Θεός συναριστών των αυτού παγίδων ψυχοφθόρων.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεσιν τεσμάτων εξέτηθη ετήτε της εμπίστη κραυγάζουσιν, ο τόμ

0: σοφέ, τόσο διδασκάλο και σωτήρι πάντων Χριστόριεστε κινδύνων και πάσης της πραγίας που σε προστάτησθείον, πλούτοντας Άγιε.
1: Χαίρισο του Παύλου συγκοινωνός, συνόμιλος Θείος και συνέκδημος ιερός, τι τεθέ ηγόρευε θου Χριστόν δυσόπη,

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεάντος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήδη εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον μας, Κύριε Λάστιχα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα της χώρας της αμαρτιας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήδη εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεμεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Διόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Διόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσα Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και υμνής των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των ενθάδευσε ευωσιμένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού. Των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείριος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμαμητοποίηση των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, εν ωρία πολυτάφτητο γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτούς Μητρός, εις την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων ηκεσία του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και υποπτιστού Ιωάννου, να γίνουν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου πρώτου Επισκόπου τη Κρήτη, των Σπυρίδωνα Επισκόπου Τριμπιθούντο του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, Σαμουήλ του Προφήτου, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
6: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τιμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου Τιμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τιμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
5: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους. Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός καθεδρικός ναός του Ηρακλείου. Ο μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη γέννα του Ιησού Χριστού φύλαξες Παρθενία. Μα ακόμη και στην κοίμηση, Θεοτό και Παναγία, τον κόσμο δεν τον άφησες, Αγία μας Παρθένα. Και πάνω μας τα μάτια σου είναι σαφή στραμμένα. Και στη ζωή στους ουρανούς πήγες γλυκιά μας μάνα. Και στις εκκλησιές γλυκόλαλα χτυπά για σέ η καμπάνα. Σύ που είσαι η μάνα της ζωής, μόνο με τις δικές σου πρεσβείες και οικεσίες σου

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Αυγούστου. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού. Σαν σήμερα, το 14 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana, την Ρωμαϊκή Ειρήνη δηλαδή, και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Το 1071, στην καθοριστική σημασία μάχη στο Μπατζικέρτ της Αρμενίας, οι Βυζαντινοί υπό τον αυτοκράτορα Ρωμανό IV τον Διογέννη υφίστανται πανολεθρία από τους Σελτζούκους Τούρκους του Άρπ Ασλάν. Κατά τη διάρκεια της μάχης εχμαλωτίζεται ο Ρωμανός, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την πληρωμή ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, ενώ το Βυζάντιο μετά την ήττα υποχρεώνεται να καταβάλει ετήσιο φόρο στον Άρπ Ασλάν και να απελευθερώσει όλους τους Τούρκους εχμαλώτους. Το Μαντζικέρτ θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ένα άνευ προηγουμένου χτύπημα, από το οποίο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λόγω εσωτερικών κυρίως αντιθέσεων, δεν επρόκειτο να συνέλθει ποτέ.
0: Σαν σήμερα, το 1826, Έλληνες αγωνιστές υπό τους Νικηταρά, Πλαπούτα και Γενναίο Κολοκοτρώνη νικούν τον Ιμπραήμ στον Βασαρά Λακωνίας. Η πολιορκία είχε ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου.
1: Σαν σήμερα, το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
0: Το 1928 εκλογές στην Ελλάδα επαναφέρουν στην αρχή τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Το 1934 οι Γερμανοί καλούνται σε δημοψήφισμα και ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ.
0: Σαν σήμερα το 1936, κατά το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, εκτελείται από φαλαγγίτες του Φράνκο ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και δραματουργός, από τους σημαντικότερους της ισπανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γνωστά θεατρικά του έργα είναι ο Ματωμένος Γάμος, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, ενώ 7 ποίηματα από την ποιητική συλλογή Τσιγκάνικες Μπαλάντες έχει μεταφράσει ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες 2 σκύλους, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Σαν σήμερα το 1988, Ιράν και Ιράκ συνάπτουν κατάπαυση του πυρός μετά τον οκταετή μεταξύ τους πόλεμο.
1: Σαν σήμερα το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρων.
0: Σαν σήμερα, το 2016, φεύγει από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

0: Ιωσήφ, του οποίου η συμβολή στην οριστική εξάλληψη της ευλογιάς στα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπήρξε καθοριστική.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουαλίδη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια. Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.
1: Εάν λοιπόν βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, ποια βασικά βήματα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να κάνουμε?
2: Καταρχήν, πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε πρώτα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποκλείουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς ένα δεύτερο θύμα. Σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, παραδείγματος χάρη, ή πτώσεως, ή τροχαίου ατυχήματος επίσης, ή επίθεσης από κάποιο άτομο. Παίρνουμε μέτρα για να αποκλειστούν αυτοί οι κίνδυνοι, όπως ειδοποιούμε πάντα τις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, ΔΕΗ, αστυνομία, κλείνουμε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος, τοποθετούμε ένα τρίγωνο κινδύνου σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων στο δρόμο και κλείνουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν τυχόν ακόμη είναι σε λειτουργία. Αν χρειάζεται να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλέστερο μέρος, αυτό το επιχειρούμε μόνο αφού πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε, να λάβουμε μέτρα ασφάλειας και για μας και για τον πάσχοντα. Το δεύτερο μέτρο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Αν είμαστε μόνοι, σηκώνουμε το χέρι μας ψηλά, κοιτάζοντας γύρω-γύρω και φωνάζοντας δυνατά βοήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβρισκόμενοι, ζητάμε τη βοήθειά τους. Τα άτομα αυτά μπορούν να καλέσουν το ασθενοφόρο, να απομακρύνουν τους περίεργους που τυχόν έχουν μαζευτεί, να ελέγξουν την κυκλοφορία ή και να βοηθήσουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Πώς εκτιμούμε την κατάσταση του πάσχοντος?
2: Πριν καταρχήν προχωρήσουμε στην παροχή πρώτων βοηθειών, πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση του πάσχοντα. Ακολουθούμε την παρακάτω σειρά αξιολόγησης για να μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και να δώσουμε πρώτες βοήθειες με σειρά πάντα προτεραιότητας. Έχει τις αισθήσεις του ασθενής? Αναπνέει? Αιμορραγεί? Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε ένα τροχαίο ατύχημα? Έχει κάταγμα της σπονδυλικής στήλης? Έχει κάταγμα του μυρού? Έχει χημικά εγκάβματα? Έχει άλλες κακώσεις? Κατάγματα, εγκάβματα, διάφορα τραύματα ή και εκδορές ακόμη? Κατά την εκτίμηση, δεν πρέπει να μετακινούμε τον πάσχοντα και δεν πρέπει να φερούμε ρούχα, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Στηριζόμαστε στα συμπτώματα που θα αναφέρει ο ίδιος και σε όσα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διαπιστώσουμε χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας, δηλαδή τα σημεία κοινά.
1: Αλλά κυρίως είναι οπτική, κυρίως, ας το πούμε, ναι. Και είπατε, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι κοιτάμε πώς είναι για να ενημερώσουμε και το ασθενοφόρο και δεν μετακινούμε.
2: Δεν μετακινούμε, πάρα πολύ βασικό.
1: Μάλιστα. Ποια τα συμπτώματα του πάσχοντος?
2: Ο πάσχον μπορεί να μας αναφέρει τα εξής συμπτώματα. Πόνο, δυσκολία στην αναπνοή, ατονία, αδυναμία, τάση για λιποθυμία, ζαλάδα, ναυτία, δίψα, δυσκαμψία, δυσκολία στην κίνηση, φαγούρα, ρίγη και οποιοδήποτε άλλο είναι όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχον.
1: Μάλιστα. Εμείς υπάρχουν κάποια σημεία του σώματος που πρέπει να τα ελέγξουμε?
2: Ελέγχοντας λοιπόν προσεκτικά τον πάσχοντα, μπορούμε να επισημάνουμε πολλά ευρήματα, όπως αίμα, άριθμη, βαριά αναπνοή, πληγές, μόλοπες, οχρότητα, ερυθρότητα, μη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος, υδρότα, εμετό, μυϊκό σπασμό, πρίξιμο, παραμόρφωση, αίσθηση σπασμένων οστών, καθώς επίσης και απόπνοια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Επίσης, ελέγχοντας το περιβάλλον γύρω από τον πάσχοντα, μπορούμε να ανακαλύψουμε χρήσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατάστασης, όπως μπουκάλια από απορρυπαντικά, χημικά, αλκοολούχα ποτά, κουτιά φαρμάκων, επίσης, σημάδια από βελόνα ή οσμή από υγραέριο και από καπνό ακόμη. Το τελευταίο στάδιο στο οποίο πρέπει να μείνουμε και να επιμείνουμε είναι να καλέσουμε το ασθενοφόρο αν δεν το έχει κάνει ήδη κάποιος από τους παριστάμενους. Για να καλέσουμε για πρώτες βοήθειες. Αν είμαστε μόνοι, πρέπει να αφήσουμε τον πάσχοντα για να καλέσουμε εμείς οι ίδιοι τη βοήθεια, αφού πάρουμε πρώτα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουμε πιθανές επιπλοκές, όπως πρέπει να σκεπάσουμε σε περίπτωση έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες τον πάσχοντα ή να τον βάλουμε σε θέση ανάνυψης αν δεν έχει τις αισθήσεις του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το τηλεφώνημα έχει μεγάλη σημασία και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει μεγάλη σημασία το τηλεφώνημα που θα κάνουμε στις πρώτες στο ασθενοφόρο. Πρέπει να είναι σύντομο και σαφές. Πρέπει να πούμε το όνομά μας. Τι ακριβώς συνέβη, πού συνέβη και σε πόσα άτομα. Πολύ βασικό. Να μην κλείσουμε το τηλέφωνο πριν το κλείσει ο αρμόδιος της υπηρεσίας όπου απευθυνόμαστε, έτσι ώστε να έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος όλες τις πληροφορίες. Στη χώρα μας λοιπόν, οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ζητώντας βοήθεια είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το 166 το γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, το 112, η Πυροσβεστική, 199 και η Άμεση Δράση, το 100 και φυσικά το Κέντρο Δηλητηριάσεων που είναι στην Αθήνα. Και πρέπει να ξέρουμε το νούμερο το 210-77-93-777.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πρόσθετες οδηγίες στην παροχή πρώτων βοηθειών?
2: Σαφώς και υπάρχουν. Η πρώτη και βασικότερη είναι να μην μετακινούμε το θύμα εκτός αν είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας. Να μην το ενοχλούμε με περιττές ενέργειες. Να το σκεπάζουμε για να το διατηρήσουμε ζεστό, καθώς επίσης και να καλέσουμε γιατρό ή ασθενοφόρο το δυνατότερο σύντομο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές στο αυτοκίνητό μας έχουμε φαρμακεία. Μάλιστα τώρα κάποιος που θα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει και ειδικός χώρος που τοποθετείται το φαρμακείο αυτό. Τι πρέπει να περιλαμβάνει στο αυτοκίνητό μας πάντα, τι πρέπει να έχουμε?
2: Για να προσφέρουμε λοιπόν σωστή πρώτη βοήθεια θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο φαρμακείο με τα εξής απαραίτητα. Σίγουρα φυσιολογικό ορό ή αμπούλες φυσιολογικού ορού. Ινόπνευμα, οξυζενέ, παυσίπονα και αντιπυρετικά. Ενεργό άνθρακα για πρόκληση εμετού. Αντισταμινική αλυφή για τις αλλεργίες. Επιδέσμους, γάζες αποστηρωμένες, γάζες εγκαυμάτων. Βαμβάκι, λευκοπλάστ, προστατευτικό κάλυμα ή μάσκα τεχνητής αναπνοής, ξηρό πάγο, θερμόμετρο, λαβίδα, ψαλίδι, φακό, παραμάνες, σύριγγες μιας χρήσεως, γάντια μιας χρήσεως, ισοθερμική κουβέρτα, σημειωματάριο και στυλό. Φυσικά κάποια προαιρετικά είναι τα μη αλκοολούχα καθαριστικά μαντιλάκια τραυμάτων και φυσικά σφυρίχτρα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού. Αποφεύγουμε την πολυφαρμακία και τη φυσικά την κατάχρηση φαρμάκων. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε, σαν αποτίμημα όλες τις κουβέντες που είχαμε, είναι να θυμόμαστε ότι προκειμένου να δώσουμε εμείς πρώτες βοήθειες, πρέπει να φροντίσουμε τη δική μας ασφάλεια και του πάσχοντος την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε βοήθεια από τρίτα άτομα, να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ασθενούς και του πάσχοντος και φυσικά να καλέσουμε ασθενοφόρο.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι οδηγίες ήταν ένα μέρος της εισαγωγής μας, πολύ χρήσιμες όπως μας τις είπατε, ας πάμε τώρα λίγο να δούμε, θα έλεγα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός. Πώς ενεργούμε λοιπόν, γιατρέ, όταν βρεθούμε κάπου που υπάρχει μία κάκωση μυοσκελετική και ποιες είναι αυτές οι κακώσεις?
2: Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις κακώσεις μαλακών μορίων, είναι αυτές οι κακώσεις που ποικίλουν και είναι, μπορεί να αφορά είτε απλές θλάσεις και εκδορές, μέχρι και σοβαρές ρήξεις, ενσφυνώσεις ξένων σωμάτων και τραύματα από πυροβόλα όπλα. Οι κακώσεις των μαλακών μορίων διακρίνονται είτε σε κλειστές κακώσεις, τις λεγόμενες θλάσεις, ή και ανοιχτές ακόμη τα τραύματα. Όσον αφορά τις κλειστές κακώσεις, τις θλάσεις δηλαδή, όταν λέμε θλάση, κοινώς εννοούμε την κάκωση μαλακών μορίων χωρίς να υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, χωρίς να έχουμε δηλαδή επιδερμική εκδορά. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε μια τέτοια κάκωση? Καταρχήν, τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα για 10 λεπτά. Το ψυχρό επίθεμα θα προκαλέσει σύσπαση των αγγείων και έτσι θα μειώσει το ίδημα, το πρίξιμο δηλαδή. Ακινητοποιούμε το μέλος με ελαστικό επίθεσμο. Η ακινητοποίηση θα μειώσει τον πόνο, φυσικά και την αιμορραγία, αν αυτή υπάρχει. Ανυψώνουμε το τραυματισμένο μέλος λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, γιατί η ανύψωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση και πάλι του ειδήματος. Δεν πρίζεται το άκρο. Και φυσικά χορηγούμε παυσίπονα σε περίπτωση πόνου. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε σε θλάσεις. Αν αφορά τώρα κάποια τραύματα και έχουμε δηλαδή ανοιχτές κακώσεις, και όταν μιλάμε για τραύματα είναι όταν υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, κάποια πληγή δηλαδή των υποκείμενων ιστών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τρία πράγματα να φροντίσουμε. Πρώτον, να δούμε, να ελέγξουμε κατά πόσο αιμορραγεί το τραύμα. Να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον έλεγχο της αιμορραγίας. Δεύτερον, να προφυλάξουμε από επικείμενη μόλυνση το τραύμα. Και τρίτον, να κινητοποιήσουμε την τραυματισμένη περιοχή. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πλύνουμε πολύ καλά τα χέρια μας και να φορέσουμε γάντια. Αυτό προφυλάσσει και τον εαυτό μας φυσικά. Ναι, ναι. Μετά πρέπει να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια να στεγνώσουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα και να κάνουμε κινήσεις από μέσα προς τα έξω, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από την περιφέρεια προς το τραύμα. Πάντοτε οι κινήσεις μας είναι από μέσα από την πληγή προς έξω, προς τα έξω. Φυσικά θα πρέπει να καλύψουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα ή με αυτοκόλλητο επίδεσμο και να συμβουλευτούμε κάποιον γιατρό, αν επιβάλλεται, να γίνει και αντιτατανικό εμβόλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα είπατε και απλά και κατανοητά. Ας πάω τώρα σε μία περίπτωση που θα χρειαστούμε πρώτες βοήθειες, που από τη μία είναι η πιο συνηθισμένη, για μας έτσι που δεν είμαστε γιατροί, από την άλλη πολλοί άνθρωποι φοβούνται το αίμα. Και μιλώ για τις καταστάσεις με τις αιμορραγίες. Όταν βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα τροχαίο, σε μια περίπτωση όπου υπάρχει αίμα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο?
2: Όταν μιλάμε για αιμορραγία, στο μυαλό μας έρχεται το κόκκινο, το χρώμα του αίματος, το αίμα, το χρώμα της αγάπης και φυσικά το χρώμα και του Ερυθρού Σταυρού, το δικό μας χρώμα. Οπότε μιλάμε για ένα χρώμα που είναι ιδιαίτερης σημασίας, ναι, και αποτελεί και μεγάλο φόβο.
1: Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμη επιφέρει και λιποθυμικά επεισόδια, σαφώς, με την εικόνα του μόνο, έτσι, το αίμα. Έτσι.
2: Όσον αφορά λοιπόν για τις αιμορραγίες, γενικά όταν μιλάμε για αιμορραγία είναι η διαφυγή αίματος από τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδικά αγγεία. Μία αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική, να τη βλέπουμε δηλαδή, είτε εσωτερική. Οι αιμορραγίες αυτές μπορεί να διακρίνονται είτε σε αρτηριακές, όπου το αίμα είναι ζωηρό και κόκκινο και πετάγεται με ένταση και ρυθμό από την πληγή, ή να είναι φλεβικές αιμορραγίες, όπου το αίμα να είναι σκούρο και απλώς να κυλά έξω από την πληγή, ή ακόμη και να είναι τριχοειδικής φύσεως η αιμορραγία αυτή, κάπου δηλαδή στον ενδιάμεσο χώρο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και τι συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος όταν αιμορραγεί? Καταρχήν, σε μεγάλη εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία μπορεί να είναι οχρός, να είναι αυτό που λέμε χλωμός ο ίδιος ο ασθενής. Μπορεί να έχει δέρμα ψυχρό και υγρό, είναι αναπνέει επιπόλαια, επιδερμικά. Ή να έχει γρήγορο και αδύνατο σφιγμό. Μπορεί και να διψάει ακόμη. Ή και να είναι και ανήσυχος. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων. Να μην έρχεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας δηλαδή. Να βυθίζεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν έχουμε εξωτερική αιμορραγία. Καταρχήν φοράμε γάντια. Το νούμερο ένα. Και πιέζουμε το σημείο όπου αιμορραγεί για 5 με 10 λεπτά με τα δάχτυλα ή και με την παλάμη μας. Ασκούμε δηλαδή άμεση πίεση. Εφαρμόζουμε γάζες τοπικά εκεί ή καθαρό ύφασμα πάνω από το τραύμα και δένουμε με επίδεσμο. Αν ο επίδεσμος ματώσει, τοποθετούμε επιπλέον γάζες και συνεχίζουμε να δένουμε με τον επίδεσμο. Δεν αφαιρούμε τις από κάτω γάζες και ούτω καθεξής, μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Αν συνεχίζει, καλούμε ασθενοφόρο και φροντίζουμε για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο αν έχει χαθεί πάρα πολύ αίμα. Αυτό συμβαίνει στις εξωτερικές αιμορραγίες, όταν τις βλέπουμε δηλαδή τις αιμορραγίες. Αν έχουμε κάποια εσωτερική αιμορραγία, που συνήθως αυτό γίνεται στη ρινοραγία, να τρέχει δηλαδή αίμα από τη μύτη μας. Βάζουμε το άτομο σε αυτή την περίπτωση να καθίσει με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο προς τα μπροστά. Πιέζουμε τα μαλακά μόρια της μύτης του, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πίεση για 5 με 10 λεπτά. Αν η ρινοραγία δεν σταματήσει, εφαρμόζουμε πρόσθιο επιπομματισμό. Βάζουμε δηλαδή με μία λαβίδα γάζα εμποτισμένη σε οξυζενέ. Οι γάζες αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε σε 24 ώρες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μόλυνση. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, εννοείται ότι τον ασθενή και πάλι τον παραπέμπουμε στο νοσοκομείο. Από τις εσωτερικές αιμορραγίες θεωρείται και η εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία μπορεί να συμβεί είτε κατόπιν τροχαίου ατυχήματος ή κατόπιν κάποιου αιμορραγικού αγκιακού επεισοδίου. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τοποθετούμε τον ασθενή στο κρεβάτι με μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του. Αφαιρούμε αν φοράει ξένη οδοστοιχεία, χαλαρώνουμε τα ρούχα του και σκεπάζουμε τον ασθενή φροντίζοντας τη γρήγορη και άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τι πρέπει και τι πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας για να αντιμετωπίσουμε τις εσωτερικές αιμορραγίες? Καταρχήν να τοποθετήσουμε τον ίδιο τον ασθενή σε ένα μέρος ασφαλές για τον ίδιο. Να χαλαρώσουμε αν φοράει σφιχτά ρούχα. Να διατηρήσουμε το σώμα του ζεστό. Να τονώσουμε το ηθικό του, πάρα πολύ βασικό, να μην του δώσουμε τίποτα να πιει και να φάει από το στόμα και να ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία, είτε πίεση είτε σφίξεις, ανά 10 λεπτά. Φροντίζουμε το ταχύτερο δυνατό για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν τυχόν συμβεί και σταματήσει και η αναπνοϊκή ο σφιγμός, αρχίζουμε άμεσα να κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση, αν την κατέχουμε όμως σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές κινήσεις για τις αιμορραγίες και πολύ χρήσιμες οι συμβουλές που μας δίνετε. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό όμως, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που μας δίνετε, και να ηρεμήσουμε και να τις αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη μετά το μουσικό διάλειμμα και στην ενημέρωση που μας κάνει για τις πρώτες βοήθειες η γιατρός μας, η κυρία Έφη Ελευθεριάδου, αγγειοχειρουργός και γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αιμορραγίες αλλά και σε μυοσκελετικές κακώσεις. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε τώρα τι βοήθειες πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε κακώσεις αρθρώσεων και σε κατάγματα. Τι συμπτώματα υπάρχουν?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο ή περισσότερων οστών και διακρίνονται σε κινητές και ακίνητες. Σε μία άρθρωση συμμετέχουν οι σύνδεσμοι, ο αρθρικός χόνδρος και η αρθρική μεμβράνη. Όταν πρόκειται και έχουμε κάποιο διάστρεμα το οποίο είναι κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης, μπορεί να έχουμε τα εξής συμπτώματα. Να έχουμε πόνο και ευαισθησία στην περιοχή ή μπορεί να έχουμε ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και κάποια μελανιά, κάποιο αιμάτωμα δηλαδή, και να έχουμε και δυσκινησία, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το αντίστοιχο μέλος. Τι πρέπει να κάνουμε? Ψυχρά επιθέματα για 10 με 20 λεπτά. Κάνουμε επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για κινητοποίηση της άρθρωσης. Αν πρόκειται για ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, δηλαδή βάζουμε ανάρτηση στο λαιμό, ή αν υψώνουμε σε αναπαυτική θέση, αν πρόκειται για πόδι. Και φυσικά δίνουμε παυσίπονα αν χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει το διάστρεμα. Αν πρόκειται για εξάρθρημα, που είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης, μπορεί σαν συμπτώματα να έχουμε παραμόρφωση ή να έχουμε έντονο πόνο ή να έχουμε έλλειψη της κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση ή να έχουμε και μεγάλου βαθμού ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και πιθανή εκχύμωση, αιμάτωμα ή και μελανιά. Τι κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση? Ψυχρά επιθέματα και πάλι στην άρθρωση για 10 με 15 λεπτά. Ακινητοποιούμε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα, που μπορεί να είναι και από δύο σκουπόξυλα ακόμη ή δύο ξύλα. Τοποθετούμε το μέλος σε αναπαυτική θέση. Ανάρτηση από το λαιμό αν πρόκειται για εξάρθρημα χεριού ή ανύψωση ποδιού αν πρόκειται για εξάρθρημα ποδιού. Απαγορεύεται να ανατάξουμε το μέλος αν δεν είμαστε ειδικοί. Άμεσα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για ανάταξη. Δεν πειραματίζεται κανένας. Αφήνουμε αυτό το ρόλο για τους ορθοπαιδικούς. Αν πρόκειται και έχουμε κατάγματα άνω και κάτω άκρων, και το κάταγμα είναι αυτό που εννοούμε όταν λύεται η συνέχεια του οστού, κοινώς σπάζει το οστό, έτσι ακριβώς, και έχουμε ήδη καταγμάτων τα κλειστά και τα ανοιχτά κατάγματα. Μιλάμε για τα κλειστά κατάγματα όταν δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα, και για τα ανοιχτά κατάγματα όταν ουσιαστικά το σπασμένο άκρο του οστού διαπερνά την επιφάνεια του δέρματος και είναι ορατό και σε μας. Τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε? Δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό σε αυτή την περίπτωση, πόνο. Ήδημα, πρίξιμο δηλαδή, και εκχύμωση, αιμάτωμα. Πρίζεται και μαυρίζει το άκρο. Παραμορφώνεται επίσης. Αδυναμία κίνησης. Δεν μπορούμε να το κουνήσουμε. Και φυσικά παράδοξη κίνηση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πλήρη ακινησία του μέλους και γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Εάν έχουμε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, και αυτό προκαλείται σε ατυχήματα στα οποία συνήθως συμβαίνουν κατόπιν πτώσεως στο έδαφος με το κεφάλι ή με τους γλουτούς ή σε χτυπήματα, σε καταδύσεις ή σε τροχαία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε αυστηρή πλήρη ακινησία τον πάσχοντα, να διατηρήσουμε το θύμα ζεστό και να καλέσουμε γρήγορα βοήθεια. Η μεταφορά του ασθενούς πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα παρά να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα, ναι, σημαντικό είναι αυτό. Άρα σπάσιμο στην ουσία δεν κάνουμε κάτι.
1: Έτσι, όχι.
0: Μόνο αυτό που μας είπατε, να ακινητοποιήσουμε τον άνθρωπο.
1: Και γρήγορη μεταφορά ακριβώς στο νοσοκομείο.
0: Ας πάμε τώρα σε άλλη μία περίπτωση που τώρα που έρχεται το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται η συχνότητά της και είναι η δηλητηριάσεις και λόγω της ζέστης, των εντόμων και όλα αυτά, το λέω σε σχέση με το καλοκαίρι. Πόσο σοβαρές λοιπόν είναι οι δηλητηριάσεις και σε ποιες διακρίνονται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
1: Όταν μιλάμε λοιπόν για δηλητήριο, είναι η κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μας με οποιοδήποτε τρόπο και σε τέτοια ποσότητα ώστε να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή και το θάνατο ακόμη. Η βαρύτητα μιας δηλητηρίασης εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου, πρώτον. Δεύτερον, από το είδος και την τοξικότητα του δηλητηρίου. Τρίτον, από το χρόνο που παραμένει η ουσία αυτή στον οργανισμό μας. Και τέταρτον, έχει μεγάλη σημασία αν το στομάχι μας είναι γεμάτο ή άδειο. Και τελευταία, κατά πόσο είμαστε συνηθισμένοι και σε αυτήν την τοξική ουσία. Οι δηλητηριάσεις διακρίνονται είτε από απορροφόμενα δηλητήρια, από το πεπτικό, και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ξέρουμε και να παρέχουμε είναι σαφώς ότι πρέπει να καλέσουμε γρήγορα το κέντρο δηλητηριάσεων στην Αθήνα. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η πρόκληση εμετού. Αυτό γίνεται στο νοσοκομείο όταν φτάσει ο ασθενής. Αραιώνουμε την καυστική ουσία δίνοντας κρύο νερό άμεσα ή γάλα γουλιά-γουλιά. Και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Είπα πριν ότι η πρόκληση εμετού απαγορεύεται και απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν έχουμε ασθενή που βρίσκεται σε κόμμα ή αν έχουμε ασθενείς που εμφανίζουν σπασμούς ή ακόμη και σε εγκυμονούσες, σε έγκυες γυναίκες απαγορεύεται η πρόκληση εμετού, καθώς επίσης και σε λήψη διαβρωτικών ουσιών, παραδείγματος χάρη καυστικά, για το λόγο ότι με τον εμετό θα ξαναεπιστρέψουν πίσω όλες αυτές οι καυστικές ουσίες και θα προκαλέσουμε βλάβες. Δηλητηρίαση εκτός από το πεπτικό μπορεί να προκληθεί και από το αναπνευστικό σύστημα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη και πολύ συχνή είναι η δηλητηρίαση με μονοξίδιο του άνθρακα, που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα πριν εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι στον κίνδυνο, για να απομακρύνουμε το θύμα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, αφού προηγουμένως ενημερώσουμε κάποιον ότι μπαίνουμε στο χώρο του πάσχοντος. Αφού μπούμε, ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα. Κλείνουμε το σημείο διαρροής, εφόσον μπορούμε. Δεν χρησιμοποιούμε αναπτήρα, ούτε σπίρτα, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της έκρηξης. Και φυσικά μεταφέρουμε τον πάσχοντα το γρηγορότερο δυνατό σε καθαρό αέρα. Ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία και αν δεν έχει σφιγμό και αναπνοή, εφαρμόζουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση αν τη γνωρίζουμε. Φροντίζουμε για την άμεση και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο και φυσικά υποστηρίζουμε τις ζωτικές του λειτουργίες και χορηγούμε απαραίτητα οξυγόνο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις από τις δηλητηριάσεις. Δηλητήριο μπορεί να εισέρθει στον οργανισμό μας και από το δέρμα ακόμη. Υπάρχουν αρκετά δηλητήρια, όπως παραδείγματος χάρη εντομοκτώνα, τώρα το καλοκαίρι, ή ναι, ζυζανιοκτώνα επίσης, διάφορα γιατροκτικά κτλ., που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φραγμό του δέρματος και απορροφόμενα να προκαλούν στον οργανισμό δηλητηρίαση. Κάποιες δηλητηριάσεις είναι πολύ σοβαρές και χρήζουν άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρούμε οπωσδήποτε τα ρούχα που έχουν ποτιστεί με το φάρμακο και τα οποία φοράει ο ασθενής, καθαρίζουμε πολύ καλά το δέρμα του με τρεχούμενο νερό και σαπούνι και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι και η δηλητηρίαση από ενόπνευμα. Διακρίνεται στην οξία δηλητηρίαση, τη λεγόμενη μέθη δηλαδή, και στη χρόνια δηλητηρίαση, όπου πλέον μιλάμε για τον αλκοολισμό. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε και πάλι? Εδώ έχουμε πρόκληση εμετού. Να κάνει εμετό ο πάσχων. Χορηγούμε γλυκά ροφήματα όπως ζαχαρόνερο, πορτοκαλάδα και φυσικά τον διατηρούμε ζεστό. Τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο γρήγορα αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, αφού πρώτα τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνυψης με διπλωμένα τα γόνατά του προς την κοιλιά και στο πλάι. Είναι η θέση εμβρίου στο πλάι όμως, για να μην κάνει εισρώφηση. Και φυσικά εκτός από το ενόπνευμα, από τις υγρές μορφές, έχουμε και τις τροφικές δηλητηριάσεις, που τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί από διάφορες τροφές που είναι δηλητηριώδεις από τη φύση τους. Είτε είναι τροφές που έχουν υποστεί κάποια αλλίωση από την κακή τους συντήρηση και την ανάπτυξη μικροβίων σε αυτές. Και εδώ πρέπει να προκληθεί εμετό στον πάσχοντα. Να χορηγήσουμε μετά τον εμετό ενεργό άνθρακα, να αντιμετωπίσουμε τη διάρρεια με τις τροφές όπως ρύζι, φρυγανιά, βρασμένη πατάτα, βρασμένο καρότο, κομπόστα, μήλο, μπανάνα ή ακόμη και να αντιμετωπίσουμε την αφυδάτωση με έτοιμα φαρμακευτικά σκευάσματα ή να χορηγήσουμε άφθονα υγρά, τσάι με λεμόνι, αναψυκτικό τύπου κοκακόλα χωρίς ανθρακικό όμως και φυσικά λίγο-λίγο και γουλίτσα-γουλίτσα που λέμε με το κουταλάκι του γλυκού, όχι περισσότερο και φυσικά να φροντίσουμε σταδιακά να τον επανασυτήσουμε, να μην του δώσουμε κατευθείαν να φάει πολύ.
0: Ωραία. Ας πάμε σε μία άλλη κατάσταση, ας το πούμε, που θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες και που είναι ιδιαίτερη και που είναι η επιληψία. Όταν λοιπόν βρεθούμε μπροστά σε έναν επιληπτικό άνθρωπο που κάνει μία κρίση, πώς ενεργούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν αυτός είναι παιδί, δηλαδή όταν έχουμε, ας πούμε, σπασμούς πυρετικούς από ένα μικρό παιδί.
1: Η επιληψία πρέπει να πούμε ότι είναι διαταραχή της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Τη στιγμή που ο πάσχων πέφτει, προσπαθούμε να το στηρίξουμε, κάνοντας την πτώση ελαφρότερη και τον ξαπλώνουμε προσεκτικά για να μην χτυπήσει. Απομακρύνουμε τυχόν αντικείμενα γύρω από αυτόν. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του γύρω από το λαιμό και βάζουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του για να μην τραυματιστεί. Ζητάμε από τους περίεργους παρευρισκόμενους να φύγουν, με εξαίρεση μόνο αυτούς που θέλουμε εμείς να μας βοηθήσουν. Όταν σταματήσουν οι σπασμοί, τοποθετούμε τον πάσχοντα σε θέση ανάνυψης και παραμένουμε κοντά του μέχρι να συνέλθει εντελώς. Όταν ο πάσχων συνέλθει τελείως, τον συμβουλεύουμε να ενημερώσει το γιατρό του για την τελευταία αυτή κρίση. Καλούμε ασθενοφόρο μόνο όταν ο πάσχων έχει περισσότερες από μία κρίσης ή αν έχει χτυπήσει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ή αν πρόκειται να ξαναβρει τις αισθήσεις του περισσότερο από 10 με 15 λεπτά. Αν δεν συνέρχεται δηλαδή γρήγορα και ο χρόνος περάσει περισσότερο από 10 με 15 λεπτά, τότε απαραίτητα φωνάζουμε ασθενοφόρο. Τι δεν κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Να μην τον μετακινούμε παρά μόνο αν κινδυνεύει. Να μην προσπαθούμε να τον ακινητοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των σπασμών και να μην προσπαθούμε να του ανοίξουμε το στόμα του και να μην βάζουμε τίποτα μέσα σε αυτό. Τον προστατεύουμε από διάφορα χτυπήματα, γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί και μόνος του, απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και πλησιάζοντας σε αυτόν κάτι μαλακό. Μπορεί ένα μαξιλάρι, μια κουβέρτα, για να τον βοηθήσει. Δεν επιχειρούμε να επαναφέρουμε τις αισθήσεις του με διάφορα χαστούκια που συνηθίζουμε και τραντάγματα, αλλά περιμένουμε από μόνος του να επανέλθει μετά το τέλος της κρίσης του. Και φυσικά δεν του δίνουμε τίποτα να πιει μέχρι να επανέλθει πλήρως. Τι κάνουμε τώρα αν κάποιο παιδί έχει τους παιδικούς πυρετικούς σπασμούς? Αυτοί οι πυρετικοί σπασμοί, ο πυρετός μάλλον γενικότερα, είναι εμφάνιση, ο πυρετός είναι το πιο συχνό αίτιο εμφάνισης σπασμών στην παιδική ηλικία. Οι πυρετικοί σπασμοί είναι καλής πρόγνωσης και δεν αφήνουν συνήθως νευρολογικά κατάλοιπα. Τι πρέπει να κάνουμε σε υψηλό πυρετό? Καταρχήν αφαιρούμε τα ρούχα του παιδιού. Κάνουμε μπάνιο στο παιδί μέσα σε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό που προοδευτικά το ψυχραίνουμε. Το αφήνουμε στη συνέχεια για 10 με 15 λεπτά μέσα στο νερό. Χορηγούμε απαραίτητα αντιπυρετικό που έχει καθορίσει ο παιδίατρος. Τοποθετούμε δροσερές κομπρέσες στο κεφαλάκι του. Στη διάρκεια, όταν δούμε το παιδί και κάνει σπασμούς, καθαρίζουμε το χώρο γύρω από αυτό για να μην χτυπήσει και διατηρούμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να μπορεί να αναπνέει, να παίρνει ανάσα δηλαδή. Και φυσικά καλούμε ιατρική βοήθεια. Μάλιστα. Το συντομότερο. Καταλήγουμε πάντα στο γιατρό.
0: Πάντα,
1: από
0: πάντα στο γιατρό. Ναι, ναι. Μακάρι. Μακάρι να καταλήγουμε πάντα στο γιατρό, διότι αυτό σημαίνει έτσι, ότι προλαβαίνουμε το γεγονός.
1: Να καλέσουμε το γιατρό.
0: Και όλα είναι αίσια.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι για μια ακόμα φορά μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα FM, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Προβλήματα αγωγής». Το τελευταίο διάστημα αναγιγνώσκουμε κεφάλαια μέσα από το έργο του συγγραφέως Φίλιππου Μαμαλάκη, που φέρει τον τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο 14 με τίτλο «Η χαρά της υπακοής». Να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

παρά τα τόσα εργαλεία που διαθέτουμε για να θεσπίζουμε όρια, να ορίζουμε συνέπειες και να καθοδηγούμε τα παιδιά μας, κάποιες φορές πρέπει απλώς να κάνουν αυτό που λέμε. Είναι αναπόφευκτο. Είτε είναι ώρα να σηκωθούν από το κρεβάτι, να φάνε ή να πάνε για ύπνο, είτε είναι ώρα να μπουν σε τάξη τα δωμάτια, να μαζευτούν τα παιχνίδια από το πάτωμα, να γίνουν τα μαθήματα του σχολείου ή να κλείσει το βιντεοπαιχνίδι, εμείς μπορούμε να κατονομάζουμε τον αγώνα, να μοιραζόμαστε μαζί τους μια ευχή μας και να δίνουμε επιλογές, αλλά πάντοτε επανέρχεται το ίδιο αίτημα, το να μάθουν τα παιδιά να ζουν εντός των ορίων που θέτουμε. Ο Αλέξης, ηλικίας 7 ετών, λατρεύει να φοράει το παντελόνι του μπέιζμπολ. Είναι το πιο άνετο και αγαπημένο του ρούχο. Δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο δεν μπορεί να φοράει αυτό το παντελόνι παντού, περιλαμβανομένου του κρεβατιού, της εκκλησίας ή και κάποιου γάμου στον οποίο προσφάτως ήμασταν καλεσμένοι. «Αλέξη, πρέπει να βάλεις καλό παντελόνι για το γάμο», του είπα. «Μα γιατί δεν μπορώ να βάλω το παντελόνι του μπέιζμπολ», με ρώτησε μπερδεμένος. «Επειδή βάζουμε τα καλά μας όταν πηγαίνουμε σε γάμους και το παντελόνι του μπέιζμπολ δεν είναι καλό ρούχο για ένα γάμο», απάντησα. «Και γιατί όχι», εξακολούθησε. «Ήταν ξεκάθαρο πως δεν θα μπορούσα να βρω κάποιο πιστικό λόγο για ένα 7χρονο παιδί που λατρεύει κάποιο συγκεκριμένο ρούχο. Είχα το προαίσθημα μιας επερχόμενης καταιγίδας στον οικογενειακό ορίζοντα. Θα ευχόμουν να μπορούσες να φοράς αυτό το παντελόνι διαρκώς. Μπορείς να διαλέξεις μεταξύ του μπλε και του μαύρου παντελονιού. Φοράμε παντελόνια του μπέιζμπολ όταν παίζουμε μπέιζμπολ και τα καλά μας παντελόνια όταν πηγαίνουμε σε γάμους», εξήγησα. «Ναι, αλλά εγώ θέλω να βάλω το παντελόνι του μπέιζμπολ», είπε με πείσμα. «Γιατί να μην μπορώ?» Από όλες τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι γονείς, ίσως η συνηθέστερη είναι να κάνουν τα παιδιά τους να τους ακούνε. Πέρα όμως από το πώς μπορεί να νιώθεις πολύ συχνά, ο γονικός ρόλος δεν έχει να κάνει με το να βάλεις τα παιδιά να κάνουν οτιδήποτε περιλαμβανομένου του να σε ακούσουν, διότι αυτός είναι βραχυπρόθεσμος στόχος. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να υπακούνε ακριβώς όπως πρέπει να μάθουν την υπομονή, την καλοσύνη και τον αυτοέλεγχο. Επειδή είναι στη φάση που μαθαίνουν, θα πρέπει να διδάσκουμε την υπακοή, όχι απλώς να την απαιτούμε».

Η υπακοή είναι αναγκαία, όχι όμως στόχος. Ορισμένοι γονείς δίνουν μεγάλη σημασία στο ζήτημα της υπακοής και θεωρούν πως είναι δικαιολογημένο να την απαιτούν από τα παιδιά τους. Είναι εύκολο να εκλάβει κανείς την ενστικτόδη, ανώριμη και επίμονη βούληση κάποιου παιδιού όταν ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί με την ισχύ της δικής μας βούλησης. Είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε την αρετή της υπακοής ως ένα μέσο ελέγχου των παιδιών μας μέσα από πολύ σταθερά και σφιχτά όρια. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι αν τα παιδιά δεν νιώθουν εγκύτητα με τους γονείς τους, εάν δεν καταλαβαίνουν τους κανόνες ή αν νιώθουν πως δεν τα σεβόμαστε καθώς οριμάζουν και είναι σε θέση να παίρνουν από μόνα τους ορισμένες αποφάσεις, τότε αυτά αγανακτούν και επαναστατούν όταν φτάσουν σε ηλικία που να μπορούν να διαφύγουν του δικού μας ελέγχου. Το να απαιτούμε την υπακοή δεν αποδίδει μακροπρόθεσμα, διότι πράγματι οφείλουμε να έχουμε εξουσία πάνω στα παιδιά μας, δεν έχουμε το δικαίωμα να συντρίψουμε τη θέλησή τους. Αυτό υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού. Τα παιδιά χρειάζονται τη βούλησή τους για να είναι δυνατοί άνθρωποι όταν μεγαλώσουν, προκειμένου να παίρνουν καλές αποφάσεις και να ακολουθούν το Θεό. Να ποιος είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος μας. Το να έχουμε υπάκουα παιδιά δεν μπορεί να είναι ο στόχος μας, έστω και αν είναι επιθυμία μας. Στόχος μας δεν είναι να μεγαλώσουμε ρομπότ που απλώς κάνουν αυτά που τους λένε. Στόχος μας είναι να εσωτερικεύσουν τα παιδιά μας ένα πνεύμα και φρόνημα υπακοής προς το Θεό και τις εντολές Του, όταν φτάσει η ώρα να φύγουν από το σπίτι μας, ώστε να επιλέξουν με τη δική τους θέληση να είναι υπάκουα στο Θεό. Ορισμένοι γονείς δεν νιώθουν άνετα με την ιδέα της υπακοής. Η υπακοή μπορεί να φαντάζει σκληρή και καταπιεστική και ορισμένοι γονείς φοβούνται πως η υπακοή τραυματίζει το παιδί και περιορίζει την ικανότητά του να σκέφτεται από μόνο του. Αυτό το σκεπτικό οδηγεί τους γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους άφθονες επιλογές και να αγωνίζονται να τα πείσουν, καλοπιανοντάς τα, πασχίζοντας να θέσουν ξεκάθαρα και σταθερά όρια. Η συνέπεια αυτού είναι αφενός παιδιά απαιτητικά και παρορμητικά με την κακή έννοια και αφετέρου γονείς πικραμένοι με τα παιδιά τους. Ορισμένοι ειδικοί περιγονεϊκότητας που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία απεχθάνονται την υπακοή και είναι αρνητικά διακείμενοι στο ζήτημα της γονεϊκής εξουσίας. Υιοθετείται από αυτούς μια προσέγγιση ισοτιμίας όσον αφορά στην οικογενειακή ζωή, αντίληψη η οποία συνδέεται με μια ιστορική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά θα έπρεπε να βλέπονται, όχι όμως να ακούγονται. Ο πατέρας στα ζητήματα γονεϊκότητας, Dr. Randolph Rademacher, που έχει ασκήσει επιρροή σε πολλούς συγγραφείς περί ζητημάτων γονεϊκότητας, γράφει πως από τη στιγμή που η δημοκρατία υπονοεί την ισότητα, οι γονείς δεν μπορούν πλέον να ασκούν εξουσιαστικό ρόλο. Η εξουσία υπονοεί κυριαρχία, ένα άτομο που έχει ισχύ πάνω σε κάποιο άλλο.

Γονεϊκή εξουσία στο χριστιανικό σπίτι. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έχει εφαρμογή στο σπίτι. Οι γονείς έχουν τον έλεγχο και έχουν 100% την ευθύνη για το πώς πάνε τα πράγματα στο σπιτικό τους. Έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε τα παιδιά μας, να τα προστατεύουμε και να δημιουργούμε μέσα στο σπίτι μια ατμόσφαιρα ενθάρρυνσης προς τα παιδιά μας για να προκόψουν. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μόνο εάν είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά στην εξουσία μας και δεν νιώθουμε άβολα όταν την εξασκούμε. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν τη μορφή που αποδίδεται στην υπακοή, επειδή συχνά παρασυρώμαστε σε καταχρήσεις. Το να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα παιδιά μας απαιτώντας υπακοή δείχνει έλλειψη σεβασμού στο γεγονός πως μαθαίνουν και είναι καταστροφικό για την ανάπτυξή τους. Η εκμάθηση της υπακοής, ωστόσο, είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ευθυκρισίας. Θέλουμε τα παιδιά μας να μάθουν πώς να ελέγχουν τις εγωιστικές επιθυμίες τους και να αντιστέκονται στη ροπή να αντιδράσουν. Θέλουμε να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να μεγαλώνουν με φρόνημα υπακοής στις εντολές του Θεού. Πέρα από τη γνώση του ότι είναι απλώς σωστό, το παιδί πρέπει να μάθει πώς να κάνει αυτό που είναι σωστό ανεξαρτήτως της δικής του επιθυμίας. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά κάθε ευημερεύουσας ανθρώπινης σχέσης και έχει μεγάλη σημασία για την προκοπή στην ενηλικίωση. Τα παιδιά μας αναπτύσσουν αυτές τις δεξιότητες καθώς τα διδάσκουμε τη χαρά της υπακοής. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει θεσπίσει τόσο στην οικογένεια όσο και στην Εκκλησία την ισότητα των προσώπων στο πλαίσιο μιας ιεραρχίας εξουσίας. Ωστόσο, πρόκειται για μια εξουσία ανιδιοτελούς και αγαπητικής διακονίας, όχι ισχύως ελέγχου και καταπίεσης. Όσοι έχουν μεγαλύτερη εξουσία έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη να αγαπούν και να διακονούν κατά τον καλύτερο τρόπο εκείνους που βρίσκονται υπό τη φροντίδα τους. Ο Χριστός, η υπέρτατη εξουσία, δίδαξε πως αυτός που είναι πρώτος καλείται να γίνει διάκονος όλων. Έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα πλέον.

θα οριμάσουν, όπως είπαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Δεν μπορούμε να εξασκήσουμε την εξουσία μας αυθαίρετα, παρορμητικά ή δίχως σεβασμό. Δεν μας έχει δοθεί καμία εξουσία να αντιδράσουμε εγωιστικά ή δίχως σεβασμό προς το παιδί μας, ανεξαρτήτως του πώς αυτό συμπεριφέρεται σε εμάς. Έχουμε την εξουσία να θεσπίσουμε μια κουλτούρα και μια ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, η οποία επιτρέπει στο παιδί μας να αποκτήσει όλες τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού, περιλαμβανομένης της υπακοής.

Υπακοή και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας. Η υπακοή ελευθερώνει. Το να μάθουμε να υπακούμε αφορά στο πόσο αναπτύσσουμε σωστή κρίση, επειδή οι ροπές μας, οι επιθυμίες μας ή τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα θέτουν πρόσκομα σε αυτή. Η υπακοή διδάσκει τα παιδιά μας να παρετούνται από το να έχουν αυτό που θέλουν όταν το θέλουν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που ευθυγραμμίζουν το θέλημά τους με αυτό του Θεού, δεν ζουν υποδουλωμένα στις ροπές και τις επιθυμίες τους. Η εκμάθηση της υπακοής απελευθερώνει τα παιδιά ώστε να παίρνουν καλές αποφάσεις αργότερα στη ζωή, καθώς μαθαίνουν ήδη από τα παιδικά τους χρόνια να αντιστέκονται στις ροπές, επιθυμίες, ακόμα και οι σκέψεις τους και να κάνουν αυτό που τους λέμε. Επιθυμούμε να αναθρέψουμε μαθητές του Χριστού και η υπακοή στο Θεό είναι κεντρική σημασία στη χριστιανική ζωή. Το να είσαι χριστιανός σημαίνει να ακολουθείς τον Χριστό και να έχεις ως πρότυπο στη ζωή σου εκείνον που ήταν υπήκοος μέχρι θανάτου, ανατρέποντας τις συνέπειες της ανυπακοής του Αδάμ. Η υπακοή στο Θεό είναι μια πρόσκληση να ζήσουμε αληθινά.

Υπακοή και χαρά. Η υπακοή μας στο Θεό εντάσσεται στο πλαίσιο της δοτικής αγάπης του Θεού προς εμάς και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ανταπόκρισής μας σε αυτή. Μας αγαπά πρώτα εκείνος και μας αγαπά ολοκληρωτικά και εμείς ανταποκρινόμαστε μέσα από την υπακοή μας στις εντολές του. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Η υπακοή στο Θεό είναι μια πράξη και μια έκφραση αγάπης. Είναι η οδός για να μετάσχουμε στην αγάπη Του. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Με την υπακοή μας στο Θεό ρημάζουμε πνευματικά στην αγάπη Του, προοδεύουμε στην αγιότητα και την τελείωση. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Εκφράζουμε την αγάπη μας στο Θεό όταν αποστρεφόμαστε την αμαρτία και τους πειρασμούς και υπακούμε στις εντολές του. Χωρίς αμφιβολία η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Είναι πράξη πίστης και αγάπης. Εκφράζει την εσωτερική διάθεση μιας καρδιάς που είναι στραμμένη στο Θεό. Δεν είναι σωστό να τονίζουμε υπερβολικά τη σημασία της υπακοής στη χριστιανική ζωή και στις ζωές των παιδιών μας, είναι όμως ορθό να υπογραμμίσουμε με έμφαση τη σημασία της. Δεν είναι η υπακοή που μας ξεχωρίζει ως χριστιανούς, αλλά η αγάπη μας. Ταυτόχρονα όμως είναι η υπακοή στο Θεό που μας επιτρέπει να μετάσχουμε στην αγάπη Του. Η ύψιστη εντολή του Θεού δεν είναι να υπακούμε, αλλά να αγαπάμε. Προσέξτε όμως, πρόκειται για εντολή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η υπακοή είναι αναγκαία, όχι όμως πρωτεύουσα σημασία στη χριστιανική ζωή. Είναι μέσο για κάποιο σκοπό, όχι η ίδια σκοπός της χριστιανικής ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο, το να διδάξουμε την υπακοή στα παιδιά μας είναι αναγκαίο, αλλά δεν μπορεί να είναι πρωτεύουσα σημασία στον τρόπο που ανατρέφουμε τα παιδιά. Το να μάθουμε την υπακοή δεν είναι ο τελικός μας στόχος, αλλά το μέσο για το σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να μεγαλώσουμε παιδιά.

που αγαπούν το Θεό και τον πλησίον. Μόνο όταν τα παιδιά έχουν γνώση και εμπειρία της δικής μας ανιδιοτελούς αγάπης, είναι σε θέση να τοποθετήσουν την υπακοή στη σωστή της θέση.

Η χαρά της υπακοής. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνδέουν την υπακοή με τη χαρά. Όταν οι γονείς απαιτούν υπακοή μέσα από έναν παγερό, άκαμπτο ή υπερβολικό έλεγχο, είναι δύσκολο να βιώσεις οποιαδήποτε χαρά. Ωστόσο, η υπακοή βρίσκεται στην καρδιά κάθε σπιτικού, όπου βασιλεύει η ειρήνη, στην καρδιά κάθε ευτυχισμένου γάμου και κάθε ευλογημένη ζωή. Περισσότερο από αυτό. Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Εάν κάθε μέρος της οικογένειας αναμένει να γίνεται το δικό του ή απορροφάται πλήρως από αυτά που θέλει, αυτό συνεπάγεται για το σπιτικό χάος και αντιπαράθεση. Τι συμβαίνει μέσα στο γάμο όταν ο ή η σύζυγος απαιτεί να γίνεται το δικό του ή το δικό της? Η απουσία της υπακοής οδηγεί σε αντιπαράθεση και δυσαρμονία, καθώς ο ένας προσπαθεί να επιβάλλει το δικό του θέλημα στον άλλον. Είναι ένα πνεύμα υπακοής μέσα στο σπίτι που καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν τη χαρά της υπακοής μόνο εάν βιώσουν τη χαρά του να είναι μέσα σε ένα σπίτι όπου όλοι αγαπούν και σέβονται όλους, ή καλύτερα όπου μαθαίνουν πώς να αγαπούν και να σέβονται ένας τον άλλο. Εάν ζητείτε από τα παιδιά να είναι υπάκουα, αλλά δεν βιώνουν από τους γονείς τους αγάπη, οικειότητα, στοργή, καθώς και ένα αίσθημα σύνδεσης, θα εισπράττουν την υπακοή σαν κάτι καταπιεστικό και κακό. Τα παιδιά δεν θα βιώσουν χαρά εάν οι γονείς σπαταλούν περισσότερο χρόνο απαιτώντας την υπακοή παρά σχετιζόμενοι μαζί τους, ή αν απαιτούν την υπακοή ενώ ταυτόχρονα απαξιώνουν τα συναισθήματα των παιδιών τους, απαγορεύουν την έκφραση των σκέψεων και συναισθημάτων τους ή τα κριτικάρουν με εριστικό τρόπο. Οποιασδήποτε γονικές πράξεις είναι χειριστικές και υποκρύπτουν θυμό ή επίκριση προς το παιδί. Αυτές υποδηλώνουν έλλειψη σεβασμού και διδάσκουν ακριβώς αυτό. Η απέτηση της υπακοής με οργή, ανυπομονησία, εριστικότητα, γελιοποίηση, αμηχανία, ντροπή ή αποστέρηση της αγάπης μας υπονομεύει τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Η έρευνα γύρω από την παιδική ανάπτυξη είναι ξεκάθαρη ως προς το ότι ο ασεβής ή συναισθηματικά χειριστικός γονικός έλεγχος είναι καταστρεπτικός για ένα παιδί, ανεξαρτήτως του πόσο υψηλά τοποθετεί την υπακοή. Τα παιδιά θα βιώσουν τη χαρά της υπακοής εάν νιώσουν πως θα περιβάλλουμε με στοργή και σεβασμό, ακόμα και όταν ως γονείς έχουμε από αυτά απαιτήσεις που αρμόζουν στην ηλικία τους, θέτουμε κανόνες και όρια, ορίζουμε συνέπειες και ελέγχουμε τη συμπεριφορά τους με καλοσύνη και γλυκύτητα. Τα παιδιά μας πρέπει πρώτα να νιώσουν πως τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε και ύστερα να μάθουν να μας ακούνε. Ανταμοιβή της υπακοής είναι η χαρά και τα παιδιά μας θα πρέπει να έχουν πλήθος ευκαιριών να βιώσουν τη χαρά όσο βρίσκονται μαζί μας. Εάν δεν υπάρχει υπακοή στο σπίτι, δεν μπορεί να υπάρξει και γαλήνη. Εάν δεν υπάρχει χαρά, τα παιδιά δεν θα βιώσουν την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού θα πρέπει να πλημμυρίζει το σπιτικό μας με χαρά ακόμα και εν μέσω των αγώνων μας. Το Ευαγγέλιο ονομάζεται έτσι επειδή μιλάει για τα καλά νέα, όχι για καταπιεστικούς κανόνες. Δουλειά μας είναι να προσπαθούμε να ασκήσουμε τον γονικό ρόλο με χαρά, όντας χαρούμενοι οι ίδιοι, καθώς τα παιδιά μας αγωνίζονται να μάθουν να ακούν.

ενσαρκώνοντας τη χαρά της υπακοής. Από το να απαιτούμε την υπακοή, πιο αποτελεσματικό είναι να την ενσαρκώνουμε και να έχουμε στενή σχέση με τα παιδιά μας. Η διδαχή της χαράς, της υπακοής, απαιτεί να λειτουργούμε εμείς οι γονείς ως πρότυπα υπακοής προς τον ή την σύζυγο, προς τους δικούς μας γονείς, προς εκείνους που ασκούν εξουσία και προς το Θεό, αντανακλώντας την αγάπη του Θεού προς τα παιδιά μας σε όλα όσα κάνουμε. Όταν τα παιδιά νιώθουν τη σύνδεση μαζί μας, θα έχουν εμάς ως το φυσικό πρότυπο της συμπεριφοράς τους και θα αποκτήσουν τις δικές μας αξίες και αρετές. Όλοι γνωρίζουμε πως είναι ευκολότερο να υπακούμε κάποιον προς τον οποίο αισθανόμαστε αγάπη και σεβασμό. Φοβόμαστε να υπακούσουμε κάποιον που δεν εμπιστευόμαστε και είναι δύσκολο να υπακούσουμε σε κάποιον τον οποίο δεν έχουμε σε υπόλοιψη. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της διδασκαλίας της χαράς της υπακοής. Όσο περισσότερο τα παιδιά μας γνωρίζουν και βιώνουν τη στοργή μας, το σεβασμό και την αγάπη μας, τόσο ευκολότερο είναι για αυτά να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας και να ζήσουν εντός των ορίων μας. Καθιστούμε την υπακοή εύκολο έργο για τα παιδιά μας όταν ο γονιός που τους λέει τι να κάνουν είναι ο ίδιος ο γονιός που παίζει μαζί τους, δείχνει κατανόηση στις προσπάθειές τους και ανταποκρίνεται αντί να αντιδρά όταν αυτά συμπεριφέρονται άσχημα. Το να μάθεις τα παιδιά τη χαρά της υπακοής προϋποθέτει πως εμείς ως γονείς ακολουθούμε τις εντολές του Θεού καθώς διδάσκουμε τα παιδιά μας να ακολουθούν τη δική μας οδό. Αυτό σημαίνει πως η θέλησή μας ως γονέων πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με το θέλημα του Θεού. Ένας πατέρας που απαιτεί να έχει τον έλεγχο του τηλεκοντρόλ διδάσκει εγωισμό, όχι την αυταπάρνηση. Ένας πατέρας που ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αγαπά και νοιάζεται τα παιδιά του διδάσκει την υπακοή στο Θεό ως τρόπος ζωής. Η υπακοή που διδάσκουμε στο σπίτι πρέπει να συνδέεται με την οδό της ζωής, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τον Χριστό και την Εκκλησία του. Προτυπώνουμε την υπακοή όταν έχουμε υπακοή προς το Θεό και προς την Εκκλησία.

σύνδεση σπιτιού και εκκλησίας. Διδάσκουμε τη χαρά της υπακοής, βοηθώντας τα παιδιά μας να καταλάβουν πως η υπακοή δεν είναι κάτι που αφορά μόνο σε αυτά. Η υπακοή στις εντολές του Θεού είναι η οδός όλων μας γονιών και παιδιών. Τα παιδιά διδάσκονται στην υπακοή, μαθαίνοντας να ζουν εντός των ορίων που θεσπίζουμε στο σπίτι. Εσωτερικεύουν ένα φρόνημα υπακοής προς το Θεό, κάνοντας τη σύνδεση μεταξύ των κανόνων του σπιτιού και των εντολών του Θεού. Όταν τα παιδιά νιώσουν πως υπάρχει σύνδεση με τους γονείς τους και δουν πως οι γονείς τους ζουν εν υπακοή προς τον Θεό, εσωτερικεύουν την υπακοή στο Θεό, στην οδό που βαδίζουμε ως χριστιανοί. Συνδέστε τους κανόνες και τις συνήθειες της οικογένειάς σας με τη ζωή της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό, όπως το να καταστήσετε υποχρεωτικό τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό, επειδή αυτή είναι η μέρα του Κυρίου, και το να συμμετέχετε ως οικογένειες στις ακολουθίες της Εκκλησίας, επειδή αυτό επιβάλλει η χριστιανική μας ιδιότητα. Προσπαθήστε να θεσπίσετε κανόνες και προσδοκίες μέσα στο σπίτι που να συνάδουν με τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας του Θεού. Διδάσκουμε υπακοή, καλοσύνη, πραότητα, συγχωρητικότητα και αγάπη, επειδή αυτές είναι οι εντολές που έχουμε λάβει από το Θεό για το πώς να προκόψουμε ως οικογένεια. Προσπαθήστε όσο περισσότερο γίνεται να ενσωματώσετε στη ζωή του σπιτιού τον λατρευτικό κύκλο της Εκκλησίας, τις νηστείες και τις εορτές. Χρησιμοποιήστε τις περιόδους νηστείας της Εκκλησίας ως χρόνο νηστείας και ως ευκαιρία για εξομολόγηση. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήστε τις περιόδους νηστείας ως χρόνο περιορισμού της τεχνολογίας, των βιντεοπαιχνιδιών, των μέσων επικοινωνίας και των ποικίλων μορφών ψυχαγωγίας και αντικαταστήστε όλα αυτά με την ανάγνωση της γραφής ή άλλων πνευματικών αναγνωσμάτων, με πράξεις φιλανθρωπίας και χρόνο προσευχής. Αυτό είναι μια πρόκληση για την οικογένεια. Εάν αυτό φαντάζει ως φορτίο δυσδαβάστακτο, προσπαθήστε να το κάνετε την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής ή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κατελάχιστον οι γονείς θα πρέπει να προσπαθούν να αποκοπούν οι ίδιοι από όσα αναφέραμε, ώστε και τα παιδιά τους να μάθουν πως οι ενήλικοι ακολουθούν τις κατευθυντήριες της Εκκλησίας. Ραντίστε το σπίτι σας με αγιασμό την ημέρα των Θεοφανίων. Θυμιατίστε το σπίτι σας κάθε Σάββατο απόγευμα ως προετοιμασία για την Κυριακάτικη λειτουργία. Καθώς τα παιδιά παρατηρούν τους γονείς να ζουν τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, θα εσωτερικεύσουν τη ζωή της Εκκλησίας ως κάτι αληθινό. Εάν βιώνουν αυτή τη ζωή ως κάτι που έχει χαρά, εσωτερικεύουν τη χαρά της υπακοής. Έχουμε κατά νου ωστόσο πως εάν οι εξωτερικές πρακτικές της Εκκλησίας μέσα στο σπίτι δεν συνοδεύονται από αγάπη, στοργή και ένα αίσθημα σύνδεσης, τα παιδιά θα πάρουν αποστάσεις από αυτές. Δώστε προτεραιότητα στην ειρήνη, την αγάπη και τη μετάνοια, καθώς κάνετε το καλύτερο που μπορείτε ώστε να συνδέσετε την Εκκλησία με το σπίτι. Τα παιδιά θα μάθουν πως τα υλικά πράγματα είναι φευγαλαία εάν κατά την περίοδο μιας νηστείας βιώσουν μια εντονότερη σύνδεση και η οικειότητα, καθώς η οικογένεια προσεύχεται από κοινού και ακολουθεί τον Χριστό. Το να ζεις εν Χριστώ είναι αγώνας, αλλά δεν θα πρέπει να οθείς στη μιζέρια. Ακολουθούμε το Θεό ως μια κίνηση αγάπης, όχι ως ένα παγερό προαπαιτούμενο.

Και περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο κεφάλαιο που θα αναγνώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Το κεφάλαιο με αριθμό 15, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ακρόασης στο σπίτι. Αντιλαμβάνομαι πως για πολλούς γονείς η υπακοή φαντάζει σκληρή λέξη. Επιπλέον τα παιδιά μου ουδέποτε ανταποκρίνονται με καλό τρόπο όταν μιλώ περί υπακοής. Η ίδια λέξη υπακοή προέρχεται από το ρήμα «ακούω». Όταν μιλάμε για υπακοή, μιλάμε για παιδιά που μας ακούνε. Το να ακούς κάποιον όμως δεν σημαίνει απλώς να ακούς αυτά που λέει, αλλά να κάνεις αυτά που λέει. Το να ακούς είναι μια πράξη υπακοής. Τα παιδιά τα καταφέρουν καλύτερα όταν έχουν την προδιάθεση να ακούνε τους γονείς τους. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως προκειμένου να πετύχει κανείς τη ζωή του και τις ανθρώπινες σχέσεις, θα πρέπει να γνωρίζει πως να ακούει τους άλλους και πως να ακούει το Θεό. Το συχνότερο παράπονο που ακούω από γονείς είναι «τα παιδιά μου δεν ακούνε». Και το συχνότερο λάθος που βλέπω να κάνουν οι γονείς είναι πως οι ίδιοι δεν ακούνε τα παιδιά τους. Εάν θέλουμε να μας ακούν τα παιδιά μας, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως πρότυπο ακρόασης και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ακρόασης στο σπίτι μας. Λειτουργούμε ως πρότυπο ακρόασης όταν ακούμε τόνη τη σύζυγό μας. Όταν κάποια μητέρα μου αναφέρει πως τα παιδιά της δεν την ακούνε, τη ρωτώ ποια είναι τα πρότυπα ακρόασης που τα παιδιά βλέπουν μέσα στο σπίτι. Εάν ο πατέρας αγνοεί αυτά που του λέει η μητέρα, αυτό που περνάει στα παιδιά είναι πως ούτε αυτά χρειάζονται να ακούνε τη μαμά. Εάν τα παιδιά βλέπουν τον πατέρα και τη μητέρα να ακούνε και να σέβονται ένας τον άλλο, μαθαίνουν πως η ακρόαση δεν είναι απλώς κάτι που αφορά στα παιδιά, αλλά συνιστά την οδό της ζωής για όλους. Καλλιεργήστε μια κουλτούρα ακρόασης μεταξύ των αδελφών. Ενθαρρύνετε κάθε μέλος της οικογένειας όταν είναι αναστατωμένο να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει αντί να συμπεριφέρεται άσχημα. Να ζητάτε από τα παιδιά να σέβονται αυτόν που μιλάει και να εμποδίζετε να διακόπτεται αυτός που μιλάει από κάποιον άλλο. Ας υπάρχει ως κανόνας ότι μόνο ένας μιλάει κάθε φορά όταν είμαστε στο τραπέζι. Να δώσετε προσοχή στις πιο μικρές και πιο ήσυχες φωνούλες μέσα στην οικογένεια. Αυτές που έχουν τις μικρότερες πιθανότητες να ακουστούν. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικογένεια, τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες να διδάξουμε την υπομονή, καθώς όλοι ασκούμαστε στο να ακούμε αυτόν που μιλά κάθε φορά. Είναι ένας καλός στόχος και αξίζει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

η ακρόαση ως πράξη βλαβικής τιμής. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά να μας ακούνε είναι να τα ακούμε εμείς. Τιμούμε βλαβικά τα παιδιά μας και τόνοι τη σύζυγό μας ως εικόνες Χριστού όταν τα ακούμε. Τα παιδιά είναι πρόσωπα και άρα δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό με τους ενηλίκους. Ακούγοντας τα παιδιά και κάνοντας μια συζήτηση μαζί τους, πριν λάβουμε αποφάσεις ή θεσπίσουμε όρια, μεταδίδει το μήνυμα του σεβασμού και είναι ένας πολύ ισχυρός τρόπος σύνδεσης με το παιδί. Να θυμάστε πως τα παιδιά επιζητούν αυτή τη σύνδεση μαζί μας. Αφιερώστε πιο πολύ χρόνο στο να ακούτε το παιδί σας παρά να του μιλάτε. Προσπαθήστε να δείξετε γνήσιο ενδιαφέρον σε αυτά που το παιδί σας βλέπει, σκέφτεται, αισθάνεται και μαθαίνει. Το να αφιερώνουμε τακτικά χρόνο για τα παιδιά μας και το να κάνουμε προσπάθεια να τα ακούμε εν μέσω των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής προσφέρει σε αυτά θετικές διεξόδους σύνδεσης μαζί μας. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα παιδιά μας επιθυμούν να τα γνωρίζουμε και να τα αγαπάμε. Περισσότερο από μια ενθάρρυνση, επιβεβαίωση, έπαινο ή ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο επιθυμούν τη σύνδεση μαζί μας ως πρόσωπα. Αυτό απαιτεί να γίνουν τα παιδιά η προτεραιότητά μας και να τους αφιερώνουμε με το χρόνο που απαιτείται, καταβάλλοντας προσπάθεια να τα ακούμε. Όσο περισσότερο νιώθουν πως υπάρχει σύνδεση με εμάς τους γονείς, τόσο περισσότερο θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που υποδεικνύουμε. Η ακρόαση είναι μια πράξη αγάπης. Αληθινή ακρόαση σημαίνει ότι αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να αγνοήσουμε, να διακόψουμε, να συμβουλέψουμε, να επικρίνουμε ή να αντιδράσουμε. Απαιτεί αυταπάρνηση και είναι μια ασκητική πράξη αυτοπροσφοράς. Όταν ακούμε κάποιον, στρέφουμε την παρουσία και την προσοχή μας στα όσα το πρόσωπο αυτό λέει. Είναι ένα είδος αυταπάρνησης και μια πράξη αληθινής αγάπης. Η ακρόαση στέλνει στο παιδί το μήνυμα ότι το σεβόμαστε, νοιαζόμαστε γι' αυτό και πιστεύουμε πως η ύπαρξή του έχει σημασία για μας. Όταν τιμούμε βλαβικά το παιδί μας, ακούγοντάς το, αυτό εσωτερικεύει την πραγματικότητα ότι είναι εικόνα Χριστού. Τα παιδιά εκλεπτύνουν το αισθητήριο ότι τα σεβόμαστε, τα αγαπούμε και νοιαζόμαστε γι' αυτά όταν τα ακούμε και ας είμαστε εμείς που θεσπίζουμε τα όρια και ορίζουμε τις συνέπειες.

Ακούμε τα παιδιά όταν συμπεριφέρονται καλά. Η πρόκληση της γονεϊκότητας είναι να ακούμε τα παιδιά μας όταν συμπεριφέρονται καλά, εξίσου με τις στιγμές που δεν συμπεριφέρονται καλά. Εμείς οι γονείς τείνουμε να είμαστε τόσο απορροφημένοι με τον ενήλικο κόσμο μας και τα πραγματικά προβλήματα που τον διέπουν, όπως δουλειές, στεγαστικά δάνεια, συζυγικές ή οικονομικές δυσκολίες, ώστε παραβλέπουμε τον κόσμο των παιδιών σαν κάτι το παιδιάστικο και ασήμαντο. Εάν απορρίπτουμε το δικό τους κόσμο και τα προβλήματα, είναι σαν να απορρίπτουμε και να παραβλέπουμε τα ίδια τα παιδιά, σαν να μαθαίνουμε στα παιδιά να απορρίπτουν το δικό τους εσωτερικό κόσμο. Η διδαχή του σεβασμού προς τον εαυτό και προς τους άλλους μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το σεβασμό στον κόσμο του παιδιού, ακούγοντας το παιδί και οτιδήποτε αυτό βιώνει, τους αγώνες ή τα προβλήματα που το ίδιο θεωρεί σημαντικά. Όταν στρέφουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, στις σκέψεις και τα συναισθήματά του, το διδάσκουμε πώς να εγκύπτει το ίδιο στον εσωτερικό του κόσμο. Το να ακούμε τα παιδιά καλλιεργεί την αυτοεξέταση, την αυτεπίγνωση και την κριτική ματιά τόσο σε εμάς όσο και στα παιδιά μας. Ας αποφεύγουμε την απαξίωση των παιδιών μας δια της απόρριψης των πραγματικών τους εμπειριών ως απλώς παιδιάστικων. Η δική μου τελευταία ημέρα σχολείου συνέπεσε με την πρώτη ημέρα σχολείου για τη μεγάλη μου κόρη, την Κυράννα. Η ημέρα που υποστήριζα τη διδακτορική μου διατριβή ήταν για εκείνη η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ποιο από τα δύο ήταν πιο σημαντικό? Ενώ εγώ αντιπροσωπεύω την εξουσία μέσα στο σπίτι μου, εάν δείξω σεβασμό στην κόρη μου, θα αντιληφθώ πως η δική της πρώτη μέρα στο σχολείο είναι κάτι εξίσου σοβαρό για εκείνη, όσο είναι για μένα η τελευταία μέρα, τουλάχιστον στο επίπεδο των αισθημάτων. Δεν πρόκειται να χάσω την υποστήριξη του διδακτορικού μου λόγω της δικής της πρώτης μέρας στο σχολείο, αλλά αν θέλω να καλλιεργήσω μια ατμόσφαιρα ακρόασης, θα παραμερίσω τα πραγματικά ενήλικα ζητήματα και θα τη ρωτήσω τα πάντα για την πρώτη της μέρα.

ακούμε τα παιδιά όταν δεν συμπεριφέρονται καλά. Αλλά ήδη γνωρίζω ότι είναι αυτό που απασχολεί το παιδί μου, ήταν η παρατήρηση, η πρόκληση μιας μητέρας όταν της πρότεινα ως σωστή ανταπόκριση στο θυμωμένο 8χρονο παιδί της να το ακούει. Η ακρόαση εκπέμπει το μήνυμα πόσο ενδιαφέρει περισσότερο το πρόσωπο παρά η καλή συμπεριφορά του παιδιού. Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με τι πράγματα παλεύει το παιδί μας αν δεν σχετιστούμε μαζί του. Είναι αδύνατο να διδάξουμε στα παιδιά μας πώς να σκέφτονται και να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ακούσουμε να μας λένε πώς αισθάνονται και τι σκέφτονται. Το να ακούμε το παιδί και αυτά που το απασχολούν είναι ο τρόπος μας να νοιαστούμε γι' αυτό και να ελαφρύνουμε το βάρος που σηκώνει. Προσπαθήστε να ακούτε τα παιδιά σας πάντοτε και ιδίως όταν συμπεριφέρονται άσχημα. Κάποιοι γονείς νιώθουν πως ίσως απειλούνται αν απλώς ακούνε τα παιδιά τους. Είναι πιθανόν πως θα νιώσουμε τον έλεγχό μας να μειώνεται αν ακούσουμε το παιδί μας. Ωστόσο, η ακρόαση δεν μειώνει την εξουσία μας ως γονέων. Είναι μια έκφραση της εξουσίας μας και το πλαίσιο εντός του οποίου ασκούμε τον έλεγχό μας. Κάποιες φορές, όταν οι γονείς ακούνε τα παιδιά τους, μπαίνουν στον πειρασμό να είναι επιοικείς ή υποχωρητικοί. Μιλήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε σταθερά τα όρια. Ακρόαση δεν σημαίνει υποχώρηση ή αποδοχή αυτών που θέλουν τα παιδιά. Σημαίνει απλώς να δώσουμε σημασία στο πώς βιώνουν τα παιδιά μας τον αγώνα τους. Η ακρόαση είναι μια πράξη υπακοής απέναντι στα παιδιά μας.

Ακούστε κατονομάζοντας τον αγώνα και τα συναισθήματά τους. Το να ακούμε τα παιδιά την ώρα που αυτά αγωνίζονται με κάτι είναι δύσκολο, διότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον αγώνα τους, τον οποίο όμως δεν μπορούμε να εξαλείψουμε. Συχνά όταν οι γονείς ακούνε τα παιδιά τους, πρόκειται για φράσεις όπως «Δεν θέλω να πάω για ύπνο» ή «Θέλω ένα μπισκότο». «Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση», με ρώτησε η μητέρα ενός πεντάχρονου για την οποία η προοπτική να ακούει το παιδί της γεννούσε μέσα της αισθήματα διεξόδου και απώλειας ελέγχου. Κράτησε σταθερά τα όρια και κατονόμασε τον αγώνα του, κατονόμασε τα συναισθήματά του, της πρότεινα. «Αλλά αυτό δεν αλλάζει τα συναισθήματά του», μου απάντησε. «Το ξέρω», της είπα. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα συναισθήματα του παιδιού και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Μπορούμε όμως να του δείχνουμε βλαβικό σεβασμό όταν αυτό αγωνίζεται, ενώ παράλληλα διατηρούμε απαράβατα τα όρια. Το παιδί θα πρέπει να αγωνιστεί, να παραμείνει εντός των ορίων που του έχουν τεθεί και εμείς μπορούμε να βρισκόμαστε στο πλάι του κατά την ώρα εκείνη». «Τι γίνεται εδώ πέρα, χτυπάτε μία την άλλη», είπα καθώς μπήκα στη μέση να χωρίσω τις δυο μου κόρες, 9 και 11, χρονών που μάλωναν μέσα στην κουζίνα. «Τέτοια απέσια παιδιά έχω λοιπόν που χτυπιούνται κατά αυτόν τον τρόπο?» «Όχι, έχω έξυπνα και καλά κορίτσια στο προεφηβικό στάδιο, που κάποιες φορές δεν αντέχουν η μία την άλλη και που μαθαίνουν την υπομονή και τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επίλυση αντιπαραθέσεων. Τέτοια παιδιά έχω. Δεν πάβουν να είναι εικόνες Χριστού. Δεν αναμένω από τα παιδιά να θυμούνται αυτό. Η δική μας γονεϊκή παρέμβαση όμως οφείλει να αντανακλά αυτό το γεγονός. Το μόνο χειρότερο πράγμα που μπορώ να φανταστώ από την εικόνα δύο παιδιών που ενεργούν ως παιδιά είναι τον αντιδρά ένας μεγάλος σαν παιδί, κλιμακώνοντας την ένταση. Αυτή με βάρεσε πρώτη. Αυτή με κοροϊδεύει. Κάθεται απλώς και δεν βοηθάει». Τα επιχειρήματα και οι μομφές εκτοξεύονταν στον αέρα. Η ίδια ιστορία μια ακόμα μέρα. Χώρισα τις κόρες μου και άφησα λίγο χρόνο ώστε να εκτονωθεί η ένταση. Όταν τα πράγματα ηρέμησαν, έδωσα στην κάθε μία την ευκαιρία να εξηγήσει όχι μόνο τη λάθος ενέργεια της άλλης, αλλά τι ήταν αυτό με το οποίο η ίδια αγωνιζόταν και τι επιλογές έκανε η ίδια. Σκεφτήκαμε από κοινού ιδέες για άλλες επιλογές που είχε κάθε μία όταν βρισκόταν αντιμέτωπη με μια τέτοια δυσκολία. Μετά τις συγγνώμες, κάθε μία εισέπραξε τη συνέπεια για τις κακές επιλογές της, όπως την απώλεια κάποιου προνομίου ή μια επιπλέον δουλειά του σπιτιού. Έχω διαπιστώσει ωστόσο πως παρεμβαίνοντας με τρόπο που γεννά τις τύψεις και τη μετάνοια, είναι μακροπρόθεσμα πολύ πιο αποτελεσματικό από τον ριζοσμό συνεπειών. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Προς το παρόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το να ακούμε πρώτα προτού γίνει λόγος για συνέπειες, καλλιεργεί το σεβασμό και μια κουλτούρα ακρόασης μέσα στο σπιτικό. Είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασκήσουμε τη γονική μας εξουσία προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων που έχουμε θέσει για τα παιδιά μας. Τελικά υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για τις κόρες μου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ζητήσουν συγγνώμη, αφού πρώτα έχουν νιώσει πως έχουν ακουστεί και στηριχθεί στον αγώνα τους. Εάν είχα αντιδράσει και παρέμβει με διαταγές και καταδίκες για τις επιλογές τους, τίποτε καλό δεν θα είχε βγει. Τον ακούμε πρώτα θέτοντας ερωτήματα όπως «Τι συμβαίνει?», «Τι έγινε?», «Πες μου τι σκέφτεσαι?» ή ακόμα «Γιατί χτύπησες την αδελφή σου?» φανερώνει σεβασμό και καλεί τα παιδιά να αναλογιστούν τι συνέβη. Το να ακούμε τα παιδιά μας δεν σημαίνει πως δεν θεσπίζουμε όρια και δεν ορίζουμε συνέπειες. Σημαίνει πως προτού κάνουμε οτιδήποτε είμαστε παρόντες στο πλάι τους. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας. Να λειτουργήσουμε ως πρότυπο σεβασμού και να διδάξουμε τα παιδιά μας πως είναι εικόνες του Χριστού, ακούγοντάς τα προτού θέσουμε όρια ή ορίζουμε συνέπειες. Να είστε περισσότερο απαιτητικοί με τον εαυτό σας στο να ακούτε τα παιδιά σας παρά με εκείνα στο να ακούνε εσάς. Πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες, να επιβάλλουμε την εφαρμογή τους και να κρατήσουμε την τάξη, όσο αυτό είναι δυνατόν. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό που απαιτείται προκειμένου να διδάξουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας είναι ενώ κάνουμε όλα αυτά να ακούμε τα παιδιά μας. Το να ακούμε πρώτα και ύστερα να θεσπίζουμε ένα όριο ή να ορίζουμε κάποια συνέπεια κοινωνεί το σεβασμό προς το παιδί μας ως το πρόσωπο, ό,τι και αν έκανε. Οι γονείς δεν είναι αστυνομία και δουλειά μας δεν είναι πρωτίστως να τηρήσουμε τον νόμο και την τάξη, αλλά να αγαπούμε και να διδάσκουμε την αγάπη. Το να ανταποκρινόμαστε με το να ακούμε πρώτα μεταδίδει αυτό ακριβώς εν μέσω όλων των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Τα παιδιά είναι πρόσωπα προορισμένα να αγαπηθούν, όχι προβλήματα προς επίλυση. Είναι δύσκολο να εστιάζουμε στο να ακούμε όταν αισθανόμαστε πως τα παιδιά μας ή ο σύζυγος ή η σύζυγος, αλλά εδώ εστιάζουμε στη γονεϊκότητα, μας επιτίθενται. Είναι πιο εύκολο να καταδικάσουμε την κακή συμπεριφορά ή την αγένεια των παιδιών μας από το να εστιάσουμε στην αγάπη προς το παιδί μας που τώρα συμπεριφέρεται άσχημα.
«Είσαι κακός», «Είσαι μια απέσια μαμά», «Σε μισώ» ή «Το καλύτερό μου», «Αυτή είναι η χειρότερη οικογένεια στον πλανήτη». Η 10χρονη κόρη μου είπε αυτό όντας αντιμέτωπη με το βασανιστικό έργο να βάλει σε τάξη το δωμάτιό της. Εάν τις παιδιάστικες και θυμωμένες αντιδράσεις του παιδιού μας ακολουθήσουν παιδιάστικες και θυμωμένες αντιδράσεις από τους γονείς, θα φτάσουμε να κλιμακώσουμε τη διαμάχη και δεν θα είναι πια ξεκάθαρο ποιος είναι ο ενήλικος. Όταν αντιδρούμε, χάνουμε την εξουσία πώς γονείς διαθέτουμε. Συνήθως τα παιδιά δεν μιλάνε με αγένεια επειδή θεωρούν πως αυτό είναι αποδεκτό. Μιλάνε έτσι επειδή κατακλείζονται από τα συναισθήματά τους και δεν σκέφτονται. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 11, είναι πρέπον κάποιες φορές να παραμένουμε σιωπηλοί και να αγνοούμε αυτές τις δηλώσεις ή να ανταποκρινόμαστε ακούγοντας το παιδί. Είσαι θυμωμένος? Είσαι στενοχωρημένος? Τι συμβαίνει? Λυπάσαι που τελειώνει η μέρα? Είσαι αναστατωμένος? Η ακρόαση της αντίδρασης είναι ο τρόπος μας να πάρουμε τον αγώνα μας τα σοβαρά, ακόμα και όταν δεν θα έπρεπε να πάρουμε τα λόγια του σοβαρά. Εάν όντως θέλουν να μιλήσουν, θέλω να είμαι έτοιμος να ακούσω τι είναι αυτό που τα αναστατώνει, ό,τι και αν είναι αυτό. Τότε μπορώ να δείξω ενσυναίσθηση στον αγώνα τους και να κρατήσω σταθερά τα όρια. Η ακρόαση αποκλιμακώνει την ένταση και μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, εάν όχι της κατάστασης ή του παιδιού. Αφή στιγμή στο παιδί ηρεμήσει, ακουστεί και επανέλθει σε αυτό που έκανε, είναι πρέπον να θέσουμε όρια στα λόγια του και να δείξουμε και να διδάξουμε πώς να ζητά συγγνώμη. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό στο επόμενο κεφάλαιο. Όταν ηρεμήσει το παιδί μας με τη δική μας εξουσία, αδιατάρακτη μπορούμε εκ των υστέρων να επανέλθουμε με ξεκάθαρες οδηγίες για τη συμπεριφορά του, ακόμα και αργότερα την ίδια μέρα πριν τον ύπνο. Δεν μιλάμε έτσι, δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στο σπίτι μας, δεν μιλάμε ποτέ έτσι στη μαμά. Οι ίδιες ακριβώς προτάσεις που είναι αναποτελεσματικές στα πλαίσια μιας αντίδρασης καθίστανται πολύ αποτελεσματικές στα πλαίσια της ανταπόκρισης, αφού προηγουμένως έχουμε εγγύψει στα συναισθήματά τους.

εντάσσοντας τον αγώνα στο πλαίσιο της ακρόασης. Μιλήσαμε στο κεφάλαιο 5 για το πώς το να θέτουμε τους αγώνες του παιδιού μέσα στο πλαίσιο των αξιών και των αρετών της Βασιλείας του Θεού τα βοηθά να κατανοήσουν τη φύση των αγώνων της ζωής. Στις διαθέσιμες επιλογές μας ως προς αυτό μπορούμε να προσθέσουμε την ακρόαση. Το να μάθουν τα παιδιά να ακούνε είναι πρωταρχικός στόχος της παιδικής ηλικίας και καλύπτει πολλούς από τους μακροπρόθεσμους στόχους που θέτουμε εμείς οι γονείς. Καθώς τοποθετούμε τις προσπάθειες των παιδιών εντός ενός πλαισίου εκμάθησης της ακρόασης, διδάσκουμε τη χαρά της υπακοής, ενώ τα παιδιά σταδιακά κατανοούν πως το να μάθουν να ακούνε αποτελεί ουσιώδη πτυχή στην πορεία της ενηλικίωσης. Είτε πρόκειται για την έξοδο των παιδιών από την πόρτα του σπιτιού το πρωί, είτε αφορά στην επιστροφή τους στο σπίτι το απόγευμα, αυτά μαθαίνουν να ακολουθούν ένα πρόγραμμα ή μάλλον μαθαίνουν να ακούν τις οδηγίες μας. Είναι δύσκολο να με ακούσεις όταν εγώ σε φωνάζω για φαγητό? Μπορούμε να ρωτήσουμε το παιδί που δεν ήρθε την πρώτη φορά που το φανάξαμε. Η αδελφή σου είπε πως φορούσες το πουλόβερ της. Πρέπει να ακούς αυτά που λέει. Έτσι θα μπορούσαμε να θέσουμε το πλαίσιο στην περίσταση ενός καυγά για ένα πουλόβερ. Ήδη σας φώναξα μια φορά να μπείτε μέσα. Θα ήθελα όλοι να με ακούτε από την πρώτη φορά που σας φωνάζω. Θα μπορούσαμε να πούμε αντί να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ή ακόμα καλύτερα, αφού πούμε κάτι μια φορά, το λόγο μας θα πρέπει να ακολουθήσει η πράξη. Βγείτε και φέρτε ήδη το παιδί πίσω στο σπίτι λέγοντας «Σε φώναξα μια φορά και είναι ώρα να μπούμε μέσα. Πρέπει να ακούς την πρώτη φορά που θα σε φωνάζω». Ποτέ δεν θα πείσω τον Αλέξη πως το παντελόνι του μπέιζμπολ δεν είναι κατάλληλη ενδυμασία για ένα γάμο, ούτε και χρειάζεται. Χρειάζεται να του αφήσω το περιθώριο να προσπαθήσει και να εκλάβω αυτή την προσπάθεια ως αγώνα του παιδιού να μάθει να ακούει, όχι να μάθει τη ρούχα φορά μου όταν πηγαίνουμε σε ένα γάμο. Έχει νόημα να κατονομάσω απλώς την προσπάθειά του και να διατηρήσω τα όρια παράβατα. Είναι δύσκολο να ακούσεις τον μπαμπά όταν σου λέει πως πρέπει να φοράς καλό παντελόνι σε κάποιο γάμο. Θα μπορούσα να αναφέρω αυτή είναι μια καλή εναλλακτική αντί του κλασικού επειδή το λέω εγώ. Όταν ο μπαμπάς λέει ότι φοράμε καλό παντελόνι στους γάμους, τότε φοράμε καλό παντελόνι στους γάμους. Εντάξει, αυτό είναι ίδιο με το να πείτε επειδή το λέω εγώ. Μπορώ να του θυμίσω το γεγονός, εάν χρειάζεται, όχι όμως να γίνω έξαλλος, ούτε και υπάρχει λόγος να επιβληθεί στο παιδί κάποια συνέπεια. Μιλήστε για την ανάγκη να σας ακούνε τα παιδιά όταν επανέρχεστε σε συνθήκες ηρεμίας σε κάποιο ζήτημα. Η ώρα πριν τον ύπνο είναι μια καλή ώρα για να αναφέρετε περιστάσεις που προσέξατε πως το παιδί σας άκουγε και άλλες στιγμές που αγωνιζόταν να σας ακούσει. Χωρίς συναισθηματική φόρτιση έχει μεγάλη δύναμη να κάνετε ένα σχόλιο όπως «Πρόσεξα πως είχες δυσκολία να ακούσεις τη μαμά, αδελφή, αδελφό, πατέρα σου σήμερα. Τι θα συνέβαινε όμως αν κανένας δεν άκουγε τη μαμά, μπαμπά σε αυτήν την οικογένεια?» Αυτό δεν θα βοηθήσει κατά ανάγκη τα παιδιά να ακούσουν την επόμενη φορά, αλλά θα τα βοηθήσει να κατανοήσουν το γεγονός πως η ακρόαση είναι κάτι αναγκαίο για ένα ειρηνικό σπιτικό, καθώς και για υγιείς ανθρώπινες σχέσεις.

Επιβράβευση όταν ακούμε την πρώτη. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν την αξία της ακρόασης, είναι καλό να αναγνωρίζουμε τις προσπάθειές τους, να ακούνε και να εκτιμούμε το ότι τα καταφέρνουν. Επιβραβεύστε τα παιδιά όταν σας άκουσαν με την πρώτη φορά με ένα σχόλιο ή ένα χαμόγελο. Μην εκλάβετε ως δεδομένο ότι σας άκουσαν ή μην κάνετε σχόλιο μόνο όταν δεν σας ακούνε. Μπράβο που γύρισες πίσω στο σπίτι την πρώτη φορά που σε φώναξα. Χαίρομαι που άκουσες την αδελφή σου όταν σου ζήτησε να χαμηλώσεις τη μουσική.

Αναζήτηση ευκαιριών για να διδάξετε άμεσα στα παιδιά την ακρόαση. Η ώρα του γεύματος είναι ουσιώδης για τη σφυριλάτηση δεσμών μέσα στην οικογένεια και προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για να διδάξουμε τα παιδιά να ακούνε. Η κλάση του άρτου από κοινού ως οικογένεια είναι μια πράξη κοινωνίας μέσα στο σπίτι. Η ώρα του φαγητού είναι το πεδίο εξάσκησης για τη διδασκαλία των αξιών και αρετών της Βασιλείας του Θεού και επίσης για την εκμάθηση της ακρόασης. Θα πρέπει να αναμένουμε πως τα παιδιά θα μάθουν κάτι παραπάνω από το να κάθονται απλώς ήσυχα. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την ώρα του φαγητού ως χρόνο για να ακούει ο ένας τον άλλον. Υιοθετήστε σταθερές συνήθειες για την ώρα του γεύματος, να μοιράζεστε σκέψεις και να ακούτε ο ένας τον άλλον. Θα μπορούσατε, ας πούμε, να ζητήσετε να μοιραστεί ο καθένας με τους άλλους μια όμορφη στιγμή της μέρας του. Εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικά κατά την ώρα του φαγητού, τότε και εμείς θα έπρεπε να τα διδάξουμε. Διδάσκουμε στα παιδιά την ακρόαση όταν εμείς λειτουργούμε ως πρότυπα ακρόασης την ώρα που τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε τόσο εμάς όσο και το ένα το άλλο. Θα πρέπει να δίνεται για μεγάλους και παιδιά χρόνος του λαλίν και χρόνος του ακούιν. Εάν τα παιδιά σας αγωνίζονται να κάτσουν φρόνημα, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να τα διδάξετε να ακούνε, στρέφοντας την προσοχή σας στο καθένα ξεχωριστά, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μιλήσει και ζητώντας από όλους τους άλλους να ακούσουν, αντί να αναμένεται από αυτήν την ηλικία, να κάθονται φρόνημα και να ακούν τις συζητήσεις των μεγάλων. Εάν τα παιδιά αγωνίζονται να μάθουν αυτό, προσπαθήστε πρώτα να συνδεθείτε με αυτά πριν τα διορθώσετε. Μην προσδοκάτε πως αυτό θα συμβεί ήρεμα και ομαλά, αλλά προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία ώστε να υπάρξει σύνδεση του ενός με τον άλλο. Την ώρα που όλοι μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους, να μιλάνε και να ακούνε. Ας θυμόμαστε πως χρησιμοποιούμε τη θεόσδοτη εξουσία μας όχι για να επιβάλλουμε σιωπή στα παιδιά μας, αλλά για να γνωστοποιήσουμε την προσδοκία πως το σπίτι είναι ο τόπος όπου όλοι μαθαίνουν να ακούνε. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στο να ζητάμε από τα παιδιά να ακούνε, αλλά περισσότερο αυστηροί από τον εαυτό μας στο να λειτουργούμε ως πρότυπα ακρόασης, καθώς και στο να εστιάζουμε στη σύνδεση με τα παιδιά μας καθώς αυτά μαθαίνουν. Εάν το παιδί δεν ακούει την πρώτη φορά που πείτε κάτι, είναι καλό να το πλησιάσετε προτού επαναλάβετε αυτό που είπατε. Ίσως είναι απορροφημένα από αυτό που κάνουν ή έχουν εκείνη την επιλεκτική κόφωση που εμφανίζουν τα παιδιά όταν ακούν τη φωνή κάποιου γονιού. Είναι πιο αποτελεσματικό να τραβήξετε την προσοχή του παιδιού με ένα απαλό άγγιγμα παρά να επαναλάβετε αυτό που είπατε. Και όταν επιτέλους όντως μας ακούσουν, μπορούμε να θυμίσουμε την ανάγκη να μας ακούσουν την επόμενη φορά με την πρώτη. Φαίνεται πως χρειάζεται να προσπαθήσεις λίγο στο να ακούς με την πρώτη. Σε παρακαλώ, ανέβα στο δωμάτιό σου και θα σε ξαναφωνάξω. Προσοχή όμως, είναι πολύ δύσκολο να διδάξετε στα παιδιά σας να ακούνε αν αυτά δεν βλέπουν ή δεν βιώνουν αυτό το πράγμα από τους μεγάλους του σπιτιού. Καθώς καλλιεργούμε μέσα στο σπίτι μια ατμόσφαιρα ακρόασης, στενά συνδεδεμένη με την Εκκλησία, καλλιεργούμε το σεβασμό για την ακρόαση και τη συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικά για τη ζωή είναι η ακρόαση και η υπακοή. Δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε με το ζόρι αυτήν την ατζέντα σε κάθε περιστατικό, αλλά είναι αναγκαίο να καλλιεργήσουμε μέσα στο σπίτι μας μια ατμόσφαιρα όπου όλοι μαθαίνουν να ακούν ο ένας τον άλλο. Εάν είστε σαν και εμένα που γράφω αυτό το βιβλίο, ίσως νιώθετε έντονα πως κάνετε πολλά πράγματα λάθος όσον αφορά στα παιδιά σας. Προσωπικά αντιδρώ υπερβολικά γρήγορα, υπερβολικά συχνά. Συχνά ξεχνώ να προσεγγίσω τα παιδιά μου και να σχετιστώ μαζί τους, μέχρι ότου ανακύψει κάποια κακή συμπεριφορά. Χρησιμοποιώ τις συνέπειες με λάθος τρόπο. Πολλές φορές είμαι κακός ακροατής. Ο κατάλογος των λαθών που κάνω με τα παιδιά μου είναι χωρίς τέλος και ας είμαι εγώ αυτός που γράφει αυτές τις γραμμές. Ένα από τα πιο επώδυνα πράγματα που έχω βιώσει στη ζωή μου είναι το να συνειδητοποιώ πως οι πράξεις μου έχουν πληγώσει τα παιδιά μου. Πώς μπορώ να διδάξω το έργο της γονεϊκότητας χωρίς να γίνω υποκριτής? Η απάντηση βρίσκεται στη μετάνοια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να διαβάσουμε τα τελευταία κεφάλαια από το βιβλίο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού», καθώς οδηγούμαστε προς την ολοκλήρωση του έργου. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

Κορινθίους Β, κεφάλαιον έκτον. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν, μη σκενών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γάρ, καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησάσι. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία, αλλά εν παντή συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν Πνεύματι Αγίο, εν Αγάπη Ανυποκρίτω, εν Λόγω Αληθείας, εν Δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγενοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αή δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Το στόμα ημών ανέωγε προς ημάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών πεπλάτινται. Ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δε εν της πλάχνης ημών. Την δε αυτήν αντιμισθίαν, ως τέκνης λέγω, πλατύνθητε και ημείς. Μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Τις γαρ με το χί δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προσκότος, τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, ή τις μερείς πιστό μετά απίστου, τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού μετά ειδόλων. Ημείς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός, και αυτοί έσονται μη λαός. Διο εξέλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, καγώ εις δέξομε ημάς, και έσομε ημίν εις Πατέρα, και ημίς εσεσθέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κεφάλαιο έκτο. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Να, τώρα είναι ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα για να μην δυσφημιθεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού. Με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις αγρύπνες, την πείνη. Συσταίνουμε τον εαυτό μας με την εντυμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Σας μιλήσαμε με ειλικρίνεια, Κορινθίοι. Σας ανοίξαμε διάπλατα την καρδιά μας. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας. Εσείς κλείσατε τη δική σας. Σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με μας. Ανοίξτε κι εσείς διάπλατα τις καρδιές σας. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο, ή τι έχει να μοιράσει ο πιστός με τον άπιστο. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων. Εσείς είστε ναός του αληθινού Θεού,
όπως ο ίδιος είπε. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά από αυτούς και ξεχωρίστε. Μην αγγίζετε ακάθαρτο πράγμα και εγώ θα σας δεχτώ. Θα είμαι για σας ο πατέρας και εσείς θα είστε γη και θυγατέρες μου, λέει ακόμα ο Παντοκράτορας Κύριος. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 7. Ταύτασουν έχοντας τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευθύραμεν, ουδένα επλεονεκτήσαμεν. Ού προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρωτε εν τες καρδίες ημών εστέις του συναποθανήν και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπερ ημών, πεπλήρωμε τη παρακλήση, υπερπερισσεύσομε τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Και γάρ ελθόντων ημών εις Μακεδονία, ουδε μίαν έσχηκε να είναι συν εις άρξ ημών, αλλ' εμπαντή θλιβόμενοι. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλεσεν ημάς ο Θεός εν τη παρουσία Τίτου. Ού μόνον δε εν τη παρουσία αυτού, αλλά και εν τη παρακλήση ή παρεκλήθη εφημίν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν. Τον ημών οδυρμών, τον ημών ζήλων υπερ εμού, ώστε με μάλλον χαρίνε, ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ού μεταμέλωμε, ή και μετεμελώμην. Βλέπω γάρ ότι η επιστολή εκείνην, ή και προς ώραν ελείπησεν ημάς, νυν χαίρο, ουχότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γάρ κατά Θεόν, ή να εν μηδενίζει μειωθείτε εξ ημών. Η γάρ κατά Θεόν λείπει μετάνοιαν η σωτηρία να μεταμέλητον κατεργάζεται. Η δε του κόσμου λείπει, θάνατον κατεργάζεται. Η δου γάρ αυτό τούτο, το κατά Θεόν λυπηθήνε ημάς, πόσιν κατηργάσατο ημίν σπουδήν, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά επιπόθησιν, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Εν παντή συναισθήσαντε αυτούς αγνούς είναι εν το πράγματι. Άρα ή και έγραψα ημίν, ούχ είναι και εν του αδικήσαντος, ουδέ είναι και εν του αδικηθέντος, αλλά είναι και εν του φανερωθήνε την σπουδήν ημών την υπερημών προς ημάς ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρακεκλήμεθα. Επειδή τη παρακλήση ημών περισσότερος μάλλον εχάριμεν επί τη χαρά Τίτου, ότι αναπέμπαυτε το πνεύμα αυτού από πάντων ημών. Ότι ήτι αυτό υπέρ ημών και κάφχημε, ούκα τη σχήνθην. Αλλώς πάντα εν αληθεία ελαλήσομεν ημίν, ούτω και η κάφχηση ημών η επί Τίτου αλήθεια γεννήθη. Και τα σπλάχνα αυτού περισσότερος εσημάς εστίν αναμιμνισκομένου την πάντων ημών υπακοήν, ως μεταφόβου και τρόμου εδέξαστε αυτόν. Χαίρο ότι εν παντή θαρώ εν ημίν. Κεφάλαιο 7. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια Άγια ζωή με φόβο Θεού. Δώστε μας λίγο χώρο στην καρδιά σας. Κανέναν δεν αδικήσαμε, κανέναν δεν καταστρέψαμε, κανέναν δεν εκμεταλλευτήκαμε. Δεν τα λέω αυτά για να σας κατακρίνω. Σας είπα και πρωτήτερα ότι είστε μέσα στην καρδιά μας. Είστε ενωμένοι μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο. Σας μιλάω τελείως ανοιχτά. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Η συμπεριφορά σας με γέμισε παρηγοριά. Η χαρά μου ξεχύλισε και σκέπασε όλες τις στενοχώριες που περνάμε. Όταν ήρθαμε στη Μακεδονία, πουθενά δεν βρήκαμε ησυχία. Αντίθετα, από παντού μας περίμεναν δυσκολίες. Πόλεμοι απ' έξω, ανησυχίες από μέσα. Ο Θεός όμως, που παρηγορεί τους ταπεινούς, παρηγόρησε και μας με την παρουσία του Τίτου. Και όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με την παρηγοριά που του δώσατε. Μας είπε για την έντονη επιθυμία σας, για τα κλάματά σας και το ζήλο σας για μένα. Αυτό με έκανε να χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί, αν και σας στενοχώρησα με το γράμμα μου, δεν μετανιώνω. Αν και τότε υπήρχε λόγος να μετανιώσω, γιατί βλέπω πως το γράμμα εκείνο, έστω και προσωρινά σας λύπησε, τώρα όμως χαίρομαι. Όχι γιατί στενοχωρηθήκατε, αλλά γιατί η στενοχώρια εκείνη
που την αντιμετωπίσατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας οδήγησε στην μετάνοια. Έτσι, δεν ζημιωθήκατε σε τίποτα από μας, γιατί η λύπη που αντιμετωπίζετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού οδηγεί στη μετάνοια και αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανένας δεν μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο. Αυτή λοιπόν η ίδια λύπη που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να τώρα πόση προθυμία σας έδωσε, πόση ανάγκη για απολογία αισθανθήκατε, πόση αγανάκτηση για τον υπαίτιο, πόσο φόβο για τις συνέπειες, πόση επιθυμία να με δείτε, πόσο ζήλο, πόση επιθυμία τιμωρίας του κακού. Με όλα αυτά αποδείξατε ότι σε αυτή την υπόθεση είστε αθώοι. Επομένως, αν και σας έγραψα, δεν το έκανα για να τιμωρηθεί αυτός που διέπραξε το αδίκημα, ούτε για να ικανοποιηθεί αυτός που αδικήθηκε, αλλά το έκανα για να γίνει ολοφάνερος ενώπιον του Θεού ο ζήλος σας για μας. Γι' αυτό και παρηγορηθήκαμε. Αλλά εκτός από την παρηγοριά που μας δώσατε, χαρήκαμε πολύ περισσότερο για τη χαρά του Τίτου, γιατί πολύ ευχαριστήθηκε από τη συμπεριφορά όλων σας. Αν κατά κάποιο τρόπο καυχήθηκα σε αυτόν για σας, δεν ντροπιάστηκα. Αντίθετα, όπως όλα όσα κηρύξαμε σε σας, αποδείχτηκαν αληθινά. Έτσι και η καύχησή μας στον Τίτο αποδείχτηκε αληθινή. Η καρδιά του είναι πιο πολύ κοντά σας, γιατί θυμάται την υπακοή όλων σας και το ότι τον δεχτήκατε με φόβο και τρόμο. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κορινθίους Β, κεφάλαιον 8. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως η περισσία της χαράς αυτών και η κατά βάθους πτωχία αυτών επερίσευσεν εις των πλούτων της απλότητος αυτών, ότι κατά δύναμην μαρτυρώ και υπερδύναμην αυθαίρετη μετά πολλής παρακλήσεως δεόμενη ημών την χάριν και την κοινωνίαν της διακονίας της εις τους Αγίους και ού καθώς ελπίσαμεν, αλλά αυτούς έδωκαν πρώτον το Κυρίο και εμείς διαθελήματος Θεού, εις το παρακαλέσει ημάς Τίτον, ή να καθώς προενήρξατο ούτω και επιτελέσεις ημάς και την χάριν ταύτην. Αλλώς περεμπαντή περισσεύεται, πίστη και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και τη εξημώνεν ημίν αγάπη, ή να και εν ταύτη τη χάριν τη περισσεύεται. Ού κατεπιταγήν λέγω, αλλά δια της εταίρων σπουδής και το της ημετέρας αγάπης γνήσιον δοκιμάζουν. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτώχευσε πλούσιος όν, ή να ημίστη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Και γνώμην εν τούτο δίδομη, τούτο γάρ ημίν συμφέρει, ή την εσ ου μόνον το ποιήσε, αλλά και το θέλειν προενήρξαστε από πέρυσι. Νινίδε και το ποιήσε επιτελέσατε, όπως καθάπερι προθυμία του θέλειν, ούτω και το επιτελέσε εκ του έχειν. Ή γάρ η προθυμία πρόκειται, καθώ εάν έχει τις ευπρόσδεκτους, ου καθώ ουκ έχει. Ου γαρίνα άλλης άνεσης, ημίν δε θλίψεις, αλλά εξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα στο εκείνον ιστέρημα, είναι και το εκείνον περίσευμα γέννητο εις το ημών ιστέρημα, όπως γέννηται ισότης, καθώς γέγραπτε. Ο το πολύ ουκ επλεώνασε, και ο το ολίγον ουκ ηλατώνησε. Χάρις δε το Θεό το διδόντι την αυτήν σπουδήν υπερ ημών εν την καρδία Τίτου, ότι την μεν παράκληση είναι δέξατο σπουδαιότερο δε υπάρχον αυθαίρετο εξήλθεν προ εμά. Συνεπέμψαμεν δε μετ' αυτού των αδελφών ου ο έπαινο εν το Ευαγγελίου διαπασών των Εκκλησιών, ου μόνον δε, αλλά και χειροτονηθεί υπό των Εκκλησιών συνέκθημο ημών συν τη χάρη τη ταύτη τη διακονουμένη ηφημών προ την αυτού του Κυρίου δόξαν και προθυμίαν ημών. Στελόμενη τούτο, μη τη ημά μομίσετε εν τη αδρότητη ταύτη τη διακονουμένη ηφημών, προνοούμενη καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Συνεπέμψαμεν δε αυτοίς των αδελφών ημών, ον εδοκιμάσαμεν εν πολλής πολλάκι σπουδαίων όντα, νυνή δε πολύ σπουδαιότερον πεπιθύσει πολίτης εις ημάς, είτε υπερ Τίτου, κοινωνός εμός και εις ημάς συνεργός, είτε αδελφοί ημών, απόστολοι εκκλησιών, δόξα Χριστού. Την ουνένδειξην της αγάπης ημών και ημών καυχήσεως υπερ ημών εις αυτούς ενδείξαστε, εις πρόσωπον των εκκλησιών. Κεφάλαιο 8.
Σας πληροφορώ, αδερφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενεοδορία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος

τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρυσι αρχίσατε πρώτοι, όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα, ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρξε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του, ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί, όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη, με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση το δικό σας περίσσευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσσευμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που έδωσε στην καρδιά του Τίτου το ίδιο ενδιαφέρον για σας, γιατί όχι μόνον αποδέχτηκε την παράκλησή μου, αλλά φάνηκε πολύ πιο πρόθυμος και ήρθε κοντά σας αυτοπροαίρετα. Μαζί του στείλαμε και τον αδερφό που επενείται από όλες τις εκκλησίες για το έργο που προσφέρει στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εξέλεξαν οι εκκλησίες να ταξιδέψει μαζί μας στο έργο της μεταφοράς της δωρεάς αυτής, για να δοξαστεί ο ίδιος ο Κύριος και να ενισχυθεί η δική μας προθυμία. Έτσι θέλαμε να προφυλαχθούμε από όποιον θα μας κατηγορούσε για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Γιατί φροντίζουμε οι αποφάσεις μας να είναι σωστές και απέναντι στον Κύριο, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Μαζί με αυτούς στείλαμε και τον αδελφό μας, που τον δοκιμάσαμε σε πολλές περιπτώσεις και τον βρήκαμε πολύ πρόθυμο. Τώρα μάλιστα δείχνει πολύ μεγαλύτερη προθυμία, επειδή έχει πολύ εμπιστοσύνη στη γενεαδωρία σας. Για τον Τίτο σας λέω ότι είναι συντροφός μου και συνεργάτης στο έργο μου για σας. Όσο για τους αδερφούς μας, είναι απεσταλμένοι των εκκλησιών και εργάζονται για τη δόξα του Χριστού. Αποδείξτε λοιπόν στις εκκλησίες με τη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτούς ότι τους αγαπάτε και ότι εμείς δίκαια καυχόμαστε για σας. Κορινθίους Β, κεφάλαιον ένατον. Περιμέν της διακονίας της εις τους Αγίους περισσόν μη εστίν το γράφειν ημίν. Είδα γάρ την προθυμίαν ημών, ειν υπερ ημών καυχόμεμα και δώσιν, ότι αχαΐα παρεσκεύαστε από πέρυσι, και ο εξημών ζήλος ηρέθησε τους πλοίωνας. Έπεμψα δε τους αδελφούς, ή να μην το καύχημα ημών το υπερ ημών και ενωθεί εν το μέρη τούτο, ή να καθώς έλεγον, παρεσκευασμένοι είτε, μήπως εάν έλθωσε συνεμή Μακεδόνες και εύρωσιν ημάς απαρασκευάστους, κατεσχυνθόμενοι εμείς, ή να μην λέγομεν εμείς εν τη υποστάση ταύτη της καυχήσεως. Αναγκαίωνουν οι γησάμιν παρακαλέσε τους αδελφούς ή να προέλθωσιν εις ημάς και προκαταρτήσωση την προκατηγγυλμένην ευλογίαν ημών, ταύτην ετοίμην είναι, ούτως ως ευλογίαν και μη ως πλεονεξίαν. Τούτο δε, ο Σπύρον φιδωμένος φιδωμένος και θερήσει, και ο Σπύρον επευλογίες επευλογίες και θερήσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης, η λαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόσιν χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντί πλουτιζόμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό. Ότι η διακονία της λειτουργίας ταύτης, ου μόνον εστί προς αναπληρούσα τα υστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό. Δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης, δοξάζονται στον Θεόν επί την υποταγή της ομολογίας ημών, εις το Ευαγγέλιον του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας, και αυτόν δε ίση υπερ ημών, επί

θούντον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημίν. Χάριζε το Θεό, επί τι ανεκδιηγεί το αυτού δωρεά. Κεφάλαιο ένατο. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας, που με κάνει να καυχαίμαι στους Μακεδόνες για σας, ότι η Αχαΐα είναι από πέρυσι έτοιμη. Ο ζήλος σας έχει ξεσηκώσει τους περισσότερους. Στέλνω τους αδερφούς και είμαι βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα αποδειχτεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα ντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καυχόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στη συνεισφορά που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενεοδορία προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας σας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του, χωρίς να στενοχωριέται ή να εξαναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει αυτόν που δίνει με ευχαρίστηση. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα τελείως αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα διαρκεί αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σποριά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, ας δώσει και ας πληθύνει για το δικό σας σπόρο και ας αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτή τη διακονία όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά θα δοξάζουν το Θεό, επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Κορινθίους Β, κεφάλαιο 10. Αυτός δε εγώ Παύλος παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως κατά πρόσωπον με ταπεινός εν ημίν, απών δε θαρώης ημάς. Δέομαι δε, το μη παρόν θαρίσε την πεπιθήση ή λογίζομαι τολμήσε επί την άστου λογιζομένου ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας. Εν σαρκή γάρ περιπατούντες ού κατά σάρκα στρατευόμεθα. Τα γαρόπλα της στρατείας ημονού σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού, και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και εν ετοίμο έχοντες εκδικεί σε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε. Ή της πέπιθενε αυτό Χριστού είναι, τούτο λογιζέστο πάλι να φεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού. Εάν τεγάρ και περισσότερον τι καυχήσομε περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν και ούκες καθαίρεσιν ημών, ούκες χυνθήσομε, ή να μη δόξω ως εάν εκφοβήν ημάς δια των επιστολών. Ότι εμέν επιστολέφει εσύ, βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ίες μεν το λόγο δι' επιστολών απώντες, τι ούτη και παρόντες το έργο. Ουγάρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε αυτούς τις ήτων εαυτούς συνισθανόντων. Αλλά αυτοί εν εαυτοίς σε αυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες, εαυτούς σε αυτοίς ου συνιούσιν. Ημείς δε ουχή στα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος ου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέστε άχρη και ημών. Ούγαρος μη εφικνούμενοι εις ημάς υπερεκτείνομεν εαυτούς. Άχρη γαρ και ημών εφθάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Ούκ εις τα άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρίης κόπης, ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών,
εν ημίν μεγαλυνθήνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν, εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ούκ ένα λωτρίο κανόνι εις τα έτοιμα καυχήσαστε. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, ούγαρο εαυτόν συνιστών, εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν. Κεφάλαιο δέκατο. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά, είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που θεωρώ ότι χρειάζονται μερικοί, οι οποίοι νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν τη δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά να τρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλοζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε κι εμείς. Γιατί δεν θα ντροπιαστώ κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η προσωπική του παρουσία είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυστήνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα, δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στον εαυτό μας την καύχηση αν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς λοιπόν δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλουσιότερο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει, όποιος καυχέται, να καυχέται για αυτό που έκανε με τη δύναμη του Κυρίου, γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται, αλλά αυτός που τον συστήνει ο Κύριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην εγάψε στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμος το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω, το καυτόματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσει εμεί πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κηδεία συνεπεμένη το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου θλίβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλείσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος όντα όγον τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Είναι ακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Ο στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν Θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κύησιν, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώ εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνει ο κοινό εύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτω. Χαιρε βουλή απορρή του μίστη, χαιρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μηδε να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες μας και θέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει των θάρσους. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε δαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα. Και φθάσαν τη στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαν τα χέρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν και δούλο έλαβε μορφή, να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του γορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστό άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή, χαίρε πύρινε στήλοι οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγει σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθιν ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστής, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιωδης όπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνους ουρανών μεταθέντες, δια του το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανουδόλος απεινό περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατης εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γαρος Θεών θεωρηπάσι πρόσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμην επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυσα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδον παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντα σα κρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου, Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της υβόσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ωρώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γάρα έλωνα απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά κατά δάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση, χαίρε ο σμίτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν δόξα εν δίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδη προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσου του ύβοντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό αναλαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε σε αυτόν ηκεσίε εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτύρων σου ω πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τι ψυχέ ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιόχι Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνη Φεδέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ίωσε ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύδαξον υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων, το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επί σοι χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείδαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει εμπειρία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με προθυμιά ας τρέξουμε τώρα στη Θεοτόκο, που βρίσκεται στον πιο ψηλό του ουρανού το θόκο. Όλοι εμείς τα αμαρτωλά και τα πεινά παιδιά της, μετανιωμένοι ας πέσουμε γοργά στην αγκαλιά της και δυνατά ας φωνάξουμε μέσα από την ψυχή μας: βοήθησέ μας, Δέσποινα, χάνεται η αντοχή μας. Έλα και τρέξε γρήγορα, πύλη της ασπλαχνίας. Χανόμαστε από το πολύ πλήθος της αμαρτίας. Όλους εμάς τους δούλους σου, κυρά, να συγχωρήσεις. Να φύγουμε με αδιανά, τα χέρια μην αφήσεις. Γιατί εσύ είσαι η μόνη μας παρηγοριά και ελπίδα, και στα πελάγι της ζωής παντοτινή πηξίδα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Αξικού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αξού Μιλοποτάμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 20 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου.
6: Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας. Η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και στον Τυμπάκι. Πρόγραμμα. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026. 6:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας Αγίου Τίτου στην πεντάκλητη βασιλική της Γόρτινας πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεστεί μικρή δέηση. 7:30 μετά μεσημβρίας. Υποδοχή τιμίας κάρας στον παλαιό ιερό ναό Αγίου Τίτου, μικρή δέηση και εν συνεχεία στον μεγάλο ιερό ναό Αγίου Τίτου, Τυμπακίου. 8 μετά μεσημβρίας. Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Αποστόλου Τίτου. 11:30 μετά μεσημβρίας. Τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Για την προσκύνηση της τιμίας κάρας, ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 2 τα ξημερώματα. Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. 7:30 έως 10:30 προμεσημβρίας, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 2:30 μετά μεσημβρίας, αναχώρηση τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου για το Ηράκλειο. 8:30 μετά μεσημβρίας, στην πλατεία του Αγίου Τίτου Τυμπακίου, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Τίτο, μουσικοποιητική σύνθεση που θα ερμηνεύσουν η Βυζαντινή Χοροδία του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Από την Ιερά Μητρόπολη, Γορτίνης και Αρκαδίας.
5: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και της αποδόσεως της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, πανηγυρίζει το βορειοανατολικό παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου στον Μπεντενάκη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Κυριακή 23 Αυγούστου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Χαραλάμπους του Εκκαλυβιανής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Οσίου Χαραλάμπους. Την Τρίτη, 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Καθεδρικός Ναός του Ηρακλείου. Ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού υπεραναπαύσεως των ψυχών τον κατά την 25 Αυγούστου 1898 υπερπίστεως και πατρίδος φαγιαστέν των χριστιανών και θα κατατεθούν στέφανα στο μνημείο αυτών. Την Τρίτη το απόγευμα και ώρα 7 θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Με χαρά σας υποδεχόμαστε ξανά την ευχή σας.
1: Καλησπέρα Σπύρο.
0: Και χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή του 15 Αυγούστου.
1: Ναι, είμαστε ακόμη στον απόϊχο, έτσι, τα μεθέορτα της εορτής της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Περαγίας Θεοτόκου. Δόξα τω Θεώ, μας αξίωσε η χάρη της και φέτος να την εορτάσουμε και να λάβουμε την ευλογία, τη σκέπη, την προστασία της, την οποία εύχομαι βέβαια στη ζωή όλων μας πλουσία να την έχουμε, και εμείς που είμαστε παρόντες και όσοι μας ακούν και όλος ο κόσμος βασικά. Δόξα τω Θεώ και για την σημερινή μέρα, την απόψινή μας εκπομπή. Σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ μαζί μας τόσα χρόνια, συνοδοιπόρος εδώ στην μικρή ταπεινή διακονία μας στην τοπική μας εκκλησία, μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, μέσα από την εκπομπή μας αυτή συζητώντας. Ευχαριστούμε για τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος πάντοτε μας συντροφεύει έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Με τη χάρη του Θεού φέτος θα συμπληρωθούν 9 χρόνια που είμαστε σε αυτό το χώρο και πραγματοποιούμε αυτές τις εκπομπές, μόνο με τη χάρη του Θεού, γιατί δεν είναι και μικροκατόρθωμα αυτό τόσα χρόνια, έχοντας εξαντλήσει μεγάλη γκάμα, θα λέγαμε, λίστα, έτσι, θεμάτων στα πλαίσια των εκπομπών αυτών. Παρατηρούμε, αγαπητοί φίλοι μας, ότι στη ζωή μας καταλαμβάνει μεγάλο χώρο η υπερβολή. Υπερβολή στη διασκέδαση, εάν δεν πάει ξημέρωμα, δεν λέει να σταματήσει το γλέντι. Υπερβολή στη διασκέδαση ακόμη στο πόσο θα πιούμε. Εάν δεν φύγει κάποιος, με συγχωρείτε την έκφραση, τύφλα στο μεθύσι, δεν έχει διασκεδάσει. Δυστυχώς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι θεωρούν ότι η διασκέδαση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από τη χρήση ουσιών στα πλαίσια μιας νυχτερινής εξόδου ή ενός γλεντιού. Υπερβολή στον τρόπο που θα ντυθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι, εάν ας πούμε τα ρούχα τους δεν είναι ακριβά και επώνυμα, δεν καταδέχονται να τα φορέσουν, γιατί έτσι θα μας υποτιμήσουν αδιαφορετικά, έτσι νομίζουν, θα μας κοροϊδέψουν οι υπόλοιποι άνθρωποι της κοινωνίας. Υπερβολή στο φαγητό. Ενώ χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαγητό για να συντηρηθούμε, βλέπουμε τα τραπέζια μας είναι κάθε μέρα στρωμένα με τρομερή ποικιλία φαγητών. Υπερβολή σε όλα μας, στα σπίτια μας, παντού, στα αυτοκίνητά μας, παντού. Όλα, έχουμε ξεφύγει το μέτρο, έχουμε χάσει, θα έλεγα, το μέτρο, γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί έτσι νομίζουν πως είμαστε, όπως λέει ο σύγχρονος άνθρωπος, in, δηλαδή
0: μέσα
1: στην κοινωνία, μέσα στα πράγματα, μοντέρνοι, και όχι, δεν έχουμε μείνει πίσω, δεν είμαστε καθυστερημένοι. Και τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτή η υπερβολή σε όλα θα μας φέρει και την χαρά ή την ευτυχία στη ζωή μας. Όμως τελικά η ιστορία δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλλον δεν γίνεται.
1: Δηλαδή πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό που υπάρχει στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θέλω να το επαναφέρω στη μνήμη μας. Ομιλώ για εκείνη την ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται σε ένα πλούσιο άνθρωπο, ο οποίος τα έκανε όλα στον υπερβολικό βαθμό. Εφερενόταν, λέει, κάθε μέρα λαμπρά, λαμπρός. Δηλαδή κάθε μέρα είχε γλέντι στο σπίτι του, πανηγύρι, γιορτή. Ενεδιδίσχε το πορφύραν και βίσων, δηλαδή πολυτελή εδήματα.
0: Σαν να ήταν αυτοκράτορας.
1: Ναι, είχε μια υπερπολυτελή κατοικία. Γιατί λέει ότι ο φτωχός Λάζαρος διέμενε στον πυλώνα, δηλαδή στα προπήλαια του σπιτιού του. Δηλαδή τα είχε όλα σε υπερβολικό βαθμό, τα έκανε. Νόμιζε πως ήταν ευτυχισμένος, αλλά τελικά φάνηκε κάτι άλλο. Ενώ ζούσε με τους φίλους του, γλεντούσε, περνούσε όμορφα, πέθανε

0: τάφη ξεχάστηκε. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι ξεχάστηκε εδώ, αλλά πήγε σε ένα τόπο που βασανιζότανε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στη ζωή μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε απόψε, αγαπητοί μου φίλοι και καλοί ακροατές του σταθμού μας. Ήθελα να μιλήσουμε, να θίξουμε όσο μπορέσουμε την έννοια του μέτρου, αλλά και τη μητριοπάθεια στη ζωή μας, στη συμπεριφορά μας δηλαδή.
1: Το τι φρονούμε στη συμπεριφορά μας. Ναι.
0: Η μέση οδός μεταξύ των ακροτήτων για τη βιολογική πορεία και τη φυσική ζωή μας θεωρήθηκε πάντοτε ως η ασφαλής και ακίνδυνη οδός για τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Την μεσότητα ως αρετή τη θεωρούσαν οι φιλόσοφοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης και γενικότερα οι αρχαίοι. Και ως μέση και βασιλική οδό τη δίδαξαν και την έζησαν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μηδέν άγαν, έλεγαν οι αρχαίοι, και εννοούσαν καμία υπερβολή στα ζητήματα της ζωής μας, στο περισσότερο και το λιγότερο, από ψυχική πίεση ή από ενθουσιασμό. Πάσα αρετή εν μεσότητη θεωρείται μεταξύ υφέσεως και επιτάσεως, έλεγαν ακόμη οι αρχαίοι. Διεδίδετο δε κάστο καθό τι αν της χρίαν είχε, διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων. Στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας, λίγο φαΐ και λίγο κρασί χωρίς καμιά κατάχρηση. Ο λίγο είναι ον χρό, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς καμιά κατάχρηση. Όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι βέβαια, πάσχουν από υπερλιπιδεμία, όπως λέγεται. Δηλαδή πάρα πολλά λιπίδια, τριγλυκερίδια, αυξημένες χοληστερίνες, σάχαρα, πιέσεις.
1: Από την υπερβολή της διατροφής.
0: Από την υπερβολή της διατροφής, της κακής διατροφής. Κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα λιπαρές τροφές, κάθε μέρα. Ενώ ας πούμε οι γονείς μας, κάτι το οποίο το προλάβαμε και εμείς σαν παιδιά, είχαμε μια φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας.
1: Ναι, ναι.
0: Και πριν από εμάς γενιά ούτε και αυτό.
1: Μια φορά το μήνα έχει παλιά. Μια φορά δύο.
0: Ή όποτε είχαν.
1: Όποτε είχαν.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, τρώγαμε μια φορά κόκκινο κρέας, άντε άλλη μια φορά κοτόπουλο, ίσως, όχι πάντα, και κάνα ψαρικό. Ναι. Οι υπόλοιπες μέρες ήταν με λαθερές τροφές, με όσπρια, με ζαρζαβατικά. Και ήταν πολύ πιο υγιεινή αυτή η διατροφή.
1: Καμία σχέση με σήμερα.
0: Και επίσης να λάβαμε υπόψη μας ότι μπορεί, ας πούμε, οι ποιμένες, έτσι, οι βοσκοί, όπως τα λέγαμε σε απλούστερη γλώσσα, να είχαν την ευκαιρία να τρώνε πολύ περισσότερο κρέας ή τυρί, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί περπατούσαν με τα πόδια όλα τα βουνά. Κάτι που έχει αλλάξει σήμερα. Δηλαδή η προσφυλέστατη τάξη των βοσκών, των κτηνοτρόφων, να το πούμε έτσι καλύτερα, σήμερα δεν περπατάνε στα βουνά ή έχουν μια μηχανή
1: ή με
0: 4x4, έτσι. Και μπορεί να συνέχισαν την συνήθεια να τρώνε συχνά κρέας ή τυροκομικά, αλλά απέβαλαν την άλλη συνήθεια του περπατήματος, της άσκησης.
1: Με αποτέλεσμα
0: να τα αποτέλεσμα. Λοιπόν.
1: Και αυτοί οι προβλήματα με την υγεία τους.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σαν χώρα τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα μας, νομίζω είναι τα πιο παχύ σάρκα σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς.
0: Ακριβώς γιατί ξεφύγαμε από την έννοια του μέτρου. Λίγο φαΐ λοιπόν, λίγο κρασί, χωρίς καμιά κατάχρηση, όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας για να συντηρείται υγιεινά. Πολλοί αρχαίοι σοφοί αλλά και αργότερα οι Άγιοι της Εκκλησίας έτρωγαν μία φορά την ημέρα, χωρίς να χορταίνουν καλά. Εγώ θυμάμαι τώρα σαν μικρό παιδάκι το να ύμνει στο παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, που έλεγε όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι πρέπει να αισθανόμαστε ακόμη λίγη πείνα.
1: Να μην σηκωθείς κορεσμένος.
0: Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίναμε εμείς τότε. Αλλά αυτά τα λόγια που και ο ίδιος δεν ήξερα από πού τα είχε ακούσει, ενδεχομένως τον πατέρα του, τον παππού του, ποιος ξέρει και εκείνος, απηχούσαν αυτή την αρχαία ελληνική και αγιοπατερική παράδοση του γένους μας. Έτρωγα λοιπόν μια φορά την ημέρα χωρίς να χορταίνουν καλά ένα είδος πολλές φορές ευτελούς τροφής, που σήμερα ας πούμε σνομπάρουμε ή απορρίπτουμε τα όσπρια. Δεν ξέρω πως οι άνθρωποι τρώνε
1: πάρα πολύ νόστιμα.
0: Όχι νόστιμα, ευεργετικά.
1: Και ευεργετικά, ευεργετικά. Και νόστιμα. Και έχουν και πολλές πρωτεΐνες.
0: Τα φασόλια, τα ρεβίθια, όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία το απορρίπτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα ζαρζαβατικά, ποιος θα φάει μελιτζάνες, ποιος θα φάει, ας πούμε, μπάμιες ειδικά. Με τίποτα, απορρίπτονται.
1: Φασολάκια, μπάμιες.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε μόνο.
1: Και αντί για φρούτο θα προτιμήσουν γλυκά, παγωτά και τέτοια.
0: Ακριβώς. Χωρίς λοιπόν να χορταίνουν πολύ, ένα είδος τροφής, και αυτό τις περισσότερες φορές ευτελούς, χωρίς να τους αρέσει πάντοτε, για να νικήσουν δι' αυτού του τρόπου τη γαστριμαργία και λεμαργία και για να παραμείνουν χωρίς τους πειρασμούς του στομάχου.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτές οι τροφές είναι και έχουν και εθιστικές ιδιότητες. Δηλαδή όταν κάποιος τρέφεται συνεχώς με αυτά, μετά δεν μπορεί να τα αποχωριστεί. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται σήμερα να νηστέψουν. Γιατί έχουν μάθει στην κρυφαγία, έχουν μάθει στα λιπαρά. Και όταν τους τα κόψεις έχουν πρόβλημα. Γιατί υπάρχει εθισμός στην τροφή. Εθισμός δεν είναι μόνο στις ουσίες, είναι και στο φαγητό.
0: Πόσο λοιπόν κοντά σε αυτή την παράδοση, η οποία αντιλαμβανόμαστε πως ήταν ευεργετική, ήταν οι γονείς μας και οι γενιές πριν από μας. Πόσο κοντά σε την παράδοση ήταν. Εγώ, ας πούμε, η μητέρα μου πάντα έφτιαχνε ένα φαγητό, ναι, που τρώγαμε όλοι από αυτό.
1: Όλοι.
0: Άντε να... Εάν ήθελα να το συνοδεύσω, θα κάνω καμιά σαλάτα, καμιά πατάτα, κάτι, ας πούμε. Αλλά όχι αυτό το πράγμα που καθόμαστε και έχουμε 3-4 διαφορετικά πιάτα στο τραπέζι. Τα οποία τα κάνουμε βέβαια τώρα πλέον όχι μόνο στις γιορτές, που πες, άντε γιορτή, είναι επιβάλλεται να κάνουμε ένα δεύτερο φαγητό, αλλά σχεδόν καθημερινά.
1: Ναι.
0: Σχεδόν καθημερινά.
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Λοιπόν, πώς λοιπόν θα νικήσουμε έτσι, εάν δεν ακολουθούμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, πώς θα νικήσουμε τη γαστριμαργία, πώς θα νικήσουμε τη λεμαργία, πώς θα μπορέσουμε μετά το βράδυ να έχουμε ένα ελαφρύ ύπνο, ασκανδάλιστο, αφάνταστο που λένε τα κείμενα της Εκκλησίας μας.
1: Πόσες φορές.
0: Πώς θα μπορέσουμε, εάν η κοιλία είναι γεμάτη σε υπερβολικό αθμό, να προσευχηθούμε.
1: Ναι, γιατί μετά σε πιάνει η νύστα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Και αρχίζουν άλλοι περισπασμοί και άλλοι πειρασμοί.
1: Ναι. Πόσες φορές μετά από ένα βραδινό βαρύ δείπνο, κάναμε ένα δύσκολο ύπνο μετά. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε σωστά.
0: Αρχίζουν οι παλινδρομείς, αρχίζουν άλλα προβλήματα.
1: Πολλά, ναι. Πολλά θέματα.
0: Λοιπόν. Ας κάνουμε εδώ ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την απόψινή μας εκπομπή για την οποία, στην οποία μιλάμε για το μέτρο στη ζωή μας, αλλά και τη μετριοπάθεια στη συμπεριφορά μας. Είπαμε προηγουμένως ότι τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας στη συνέχεια είχαν πολύ έντονη την έννοια του μέτρου στη ζωή τους και κυρίως στη διατροφή τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν λίγο φαγητό, λίγο κρασί. Πολλές φορές το φαγητό τους ήταν μια φορά την ημέρα, και είπαμε και καμιά φορά και ευτελές φαγητό για τα δικά μας δεδομένα και κριτήρια. Κανένα φαγητό δεν είναι ευτελές, εμείς έτσι νομίζουμε. Και αυτό βέβαια είχε ευεργετικές ιδιότητες και στον οργανισμό αλλά και στο πνεύμα. Μας κρατούσε σε γρήγορση, ξύπνιους. Δεν είχαν λοιπόν αποστροφή και δεν απέρριπταν από το διαιτολόγιο τους κανένα είδος τροφής. Θέλεις να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό ότι δεν απέρριπταν τίποτα, αλλά όλα τα χρησιμοποιούσαν, όλα τα αγαθά που παρήχε ο Θεός μέσα από τη φύση, και πώς το βλέπουμε αυτό μέσα στην Αγία Γραφή? Υπάρχει κάτι τέτοιο στην παράδοση της Εκκλησίας μας? Πες μας μερικές σκέψεις.
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως μας είπατε ήτανε. Ήθελαν να μην απέχουν από κανένα είδος τροφής, με μέτρο βέβαια πάντα, χωρίς να απορρίπτουν με κακό τρόπο ότι καλό δημιούργησε ο Θεός, και να τρώνε χωρίς λαμαργία, χωρίς αυτή τη φιλιδονία που έχουμε περισσότεροι, ένα είδος τροφής, και κάθε μέρα να έχουν εγκράτεια, έτσι όριζαν την εγκράτεια, δοξάζοντας όμως το Θεό εν ευχαριστία. Όπως και λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαριστίας λαμβανόμενων.
0: Μάλιστα.
1: Αγιάσετε γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Αυτή είναι μια πρόταση πάρα πολύ σημαντική.
0: Διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Ναι.
1: Και δείχνει πώς πρέπει να πορευόμαστε κάθε μέρα.
0: Το έχουμε χάσει κι εμείς αυτό. Δηλαδή, οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Εντάξει, και σήμερα κάποιοι θα το κάνουν. Ήταν αδιανόητο για αυτούς να καθίσουν να φάνε το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε ήταν αυτό, και να μην κάνουν το σταυρό τους. Να μην επικαλεστούν τη χάρη του Θεού. Να μην προσευχηθούν, δηλαδή. Το εντεύξεως αυτό σημαίνει.
1: Εμένα ο παππούς μου, όταν καθόταν στο τραπέζι ή και όρθιος και έπινε κάτι, έκανε το σταυρό, το σημείο του σταυρού πάνω από το ποτήρι.
0: Ναι, και κάτι μου θύμισε, που κάνουν πολλοί οι μοναχοί ακόμη.
1: Μου θύμισε τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμου που λέει, και ακόμη και δια ποτηρίων πεινωμένων, γίνεται το σημείο του σταυρού. Επάνω. Φοβερό πράγμα. Πολύ, πολύ όμορφο. Επίσης, λίγο κρασί, όταν χρειάζεται στη μεγάλη ηλικία, είχε την ασθένεια και το κρύο.
0: Ναι.
1: Και όσο νερό χρειάζεται, ιδιαίτερα για την νεότητα, τη ζέστη και την υγιεινή του σώματος.
0: Είναι ευεργετικό το
1: αλλά
0: κρασί.
1: Και για τους ηλικιωμένους.
0: Όταν γίνεται λογική χρήση, τι λέει και διαβάζουμε στον προημιακό ψαλμό που λέμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό.
1: Ίνος εφραίνει
0: καρδία. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου.
1: Ένα ποτηράκι κρασάκι.
0: Ένα ποτηράκι.
1: Όχι τίποτα,
0: κάτσε να αδειάσει ένα, δύο, τρία μπουκάλια, ας πούμε. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν πίνουν πλέον κρασί. Πλέον είναι πολύ,
1: ποτά πίνουν,
0: πολύ
1: ποτά.
0: Σκληρά, πολύ δυνατά ποτά. Με μεγάλη, τρομερή περιεκτικότητα σε αλκοόλ,
1: βαθμούς, ναι.
0: Ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο καταναλώνουν κατά κόρον. Ακόμη
1: είναι,
0: και η ρακή έχει πολύ περισσότερο
1: είναι
0: αλκοόλ.
1: Είναι δηλητηριώδες για τον οργανισμό το αλκοόλ.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το αλκοόλ, εκτός ότι σου φέρνει ζάλι και παραζάλι,
1: έχει ένα σωρό παρενέργειες.
0: Που λέει ξεκάθαρα η γραφή ότι μη μεθύσχεσθε ίνο ενώ ασωτία εστί. Εκτός ότι φέρνει λοιπόν ζάλι και παραζάλι στον άνθρωπο και χάνει τον έλεγχο των σκέψεων και των πράξεών του, παράλληλα καταστρέφει τον οργανισμό.
1: Καταστρέφει.
0: Το αλκοόλ μόλις περάσει στο αίμα γίνεται ζάχαρο. Γίνεται ζάχαρη, έτσι το αφομοιώνει. Δεν μπορεί να πεφτεί αλλιώς. Που καταστρέφει.
1: Και αποβάλλει και το νερό από τον οργανισμό.
0: Αφυδατώνει πολύ
1: αφυδατώνει.
0: Σωστά. Και το άλλο, το πολύ σπουδαίο, ότι καταστρέφει το ύπαρ.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν πάθει
1: Κύρωση του ύπατος.
0: Κύρωση του ύπατος, ναι. Με ασκήτη, ναι. Με νερά, με πράγματα και υποφέρουν σε όλη τους τη ζωή. Γιατί έκαναν, συγχωρέστε με, δεν θέλω να κατηγορήσω, έκαναν ανοησίες, είχαν χάσει το μέτρο. Λοιπόν, λίγο λοιπόν κρασί είπεσαι.
1: Ναι, στη Σοφία Σιράχ, στην Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι αγαλίες της καρδίας και εφροσύνη ψυχής ίνος πεινόμενος εν καιρό αυτάρκης. Πικρία ψυχής ίνος πεινόμενος εν ερεθισμό και αντιπτώματι. Δηλαδή,
0: πραγματικά σοφία είναι. Ναι. Σοφία, ο σοφός Σιράχ σοφά λόγια έλεγε.
1: Ακριβώς. Εκεί ορίζεται το μέτρο. Όταν είμαστε αυτάρκης στο λίγο και στο καλό. Άλλο είναι η τροφή και άλλο η τρυφή.
0: Ένα φωνή, ένα αλλάζει, αλλά αλλάζει εντελώς
1: όλο το νόημα.
0: Όλη η έννοια της λέξης. Άλλο τροφή, άλλο τρυφή.
1: Ο πεινασμένος απολαμβάνει την τροφή, όχι όμως ο τρυφών. Όπως ο άρρωστος χρειάζεται τα φάρμακα και όχι ο υγιής. Το κρασί είναι έργο του Θεού. Η μέθη όμως είναι του διαβόλου.
0: Πολύ σωστά.
1: Ούκο λιωτοποιήν, αλλά το μεθύν, αναφέρει ο ιερός Χρυσόστομος. Απόλαυση χωρίς αμαρτία.
0: Ούκο λίω λοιπόν το ποιήν, δεν απαγορεύω, δεν κολλείω το να πιεις, ναι, αλλά το μεθύσεις. Το να μεθύσεις.
1: Απόλαυση χωρίς αμαρτία. Να το πίνουμε χωρίς να μας πίνει. Δηλαδή, όπως λέει και ο λαός μας.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση κάθε τροφής, η οψοφαγία, λεμαργία και γαστριμαργία, είναι ακρασία και φυσικά χωρίς μέτρο. Όχι όλα και πάντοτε. Η αμετρία παραλύει το σώμα, αχρηστεύει από την εργασία, σωματική και πνευματική, και προπάντων βέβαια από την προσευχή. Ποια αμαρτία υπάρχει όπου υπάρχει η μετρημένη τροφή, δηλαδή σε αυτό το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει αμαρτία σε αυτό.
0: Βλέπουμε στην παραβολή που στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάναμε μνήμα του πλουσίου, ο άνθρωπος αυτός ενδεχομένως ποτέ του δεν προσευχήθηκε. Ποτέ του δεν πήγε στη συναγωγή ως Ιουδαίος που ήταν. Έτσι, γιατί? Γλέντια, απολαύσεις, διασκεδάσεις, ακριβά ενδύματα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πώς μέσα από αυτή την κατάσταση να θυμηθεί το Θεό και να προσευχηθεί ή να θυμηθεί το συνάνθρωπο. Οπότε
1: να πούμε,
0: είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι και έχουμε το φαγητό μας και κάνουμε προσευχή στο Θεό και έχουμε συνέστηση, ποιος μας δίνει αυτό το φαγητό να το φάμε? Ποιανού δώρο είναι? Δεν θα καθίσουμε να φάμε χωρίς να υπάρχει αύριο. Θα φάμε αυτό που πρέπει, θα έχουμε συστολή, θα ευχαριστούμε, θα είμαστε αυτό που λέμε, θα έχουμε μέτρο εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό που έκαναν οι άνθρωποι παλαιότερα όλοι, τώρα πολύ λιγότεροι, δηλαδή κάθεσαι να φας στο τραπέζι και προσεύχεσαι στο Θεό, θυμίζει αυτό που έκανε ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θυμόμαστε την παραβολή αυτή που ευλόγησε τα 5 ψωμιά,
1: ναι,
0: και τα 2 ψάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν ζήτησε από τους μαθητές να φέρουν τα ψωμιά, πήρε στο χέρι του,
1: ευχαριστή σας,
0: και σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό και ευλόγησε το Θεό, δηλαδή δόξασε. Ευλογώ το Θεό, θα πει ευδοξάζω το Θεό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Όπως και το εξομολογούμε, εξομολογήσε το Κύριο, δεν λέμε, δοξάσε δηλαδή το Θεό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, να δοξάζει ψυχή μου τον Κύριο. Ευλόγησε λέει το Θεό, δόξασε το Θεό λοιπόν. Αυτό που κρατούσε στα χέρια του το ανέφερε στο Θεό Πατέρα για να ευλογηθεί.
1: Και για να μας δώσει και τύπο.
0: Και για να περάσει δια της τροφής, εκτός τον τύπο που λες πολύ σωστά,
1: ναι,
0: η ευλογία του Θεού και στα σώματά
1: και
0: μας, στις υπάρξεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Το αναφέρομαι στο Θεό, το ευλογεί και η ευλογία αυτή περνάει και σε μας. Και ό,τι είναι ευλογημένο μας κάνει καλό, μας τρέφει, μας διατρέφει, δεν μας καταστρέφει.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι πράξη έκανε ο Κύριος μας το κάνει με απίστευτη ταπείνωση. Κάτι από το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Με μεγάλη ταπείνωση.
0: Οτιδήποτε λοιπόν αναφέρεται στο Θεό ευλογείται. Ευλογείται. Και ως ευλογημένο που ήτανε το μοιράζει και το δίνει στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στο λαό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό συμβολικό είναι ότι δηλαδή η ευλογία στο λαό του Θεού έρχεται δια των Αποστόλων, δηλαδή
1: σήμερα
0: δια των διαδόχων των Αποστόλων.
1: Δια της Εκκλησίας.
0: Ιερέων, αρχιερέων. Λοιπόν, και επίσης ότι ό,τι μοιράζεται ευλογημένο φτάνει και περισσεύει.
1: Ναι.
0: Και η χαρά βρίσκεται ακριβώς η πληρότητα αυτή στο μοίρασμα. Πράγματα τα οποία για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους ήχουν παντελώς ξένα.
1: Ναι, τα έχουμε ξεχάσει, ξένα.
0: Ποιος Θεός, μωρέ, εγώ δούλεψα. Εγώ σηκώθηκα από το πρωί. Εγώ, οι δεξιότητές μου, η καπατσοσύνη μου, η δεν ξέρω τι, τα πτυχία μου, η τεχνολογία μου, η επιστημοσύνη μου, η εργατικότητά μου, εκείνο το μου, εγώ τα έκανα μόνος μου. Ταλέπω, ρε άνθρωπε. Αν δεν ευλογήσει ο Θεός, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και όλα αυτά τα θέμε μόνο για μας ή έστω για τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή για ένα πολύ στενό κύκλο. Και ο πλούσιος εκείνος της παραβολής τα μοιραζόταν με τους φίλους του, όχι με όλο τον κόσμο. Αλλά η χαρά είναι στο μοίρασμα. Σε παλιότερες εποχές, δύσκολες εποχές φτώχειας, ανέχειας, έτσι, κυρίως τα μετακατοχικά χρόνια και πριν από αυτά, οι οικογένειες που σημειωτέων ήταν όλες πολυμελείς, πολύτεκνες οικογένειες, έφτιαχνε η μάνα ένα φαγητό, ό,τι είχε, το έβαζε σε μια μεγάλη λεκάνη, πήγαινε τις περισσότερες φορές, κάθονταν όλοι γύρω από το τραπέζι, όλοι, ο πατέρας, η μάνα, παππούς, γιαγιάνι υπήρχαν στο σπίτι και τα παιδιά. Και έτρωγαν από αυτό όλοι, εξίσου. Αφού πρώτα το είχε ευλογήσει, το είχε προσευχηθεί ο πατέρας συνήθως και είχε σταυρώσει, άλλη παλιά εικόνα που χάθηκε, το ψωμί από την κάτω πλευρά με το μαχαίρι προτού το κόψει. Και όχι μόνο έτρωγαν από το λίγο που είχαν και χόρτεναν και χαίρονταν όλοι μαζί, αλλά έδιναν τις περισσότερες φορές και στο φτωχό, στον ανήμπορο, ναι, ναι, ναι, στον άρρωστο γείτονα ή γειτόνισσα. Πάμε αυτά τα χάσαμε.
1: Ήταν μεγαλύτερη χαρά.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία το να ευλογείται η τροφή μας, να την αναφέρουμε στο Θεό όπως έκανε ο Χριστός με τα πέντε ψωμιά. Όλα. Και να ευλογούνται από το Θεό και να γυρίζει αυτή η ευλογία σε εμάς και στους οικείους μας, στους ανθρώπους της οικογένειάς μας.
1: Ακριβώς. Η μέτρια λοιπόν απολαβή και η ικανοποίηση της ανάγκης δεν είναι ποτέ μεμπτή και δεν διαβάλλεται το μέτρο λοιπόν μεταξύ της ανέσεως και της θερήσεως. Μέτρο γενικότερα για την απόκτηση των υλικών αγαθών είναι η ανάγκη του σώματος. Μέτρο για το παπούτσι είναι το πόδι και το σώμα για τα άλλα. Με τη χρεία θεραπεύουμε κάθε ανάγκη, όχι όμως με την πολυτέλεια. Η χρήση των αναγκαίων δεν σημαίνει βλαβερή ποιότητα, αλλά την ποσότητα με μέτρο. Πάνω απ' όλα είναι η πλεονεξία, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η ματαιοδοξία.
0: Η πλεονεξία, τι μεγάλο κακό.
1: Τα θέλουμε όλα.
0: Ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει ειδωλολατρία.
1: Ειδωλολατρία.
0: Ειδωλολατρία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα θέλω όλα για μένα.
1: Τα πέραν της φύσεώς μας είναι έξω του μέτρου και οδηγούν στην άνεση και την ευημερία που είναι εμπόδια για την αρετή. Εμπόδια. Η παινία και ο πλούτος είναι ακρότητες. Η αυτάρκεια είναι το μέτρο. Ου χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Δεν βλάπτε το έχειν, αλλά το προσπαθώς έχειν, το να επιδιώκεις το επιπλέον. Μη σου περισσεύει ρούχο όταν ο άλλος κρυώνει. Εάν δω Κύριος άρτων φαγήν και ημάτιον περιβάλλεστε, αναφέρεται στη γένεση, και έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης άκαιες της σώμεθα.
0: Από την προστιμόθεν.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος.
0: Τι ωραία. Έχουμε αυτά που έχουμε, μας φτάνε. Λοιπόν, ναι, να αρκεστούμε σε αυτά. Ναι. Πόσο... Τι άγχος ο σημερινός άνθρωπος. Γιατί έχει αυτό που λέμε τα μάχη, να αποκτήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα. Έκανε, θα σπείτε, να κάνω και δεύτερο, να κάνω και στο βουνό, να κάνω και στη θάλασσα. Πήρα αυτοκίνητο, να πάρω και δεύτερο, και τρίτο, και αγροτικό, και τούτο, και εκείνο, και τ' άλλο. Να αυξήσω τα εισοδήματά μου, να. Και περνάει η ζωή μας χωρίς να χαρούμε, χωρίς να ευχαριστηθούμε τίποτα, αλλά ζώντας μέσα στο άγχος, ζώντας μέσα στην πίεση, τα οποία καταστρέφουν και τη ζωή μας. Σε μια ωραία πρωία, τάφη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε χωρίς να χαρούμε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ενώ αν είχαμε αυτή την αίσθηση του μέτρου, να χρησιμοποιούμε και να... ό,τι έχουμε ανάγκη, όχι υπερβολές.
1: Το μέτρο επιβάλλει πάντοτε την τάξη γενικά και την ευταξία σε όλα. Το αντίθετο είναι η ταραχή και η αταξία. Οι ατάκτως περιπατούντες, οι μη εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι σωματικά νύχτα και μέρα να κερδίσουν περισσότερα. Μέτρο είναι η ανάγκη του σώματος και της ψυχής και η καλή φυσική και πνευματική κατάσταση. Μη τεντώσεις το σκηνή πέραν του μέτρου. Βάλε το βέλος στο τόξο σου και εντέντωσε το λάστιχο να το εκτινάξεις. Μη τον τεντώσεις περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί θα σπάσει το ξύλο.
0: Θα σπάσει.
1: Και τα ζητήματα της οικογενειακής ζωής πρέπει να αντιμετωπίζονται με μέτρο. Οι συγκρατημένες σχέσεις μεταξύ συζύγων και οι επιδιώξεις να ευθυγραμμίζονται με την πνευματική ζωή και τη συμμετοχή στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τα ιερά μυστήρια, χωρίς τις υπερβολές ούτε την έλλειψη της ανάγκης. Καλύτερα λίγα και τίμια στην οικογένεια με ευλογία του Θεού, παρά πολλά και με ατιμία και παρανομία που γκρεμίζουν τα θεμέλια της. Κρίσον ολίγη λήψης με τα δικαιοσύνης, παρά πολλά γεννήματα μετά αδικίας, αναφέρεται στις παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και κρίσον ψωμός με διδονής εν ειρήνη ή οίκος πλήρης αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης.
0: Ταιριάζουν στο σύγχρονο άνθρωπο αυτά, γάντι. Γάντι. Πόσο...
1: Το θέμα βέβαια είναι...
0: όχι πιστικά, πραγματικά περιγράφουνε την κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου.
1: Και πόσο αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου να ζει με μέτρο και ηρεμία. Μη ζητάς χρυσούν όροφο, ούτε αστραπές κυώνων, ούτε κάλι μαρμάρων, αλλά την ώρα της ψυχής και την ομορφιά της διάνοιας και σκέψεως και την τράπεζα που είναι γεμάτη δικαιοσύνη και έχει τους καρπούς της ελεημοσύνης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος.
0: Έτσι, σοφοί πατέρες. Εμείς θέμε μέγαρα να κάνουμε και να είμαστε κλεισμένοι σε αυτά, απομονωμένοι και τίποτα άλλο πέρα.
1: Στις παροιμίες λέει πάλι, είναι ανώτερος ο ξενισμός, δηλαδή η φιλοξενία.
0: Η φιλοξενία, ναι.
1: Με τα λαχάνων, προσφιλία και χάρη, παρά η παράθεση μόσχων με τα έκφρας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που δίνει πραγματικά ειρήνη και ανάπαυση στην ψυχή είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι και χειρίζεσαι και λαμβάνεις την κτήση του Θεού. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει...
0: Βέβαια, το λέει καλά εδώ πέρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει να παραθέτεις πλούσιο τραπέζι
1: και να έχεις έχθρα με τον...
0: Ναι. Και αυτόν που φιλοξενείς να τον βλέπεις, να τον μισείς, να τον στρέπεσαι και να με... Καλύτερα να του βγάλεις χόρτα, ας πούμε.
1: Έχω αυτό, λέει.
0: Χόρτα με τα λαχά που λέει.
1: Ναι.
0: Και ας είναι με την καρδιά σου, για να τον νιώθεις αδερφό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι θες ωφελήσει.
1: Και είναι ανώτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος από τον πολύ πλούτο των αμαρτωλών και παρανόμων. Δεν συγκρίνεται η ευχαρίστηση και η ειρήνη της ψυχής, αυτό που είπαμε πριν, με την ανησυχία του νου και την απόσταση της ψυχής που δημιουργεί η παράνομη αυθονία των αγαθών ακόμα και όταν δεν είναι φανερή η αδικία. Τα δίπουλα. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Η αξία του μέτρου επιβεβαιώνεται και με τη σχετικότητα που έχει σε όσους έχουν αντιρρήσεις. Γιατί το μέτρο φαίνεται κατώτερο των πραγμάτων στους εύπορους και πλούσιους, όταν οι πιο συνετοί από αυτούς καθορίζουν το μέτρο στα δικά τους μέτρα, χωρίς να το κατορθώνουν πάντοτε. Ενώ στους φτωχότερους και ασθενέστερους ανθρώπους φαίνεται ότι είναι ανώτερο των δυνάμεών τους και ότι δεν το φτάνουν. Η σχετικότητα του μέτρου μεταξύ ολιγάρκειας και πολυτέλειας, δηλαδή υπερεπάρκειας, εμφανίζεται στους ασθενικούς τύπους και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, όταν χρειάζονται περισσότερα μέσα για διαβίωση και θεραπεία. Αλλά και τα επιπλέον αυτά πράγματα, εφόσον είναι αναγκαία και αποκτώνται, επιβεβαιώνουν το γενικό κανόνα του μέτρου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και στη συμπεριφορά μας, στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, χρειάζεται κοινό μέτρο.
1: Εδώ, λοιπόν,
0: όταν κρίνουμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Στα μέτρα της μικρής περιουσίας και με μέτριο φρόνημα, χωρίς κολακία στους ανώτερους και με συγκατάβαση ανεπίληπτη στους κατώτερους. Ήρεμο και άδολο ύφος, χωρίς δουλοπρέπεια και υποκρισία. Μέτρο στην αυστηρότητα και την επίοικια στα παιδιά και τους μικρότερους. Γαλήνη η απατρική επιτίμηση και διόρθωση. Επίοικια με σοφία και σύνεση, χωρίς τη δουλεία του μειονεκτούντος, ούτε τη δεσποτεία του αυταρχικού. Η σοφία στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει και όλους τους θησαυρούς της γης, που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη στις Παροιμίες. Φοβερό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, εάν μπορούσαμε αυτά λίγο να τα βάλουμε στο μυαλό μας, να τα χωνέψουμε, πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, σε όλα αυτά που είπες προηγουμένως. Ως προς την οικογένειά μας, στα μέλη της οικογένειας, στα παιδιά μας, στους συνεργάτες μας, προϊσταμένους ή υφισταμένους, θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί.
0: Γενικά, όταν έχεις έτσι ένα είδος εξουσίας, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, οι γονείς στο σπίτι, με τα παιδιά. Θα υπάρξει μια αυστηρότητα, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι, να μην απελπιστούν τα παιδιά. Δηλαδή, αν κάνουν μια ταξία, θα το μαλώσεις.
1: Ούτε να τους δημιουργήσεις ψυχολογικά προβλήματα.
0: Μέχρι εκεί που πρέπει, μέχρι ένα σημείο. Να μην φύγει από μέσα τους η αίσθηση ότι τα αγαπάς και χάσουν την ασφάλεια αυτά τα παιδιά. Και αυτό ισχύει και για τους πνευματικούς πατέρες. Έτσι. Με μέτρο τα επιτιμία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Πέφτουν σε αμαρτίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί χωρίς να θέλω να κρίνω κανένα πνευματικό, δηλαδή κάποιοι πνευματικοί χρησιμοποιούν τους ιερούς κανόνες ως κανόνια. Ναι. Σκοπός δεν είναι να εξοντώσει τον άλλο.
0: Ενώ υπάρχει κανόνας που λέει ότι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον συνετίσεις.
0: Ότι κανόνας είναι στην ευχαίρεια του πνευματικού.
1: Να τον εφέρει στα καλά.
0: Σε μετάνοια.
1: Τον εφέρει σε μετάνοια προπάντως.
0: Αυτό είναι το κείτο. Δηλαδή αυτό έχει σαν σκοπό ο κανόνας να κάνει. Εκεί είναι.
1: Σε όλα λοιπόν χρειάζεται μέτρο. Σε όλα. Και στη συμπεριφορά μας, και να το λάβουμε καλά και αυτό εμείς οι πνευματικοί κατά νου, ότι στον εξομολογούμενο πρέπει να συμπεριφερόμαστε όχι με διαφορία, αλλά με πατρική επίοικια, που σκοπό έχει να οδηγήσουν τον άλλο στην αγκαλιά του Θεού και συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, και ως εκ τούτου σε συντριβή και μετάνοια.
0: Μην ξεχνάμε έτσι ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο Άγιον Όρος, όταν ζούσε ο Άγιος Πνευματικός Παπασάβας ο λεγόμενος, ο οποίος ήταν Άγιος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή είχε πάει κάποιος που είχε κάνει πολλές αμαρτίες και μεγάλες, να εξομολογηθεί. Έπεσε σε ένα πολύ αυστηρό πνευματικό και απελπίστηκε τόσο πολύ που πήρε απόφαση να αυτοκτονήσει. Και όπως πήγαινε για να πέσει στη θάλασσα, έπεσε πάνω στον Παπασάβα. Και του λέει: Πού πας, παιδί μου? Λέει: Εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Λέει: Γιατί? Του λέει: Παπασάβα, τι έκανες? Λέει: Έκανα αυτό και αυτό. Λέει: Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Ψέμα τώρα αυτό. Αλλά για να λυκίσει την ψυχή. Και σιγά σιγά τον συνέφερε. Και σε μετάνοια τον έφερε και τον συνέφερε από την πνευματική του, έτσι, από την ψυχή του κατάσταση. Και μετά πήγε έξω και έλεγε το εξής χαριτωμένο: Πολύ καλός ο Παπασάβας, αλλά ο Κακομοίρης λέει: Κάνει περισσότερο από μένα. Ενώ ο Παπασάβας ήταν σαν άγγελος Θεού, έτσι, ένα από 12 χρόνο παιδί στο Άγιον Όρος. Τι δεν μπορούσε να έχει κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όταν κάποιος έχει διάκριση και σοφία Θεού, ότι όχι μόνο το μέτρο, αλλά και η αγάπη διανθίζει τη συμπεριφορά του προς το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, είναι άτοπο να ζητάς μεγάλα από το μικρό και μικρά από το μεγάλο. Το πρώτο είναι άκερο και το δεύτερο παράλογο και μικροπρεπές, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δε ουχή εις τα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος, ου εμέρισιν ημίν ο Θεός μέτρου, εφικέσθε άχρη και ημών. Μέτρο της προσφοράς των πλησίων είναι αυτό που επιθυμείς να σου δίνουν και εσένα οι άλλοι, σε ανάλογες περιπτώσεις. Το καταδύναμιν για τον καθένα. Ενή εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Πάντως είναι ανώτερος εκείνος που κατορθώνει κάτι μικρό νομίμο στη ζωή του, παρά αυτός που επιδιώκει τα πάντα μέσα στην αυθονία του.
1: Πάντως, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, όπως το είπες εκεί πέρα, ότι όπως θέλουμε να μας συμπεριφέρουν, ναι, συμπεριφερόμαστε
0: και εμείς.
1: Δεν το λέει έτσι ο Χριστός. Γίνεται ο νυκτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών νυκτήρμονες τι. Όπως λοιπόν ο Θεός συμπεριφέρεται με σπλάχνα εκτιρμόν προς όλους μας, να είμαστε και εμείς εκτιρμόνες στους άλλους ανθρώπους. Όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρονται οι άλλοι σε εμάς, ομοίως να το συμπεριφερόμαστε.
0: Όπως η παραβολή του δανεισμού.
1: Έτσι.
0: Πόσα οφείλεις, 1000 τάλαντα. Και άλλος για 10 δινάρια. Δεν άφηνε από το σύνδουλό του.
1: Τον έπιασα το ρημό, ναι, και τον έπνιζε, λέει. Ναι.
0: Ενώ ήθε του είχε χαριστεί πολύ μεγαλύτερο χρέος.
1: Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την έννοια του μέτρου συμπεριφορά μας. Πώς θέλουμε εμείς να μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι θα τους συμπεριφέρομαστε εμείς. Με επιείκεια, με αγάπη, με κατανόηση, με ανοχή, με υπομονή.
0: Αναφέρεται στον Εκκλησιαστή στην Παλαιά Διαθήκη. Μη γίνεσαι πολύ δίκαιος και μη σοφίζεσαι περιτά, για να μην εκπλαγείς και μην να σε βύσεις πολύ, ούτε να γίνεις σκληρός, για να μην αποθάνεις πριν από τον καιρό σου. Φοβερά λόγια. Κανένας ακόμη μην επιδιώξει να φανεί περισσότερο σοφός από καλός, αποφεύγοντας την πονηρία με σύνεση, και ούτε νομιμότερος του νόμου, ούτε ευθύτερος του κανόνος, ούτε υψηλότερος της εντολής, κατά τον Γρηγόριο του Θεολόγου. Είναι αυτό που λέμε, αυτός είναι βασιλικότερος του βασιλέως.
1: Αυτά δεν έκαναν και οι υποκριτές,
0: ναι,
1: και σκληρόκαρδοι
0: οι Φαρισαίοι.
1: Οι Φαρισαίοι στο,
0: ναι,
1: Χριστό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο νόμος λέει αυτό και τούτο και τ' άλλο, και κατέλησε στο Σάββατο και κατέλησε στο νόμο και έχουμε νόμο, και κατά τον νόμο ημών οφείλει αποθανεί, να πεθάνει. Ήταν τόσο λοιπόν σκληρή και ήταν πιο δίκαιη από τον νόμο, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη, ήταν υποκρισία, οι οποίοι τελικά οδηγήθηκαν ήδη στο θάνατό τους. Στον πραγματικό του.
0: Ενώ η αλήθεια είναι ότι αν πραγματικά εργαζόντουσαν τον νόμο που επικαλούντουσαν, θα τους είχε επιφυτίσει, θα τους είχε φωτίσει το Άγιο Πνεύμα και θα είχαν αναγνωρίσει τον Μεσσία. Θα τον γνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού.
1: Ήτανε λοιπόν.
0: Αλλά ήταν σκοτισμένοι.
1: Σκληροί άνθρωποι.
0: Σκληροί
1: και δεν είχαν καν την έννοια του μέτρου.
0: Καθόλου.
1: Στη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό ήταν τόσο σκληροί στους άλλους ανθρώπους. Επί εκείνου τους εαυτούς τους, τι λέει ο Χριστός ότι έκαναν. Δέσβευαν τους ανθρώπους με φορτία δυσβάσταχτα και ήθελαν να κονίσουν το δαχτυλάκι τους.
0: Για να το κάνουν οι ίδιοι.
1: Να το κάνουν οι ίδιοι, ναι. Ήταν λοιπόν υποκριτική, σκληρή η συμπεριφορά τους, και γι' αυτό δεν μπορούσαν ούτε τους άλλους ανθρώπους να αισθανθούν αδερφούς τους, ούτε να τους κατανοήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν και τον Χριστό.
0: Και
1: να νιώσουν τη διδασκαλία του, να νιώσουν την αγάπη του, να νιώσουν τη σοφία του, και να, όχι απλά να ωφεληθούν, να σωθούν και οι ίδιοι.
0: Και φτάσαν και σε μια διαστροφή στο τέλος. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πως φερθήκαν στον εκγενετή τυφλό. Που έβλεπαν με τα μάτια τους το θαύμα, το είδαν με τα μάτια τους και δεν πίστευαν. Είχε φτάσει σε πλήρη διαστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, η κόπη μας να είναι συμμετρική με τις αρετές που επιδιώκουμε, για να μην γίνει χωρίς μέτρο ο τρόπος με τον οποίο θα μεταβληθούμε και θα προχωρήσουμε προς την πρόοδο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, είναι τέτοια η σοφία του Χριστού που δεν επιτρέπει να αγωνίζεσαι ούτε ελλιπώς ούτε περιτά, αλλά διατηρώντας παντού τη συμμετρία. Είναι καλύτερα να συνεισφέρεις το κατά δύναμην παρά να τα παραλείψεις όλα. Γιατί και ο Θεός πάντα μέτρο και αριθμό και σταθμό έχει διατάξει, αναφέρει η Σοφία Σολομώντος. Δεν είναι υπεύθυνος αυτός που δεν μπόρεσε εκείνο που δεν μπόρεσε, αλλά αυτός που δεν ήθελε να συμβούν όσα έπρεπε. Και στα ανθρώπινα αλλά και στα θεία ζητήματα, με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν και με τους κατάλληλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ όμως ο αγώνας και για την αρετή γίνεται με μέτρο και τάξη και χωρίς υπερβολές, η επιδίωξη της πνευματικής προόδου δεν συμβαδίζει και δεν έχει τα ίδια όρια με την υλική προόδο. Ο αγώνας γίνεται εν μέτρο αλλά συνεχής και με επιθυμητή την περισσότερη αύξηση της αρετής, της δικαιοσύνης και της σοφίας και κυρίως της αγιότητος.
1: Αλλά και εκεί πάλι εν μέτρο γίνεται, αν ξεφύγεις και στον πνευματικό αγώνα από την έννοια του μέτρου. Βλέπουμε, ας πούμε, οι ασκητές, για παράδειγμα, της εκκλησίας μας, έκαναν πολύ σκληρές ασκήσεις,
0: ναι.
1: Αλλά όταν καταλάβαιναν ότι
0: θα ξεπεράσουν,
1: έχαναν τη δύναμή τους και κινδύνευαν ως αδύναμοι λόγω υπερβολικής ασκήσεως, ας το πω έτσι, να γίνουν υποχείρια του πειρασμού, αμέσως σταματούσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα πέφτουν σε πλάνη, θα έχαναν τον κόπο τους.
0: Πάρα πολλοί έχουν πέσει σε πλάνη. Ναι. Έτσι, πάρα πολλοί πέσαν. Αυτά λοιπόν αποτελούν το μονιμότερο και το αναφέρετο κτήμα του ανθρώπου, αντίθετα με την αύξηση όλων των υλικών αγαθών και του πλούτου, τα οποία είναι τελείως ασταθή και επικίνδυνα στη ζωή αυτή.
1: Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, είναι πολύ, πολύ σημαντικό για την πνευματική μας πρόοδο αφενός, αλλά και για την ήρεμη και ασφαλή διαβίωσή μας, να έχουμε αναπτύξει μέσα μας όσο δυνατόν πιο έντονα γίνεται την έννοια του μέτρου, του μέτρου, και στον τρόπο ζωής μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Πώς τρώμε, τι τρώμε, πώς ντυνόμαστε, πώς πορευόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Γιατί εάν χάσουμε αυτή την αίσθηση, θα καταλήξουμε, πάλι θα φέρω το παράδειγμα του πλουσίου, σαν τον πλούσιο ο οποίος έπινέτρωγε, γλεντούσε, τα ωραία, όλα καλά, αλλά μια στιγμή τα χάσε όλα.
0: Και όσο πλούσιος που θέλει τις αποθήκες να τις κάνει τεράστιες.
1: Ναι.
0: Άλλη έτσι.
1: Λοιπόν,
0: παραφορή.
1: Να έχουμε τη σύνεση του μέτρου και της μετριοπάθειας στη ζωή μας και να ζητάμε από το Θεό, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας βοηθήσει στην απόκτηση αυτού του μέτρου στην ζωή μας και στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Φτάνοντας κάπου εδώ και στο τέλος της αποψινής εκπομπής, έχουμε πραγματικά όλοι μας να αποκτήσουμε αυτή την ευλογία στη ζωή μας και να γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά και πώς πρέπει να πορευόμαστε και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, είτε είναι μέλη της οικογένειάς μας, είτε ευρύτερα μέλη της κοινωνίας. Μακάρι ο Θεός να μας φωτίσει, να πορευθούμε έτσι στη ζωή μας και να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή τη ζωή, αλλά και την άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Από μένα να σας χαιρετήσω, καλό βράδυ. Καλή
0: βράδυ.
1: Αντάμωση στην άλλη εκπομπή μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέχρι τότε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που έρχεστε για να μιλάμε για αυτό το ύψιστο γεγονός της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο, θα έλεγα στο κορυφαίο σημείο της Θείας Λειτουργίας, εκεί που ακούσαμε, που ακούμε τον ιερέα να επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που είπαμε, τα είχε πει στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι τι είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η παράταση αυτού του μυστικού του ίδιου δείπνου μέχρι και τις μέρες μας. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει λόγο, αν θυμάστε, για το αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την ώρα της αυτής του θαύματος, της μεταβολής του σώματος σε σώμα και αίμα Χριστού, του άρτου και του ίνου, ήθελα λίγο σήμερα να ξαναπούμε κάτι, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό που θα σας πω σήμερα το λέει ένας, θα έλεγα, ο πρίτανης των καθηγητών της λειτουργικής. Είναι ο μακαριστός Πλέον Φουντούλης, καθηγητής της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε. Θυμάστε τι είχαμε πει εχθές. Είχαμε πει ότι το αφήσαμε τελικά, ας το πούμε, ανοιχτό το θέμα και ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει
2: εκείνη
0: τη στιγμή. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το. Λέει, η στάση κατά τη Θεία Λειτουργία δεν καθορίζεται από τη δική μας προσωπική ευλάβεια και διάθεση. Ακούστε, είναι σημαντικό, παίρνει άλλη θέση. Αλλά από την παράδοση της Εκκλησίας βάσει του νοήματος που δίδει σε κάθε λειτουργική στάση και σε κάθε λειτουργική στιγμή. Δηλαδή, κατά την χειροτονία του διακόνου, όταν χειροτονείται κάποιος διάκονος, τι κάνει? Κλείνει, γονατίζει με το ένα γόνατο.
3: Ο διάκονος.
0: Με το ένα γόνατο. Προσδήλωση της μερικής χάριτος της διακονίας. Δεν παίρνει όλη την ιεροσύνη. Ο ιερέας όταν χειροτονείται, θα τον δείτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, είναι ο αρχιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα και με τα δύο γόνατα. Αυτός.

0: έτσι και στη λειτουργία των αποστολικών διαταγών έχουμε αντίστοιχα παραγγέλματα. Λέει εκεί πέρα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Ωραία, δεν το λέει. Κοιτάξτε τι ωραία αυτή η παλιά η γλώσσα. Τι όμορφο πράγμα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Και στη λειτουργία των προϊασμένων του Αγίου Ιακώβου λέει έτη και έτη, έτη κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Εν ελέη και αγάπη Θεού αναστόμεν. Για να λέει αναστόμεν, δηλαδή σηκωθείτε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχαμε γονατίσει. Άρα το γονάτισμα, το να γονατίζεις στη λατρεία είναι δόκιμο και είναι επιβεβλημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζήτημα όμως είναι την Κυριακή επιτρέπεται να γονατίσω. Αν πας την Κυριακή στο Άγιο, Κυριακή στο Άγιο Όρος και γονατίσεις, δεν θα σου το πούνε οι μοναχοί. Θα σου το πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν γονατίζουμε τώρα.
1: Γιορτάζουμε την Ανάσταση.
0: Ναι, κύριε. Επειδή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δεν γονατίζουμε. Έτσι. Γενικά, στη Θεία Λατρεία προτιμάται η ορθία στάση. Να είμαι όρθιος. Γιατί? Προσδήλωση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Με έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, όρθιο. Έτσι. Και έτσι στέκομαι μπροστά του. Μία παρένθεση εδώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο ναό και κάποιους νέους ανθρώπους που κάθονται. Όχι επειδή δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν καθόμαστε, γιατί είναι και πολλοί τέτοιοι που δεν ξέρει σε ποιο σημείο κάθονται ή πότε είμαστε όρθιοι. Αλλά επειδή είναι κουρασμένοι και πάνε μεγαλύτεροι στα ηλικία και του λένε δεν τρέπεσαι, σήκω. Βλέπεις το να... Μην το κάνουμε αυτό. Γιατί κάποιος, και μπορεί να είναι νεαρός στην ηλικία, το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να καθίσει. Μπορεί να, να έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, παρένθεση, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η ορθία στάση είναι δήλωση της ελευθερίας των παιδιών του Θεού. Ο ελεύθερος είναι όρθιος. Ο δούλος, λέει, είναι γονατιστός. Μα δεν είμαι και δούλος του Θεού. Η ορθία στάση είναι στάση των ελευθέρων. Η γονοκλινής στάση των δούλων. Εν ονόματι της ελευθερίας λοιπόν, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αναφέρουμε τις ευχές μας προς το Θεό και Πατέρα μας. Όρθιοι. Τα στασίδια δε, ακριβώς των ναών μας, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Τα στασίδια. Οι πιστοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, ή κάθονται ή στέκονται. Υποβασταζόμενοι στη στάση αυτή από τα ανατομικά σχεδιασμένα συσσαγωγικά στασίδια. Υπάρχουν κάποια στασίδια σε μοναστήρια που και να κάτσεις είναι τόσο άβολα που είναι πιο κουραστικά από το να είσαι όρθιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι καθόμαστε μεν, αλλά δεν καθόμαστε
2: αναπαυτικά.
0: Καθόμαστε ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες. Και μερικά στασίδια, μια που το λέμε τώρα, αν έχετε δει, έχουν και μια βάση πίσω. Μια βάση πίσω στο κεφάλι, που μπορείς να γύρεις λίγο το κεφάλι και ακριβώς από πάνω είναι οι αγιογραφίες των Αγίων. Οπότε γυρίζοντας έτσι το κεφάλι προς τα πίσω, ακριβώς ακουμπάς τα πόδια των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Άγιον Όρος και αλλού, σε αγρυπνίες που είναι ολονυχτίες πραγματικά, γιατί εμείς λέμε ολονυχτίες και μιλάμε για 2-3 ώρες. Η ολονυχτία σημαίνει όλη τη νύχτα. Σε ολονυχτίες, επειδή είναι σκοτάδι μόνο καντιλάκια, ακούς κάποιους να πέφτουν δίπλα σου. Και δεν ανησυχεί και κανένας, ξέρουν ότι κάποιος έχει πέσει από αυτούς που δεν άντεξαν, που έκλεισαν για λίγο τα μάτια τους. Λοιπόν, τα στασίδια δεν είναι της ανάπαυσης, είναι της λίγης ξεκούρασης, αλλά πάντως σε εγρήγορση. Πάντα μας δηλώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συνεχίζω από το κείμενο του καθηγητού Φουντούλη. Να δούμε το πνεύμα του, έτσι. Τα στασίδια, το είπα, ειδικότερα κατά την περίοδο του Πάσχα, και κατά τις Κυριακές, η γονοκλησία,

0: απαγορεύεται ήδη από τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικού Συνόδου. Έχουμε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου που μας απαγορεύει να γονατίσουμε Κυριακή, Πάσχα.
1: Και μέχρι την Πεντηκοστή, λέω.
0: Ναι.
1: Την ευχή της Μονής Εκκλησίας που
2: την ημέρα του Πάσχα ή κατά την περίοδο του Πάσχα.
0: Όχι στην περίοδο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, την Αναστάσιμη περίοδο.
3: Και την ημέρα του Πάσχα.
0: Και την ημέρα του Πάσχα, κατά κύριο λόγο. Πατέρες Ανατολής και Δύσεως υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της ορθίας τάσης ως δηλωτικής της εκ νεκρών Αναστάσεως και της δια του Χριστού σωτηρίας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λοιπόν είμαστε όρθιοι? Διότι ζούμε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ζούμε το γεγονός της ελευθερίας μας.
3: Και της ανόρθωσής μας.
0: Και της ανόρθωσής μας. Σας είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι αυτό δηλώνει και ίδια η μετάνοια που λέμε, η γονοκλησία. Ξέρετε που κάνουμε μετάνοιες. Ο Θεός με έφτιαξε όρθιο, όρθιος είμαι, η αμαρτία με έριξε κάτω, πέφτω κάτω, και ο Χριστός ήρθε και με ανόρθωσε πάλι και σηκώνομαι πάλι. Κοιτάξτε τι θεολογία για τη μετάνοια τώρα. Κάνετε καμία μετάνοια? Όχι, δεν σας βλέπω να κάνετε. Και λέει, για τη δουλειά λέει κάνω όταν χρειάζεται, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε για άλλο πράγμα. Δηλαδή να το κάνουμε ενώπιον του Θεού μας, να κάνουμε μετάνοιες. Μοναχοί κάνουν χίλιες μετάνοιες όλη τη νύχτα. Χίλιες μετάνοιες. Και έχουν και υγεία. Για φαντάσου να κάνεις χίλιες μετάνοιες. Σημαίνει ότι έχεις φοβερή υγεία ψυχής και σώματος. Γιατί θέλεις, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Και τη θέληση. Αλλά πρέπει να έχεις και τη σωματική δυνατότητα για να το κάνεις αυτό. Θα μου πείτε δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα και για την νηστεία. Λες σε κάποιον, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει πολλές πάτε. Του λες το άλλο, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει μόνο. Είδατε, είναι ανάλογα με το τι χάρη έχει μέσα του άλλος. Φέτος λέει σκέφτομαι να μην νηστέψω καθόλου. Φέτος σκέφτομαι να νηστέψω διπλάσια από πέρσι, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνετε, είναι ανάλογα το τι πόση χάρη Θεού έχεις μέσα σου. Και δεν είναι να το κάνεις με το ζόρι ή να στο επιβάλλει κάποιος κάνε αυτό. Είναι μέσα σου να το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Να τα νιώθεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα έχουμε κανόνα, είπαμε, από ποιαν, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που απαγορεύει τις γονοκλησίες, τη γονοκλησία, το Πάσχα, την περίοδο του Πάσχα, τις Κυριακές. Ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία, σε όποια μέρα και αν τελείται, είναι Πασχάλιος και Αναστάσιμος. Η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι μία Ανάσταση. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα. Και γέννηση και πάθος και σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη. Αλλά έχει αναστάσιμο χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας της ημέρας είναι κατανυκτικός και πένθυμος, όπως τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία. Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσει η λειτουργία μέσα στις καθημερινές Τεσσαρακοστής. Γιατί? Γιατί το πνεύμα είναι πένθυμο. Πηγαίνουμε για το Γολγοθά και η λειτουργία είναι κάτι αναστάσιμο, κάτι χαρούμενο. Έτσι. Για το λόγο αυτό ήταν αυτονόητο ότι η κλίση στο γονάτων δεν συμβαδίζεται με αυτή. Άρα λοιπόν σου λέει ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία δεν συμβαδίζει να γονατίζεις. Συμφωνεί. Στο Βυζαντινό και στους άλλους λειτουργικούς τύπους, οι διακονικές παραγγελεύσεις που καθορίζουν τη στάση προσευχής της κοινότητας σαφώς ομιλούν περί ορθίας στάσεως στα κέρια σημεία της λειτουργίας. Όπως η είσοδη. Εδώ λέει πότε είμαστε όρθιοι. Στην είσοδο, στις δύο εισόδους. Ποια είναι η μία με το Ευαγγέλιο, και η άλλη είναι η μικρή είσοδος και η άλλη
1: με
0: τα τίμια δώρα. Με τα άγια.
1: Μεγάλη είσοδο.
0: Έτσι. Άρα, στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, πώς το λέει ο διάκονος, Σοφία ορθή. Το ορθή είναι μόνο μικρό γιώτα. Όρθιοι δηλαδή. Εκείνη την ώρα του Ευαγγελίου. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή τώρα που λέμε λάβετε, φάγετε, πίετε, όρθιοι σε αυτά. Μετά τη Θεία Κοινωνία που λέει ορθοί μεταλαβώντες, πάλι το ίδιο, ορθή, στόμεν καλός, σε όλα αυτά είμαστε όρθιοι. Βάσει αυτής της γραπτής και αγράφου παραδόσεως, οι μοναχοί ουδέποτε κλείνουν γόνη κατά τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα δεις ποτέ μοναχό να γονατίσει. Κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, κατεβαίνουνε, είναι κάπως πιο ψηλό το στασίδι, κατεβαίνει από το στασίδι, είναι μια δήλωση αυτή που κάνει, εκφράζει το ιδιαίτερο της στιγμής. Κλείνουν και κλείνονται βαθαίως κατά τον καθαγιασμό, όμως δεν γονατίζουν, δηλαδή γέρνουν το κορμί τους.
3: Για τις Κυριακές
0: λέμε τώρα, λέει και για το Πάσχα και την περίοδο. Γέρνουνε το κορμί τους, τη μέση τους, αλλά όχι γονάτισμα. Το ίδιο και οι ιερείς. Κλεινόμενοι επεύχονται κατά την παμπάλαια τάξη και τις τυπικές διατάξεις. Όλες οι διατάξεις δηλαδή λένε να μην γονατίζουμε.
2: Στα
0: εκ των σών.
2: Εκεί δεν γονατίζουμε.
0: Ούτε εκεί. Το ίδιο είναι. Στο μέρος της αναφοράς είναι.
2: Οι αγιάδες μας λέγαν όμως να γονατίζουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση ότι έχει γίνει. Υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί άνθρωποι, πιο πολλοί γονατίζουν σε αυτά. Και είπαμε ότι ο καθένας κάνει κάποια στιγμή και αυτό που νιώθει. Αν και εδώ πέρα ο καθηγητής λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να νιώθει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όλοι να νιώθουμε γύρω από την ίδια βάση πράγματα. Ακούστε, θα το δείτε τώρα. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και σε άλλα κυρία σημεία της αναφοράς και της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνουν την παραδοσιακή στάση που αποτυπώνουν οι βυζαντινές τοιχογραφίες. Να λοιπόν, πάμε να δούμε παλαιότερα. Γονάτιζαν οι ιερείς ή δεν γονάτιζαν? Όποιοι λοιπόν είμαστε μέσα στο ιερό, τι βλέπουμε στο σημείο της πίσω από την Αγία Τράπεζα, κάτω από την πλατιτέρα? Τη χωρία των ιεραρχών. Είναι γονατιστή? Κανείς δεν είναι γονατιστός. Οι ιερείς, οι αρχιερείς που αγιογραφούμε εκεί, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, Άγιος Νικόλαος και άλλοι ιεράρχες, δεν γονατίζουν. Φαίνονται να έχουν γύρει την κεφαλή τους, αλλά όχι σε στάση
1: μονοκλησίας.
0: Όταν εικονίζουν στην αψίδα του βήματος, έτσι λέγεται, έχετε δει ο θόλος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί στην αψίδα εικονίζονται οι λειτουργούντες ιεράρχες, οι οποίοι είναι, όπως σας λέω, και όχι γονατιστοί. Αυτό σημαίνουν οι διατάξεις των χειρογράφων και άλλων. Δηλαδή και η γραπτή παράδοση, να είδαμε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και η άγραφη παράδοση μας λέει ότι μένουν όρθιοι. Στη Δύση, κατά τον ύστερο μεσαίωνα, σε περίοδο γενικής αμαθίας, εισήχθη στη λατρεία εκκλήσεις των γονάτων. Για τους ιερείς και το λαό, για να δοθεί με ένα προσιτό τρόπο σε όλους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα κέριων σημείων της λειτουργίας. Εδώ μας λέει ότι αυτό το έχουμε πάρει από τη Δύση. Το έθνος αυτό, η συνήθεια αυτή, επηρέασε τη ρώσικη λειτουργική πράξη και διαυθύς απλώθηκε στους υπολείπους. Και διαυθύς κατά τους νεοτάτους χρόνους και σε εμάς. Το τραγικότερο στην περίπτωση αυτή είναι όχι ότι κλείνουν τα γόνατα μερικοί πιστοί, ακόμα και ιερείς, λειτουργοί, κατά τον καθαγιασμό των ποιοδόρων, αλλά ότι αυτό διδάσκεται και ενθαρρύνεται από διδασκάλους εκκλησίας παρά τους ιερούς κανόνας και τη μακραίων εκκλησιαστική παράδοση. Λέει όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το διδάσκουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ευλάβειά μας κατά τη λατρεία δεσμεύεται από τη λειτουργική πράξη και συνίσταται στο να συντονιζόμαστε. Θέλω να το προσέξετε αυτό τώρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σε αυτό? Να συντονιζόμαστε στο ρυθμό και στον τρόπο της κοινής προσευχής. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δεν αυτονομείται κάποιος. Πέφτει κάτω, ας πούμε, λέει, κάνει μετάνοια, κάνει αυτό. Όχι. Κάνουμε τα ίδια. Εδώ δίνει μια άλλη πολύ σημαντική έτσι, εξήγηση. Ακούστε. Άλλος, διαφορετικά, προκαλούμε αταξία μέσα στο ναό. και αυθαιρετούμε, μη υπακούοντας στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και μη προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πνεύμα τους, αλλά εισάγοντας προσωπικές μας ευσεβείς μετάνοιες. Το βλέπεις τον άλλο κάνει μετάνοιες. Ή ευσεβοφανείς, ξένες προς την εκκλησιαστική παράδοση πρακτικές. Είναι λίγο, είναι σημαντικό αυτό που λέει. Έχει βάση αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Μπορούμε να το διδάσκουμε σαν ιερείς και να το εμπνεύσουμε για το πώς να γίνεται αυτή η κοινή λατρεία και ο συντονισμός της προσευχής. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κομποσκήνη την ώρα εκείνη. Παίρνουν κάποιοι κάνουν κομποσκήνη. Δεν είναι η ώρα αυτή η κομποσκήνη. Το κομποσκήνη έχουμε ώρα να το κάνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε όλοι γύρω από την ίδια αλήθεια και ζούμε το ίδιο γεγονός. Θα ακούσω τα λόγια του ιερέα και δεν θα μπω στη διαδικασία να απομονωθώ ακόμα και με την ευχή. Παρενθερές με το ζήτημα αυτό που σας είπα είναι και ένα άλλο. Θα το έχετε παρατηρήσει μερικές φορές για την ωραία πύλη και τις άλλες, δεξιά και αριστερά, πώς τα λέμε αυτά, βημόθυρα. Να μαθαίνουμε και μερικές τέτοιες εκφράσεις. Βημόθυρα. Τι σημαίνει βημόθυρο?
3: Η νότια και η βόρεια πύλη του ιερού.
0: Ναι. Εσείς οι θεολόγοι αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βημόθυρα. Η θύρα του βήματος. Του ιερού βήματος. Βημόθυρα. Η κεντρική, έχουμε πει, ωραία πύλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση η τέτοια, κατά βάση η ωραία πύλη, έχετε δει ότι μερικές φορές κλείνει. Κάποιοι άνθρωποι την κλείνουν, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ιερείς σε κάποιους ναούς κλείνουν την ωραία πύλη, οπότε δεν βλέπεις μέσα ό,τι γίνεται, και κάποιοι την έχουν ανοιχτή. Μην μπούμε στην διαδικασία ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός κτλ. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, πριν την οικονομαχία, φαίνεται ότι μάλλον δεν υπήρχε ούτε καν τέμπλο. Δηλαδή όλοι έβλεπαν αυτά που τελεσιουργούνται μέσα στο ιερό. Όλοι ήταν περίβλεπτος ο χώρος. Όλοι έβλεπαν τι γίνεται μέσα στο ιερό. Η οικονομαρχία έρχεται και δίνει μία άλλη, φτιάχνει έναν θώρακα. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία προηγούμενη συνάντησή μας, ότι μέσα στο ιερό είναι η καρδιά. Εσύ που είσαι γιατρός, εσύ το καταλάβεις καλύτερα. Υπάρχει καρδιά, αλλά η καρδιά δεν είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή εγώ να σας ακουμπήσω μπροστά στο στήθος, δεν θα ακουμπήσω από την καρδιά. Τι έχει φτιάξει ο Θεός? Έχει φτιάξει το θώρακα γιατί να κάνει, να προστατεύει την καρδιά. Αυτό είναι το τέμπλο. Το τέμπλο λοιπόν είναι ο θώρακας μέσα στην Αγία Τράπεζα, είναι η καρδιά. Και γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν και εδώ πολλές σκέψεις και ερμηνείες. Για το ότι ίσως λέει οι οικονομάχοι στο πρώτο στάδιο δεν κατήργησαν τελείως τις εικόνες, αλλά τις ύψωσαν. Τις έβαλαν ψηλά. Μπορείς να προσκυνήσεις εσύ εκεί πάνω που είναι το τέμπλο? Δεν μπορείς να προσκυνήσεις. Ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο το να γίνει αυτό. Από μεριάς των οικονομάχων λέω τώρα, έτσι. Μετά μπήκε ο θώρακας διότι είχαμε κάποιες αταξίες. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την ιερότητα του χώρου και του χρόνου, και κάποιοι μπορεί να μπαίναν στο ιερό. Ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει επειδή η ανάγκη το έκανε να γίνουν. Οπότε ο χώρος αυτός προστατεύεται και λέμε στο ιερό δεν έχεις κάποια δουλειά εσύ. Στο ιερό είναι των ιερέων και των αναγκαίων προσώπων για να βοηθήσουν στο μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε όλοι στο ιερό.

0: Λέω τώρα για τα. Το είπα αυτό γιατί μοιάζει με το θέμα, λέει ο καθηγητής, λίγο παρακάτω, για την κλίση των, για την κλίση των γονάτων και λίγο παρακάτω λέει για την κλίση των βημοθύρων. Λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνει ο ιερέας την, την ωραία πύλη. Σας διαβάζω λίγο τι λέει αυτό. Το κλείσιμο και το άνοιγμα των βημοθύρων και του καταπετάσματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το είδες, το αναγνωρίζεις για πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά τους τόπους και χρόνους ενιαία πράξη. Δηλαδή ο καθένας έκανε όπως πίστευε. Ούτε συμφωνούσε η πράξη των ενοριών με την πράξη των μονών. Στα μοναστήρια υπήρχε μία άλλη τάξη, στις ενορίες στον κόσμο υπήρχε άλλη τάξη. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε επικρατήσει και στις ενορίες η μοναχική τάξη, που κρατούσε και κρατεί κλειστά τα βημόθυρα τον περισσότερο χρόνο και τα ανοίγει μόνο για τους, για χρηστικούς λόγους. Ποιοι είναι οι χρηστικοί λόγοι? Για να βγω έξω, για να βγω έξω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, για να γίνει μνημόνευση, για να γίνει μεγάλη είσοδος, για να κοινωνήσουν αργότερα, για τα σημεία εκείνα. Πριν τότε λέει τι κάνανε. Μάλλον στα άλλα σημεία, αφού ήταν κλειστή η ωραία πύλη, ακόμα και για το Ειρήνη Πάση που λέμε, γινότανε με κλειστή την ωραία πύλη. Δεν τον έβλεπε στον ιερέα που έλεγε Ειρήνη Πάση, μόνο άκουγε τη φωνή. Και αυτός έκανε το σημείο που δίνει την ευλογία χωρίς να φαίνεται. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, λέει ο καθηγητής, τα βημόθυρα ανοίγουν μόνο κατά τις εισόδους, τις τιμιάσεις, την ανάγνωση του Ευαγγελίου, την κοινωνία του λαού, μέχρι και την οπισθάμβωνο ευχή. Η απόλυση γίνεται έξω με κλειστά τα βημόθυρα. Οι δε διάκονοι εισέρχονται από την νότια πύλη του ιερού και εξέρχονται από τη βόρεια. Στα συλλήτουργα που λειτουργούν πολλοί ιερείς και ο αρχιερέας όμως και κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα τα βημόθυρα παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Όποιοι και όποιοι τις κλείνουν την πύλη μετά το Πάσχα και την περίοδο την Αναστάσιμη αφήνουν τις πόρτες, τις θύρες ανοιχτές. Γιατί ο τάφος είναι, πώς να πω, είναι ανοιχτός. Ομοίως, εκλείεται κατά το καταπέτασμα και το καταπέτασμα από του συμβόλου μέχρι της κοινωνίας του λαού. Οι δε ευλογίες εδίδωτο, αυτό που σας έλεγα πριν, οι ευλογίες εδίδωτο μέσα με κλειστό το καταπέτασμα. Και αφού συρθεί, έχω λίγο. Το καταπέτασμα, παιδιά, είναι όπως έχουμε την πόρτα. Υπάρχει αυτή η κουρτίνα. Η κουρτίνα είναι ή κάποια άλλη αγιογραφία που κλείνει από πάνω. Έτσι. Τελειώνω το θέμα αυτό λέγοντας. Ως υπόλοιμα αυτής της παλαιάς πράξης που διατηρείται στις μονές και στις σλαβικές εκκλησίες έμεινε η κλειστή των βημοθύρων και του καταπετάσματος. Έμεινε η κλίση, συγγνώμη, των βημοθύρων ή και του καταπετάσματος κατά το κοινωνικό. Τώρα πότε κλείνουν άλλοι? Κλείνουν την ώρα που θα κοινωνήσουν οι ιερείς μέχρι να ακουστεί με τα φόβου Θεού που θα ανοίξει η πύλη. Το θυμάστε, έτσι, πολλοί ναοί έχουν αυτή τη σειρά. Αυτό συνδέεται με το συμβολισμό της Αναστάσεως που δίδεται στο μεταφόβου. Μπορεί να διατηρηθεί ως ένα βιώσιμο ακόμα στοιχείο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ομοίως η κλίση της ωραίας πύλης κατά την απόλυση που γίνεται στο μέσο του ναού, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει τη λήξη της ακολουθίας και μπορεί να διατηρηθεί και στις ενορίες. Κατά την απόλυση και την επακολουθούσα διανομή του αντιδώρου στα μοναστήρια, ο ιερέας έχει καλυμμένη την κεφαλή. Λοιπόν, είπαμε δύο σημεία που είναι σχετικά με το σημείο που ερμηνεύουμε. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είπαμε δύο λόγια για την κλίση των γονάτων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε την ώρα εκείνη. Και είπαμε αν πρέπει να κλείνεται ή να μην κλείνεται η ωραία πύλη. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζεται η ευχή αυτή, είμαστε δηλαδή στο σημείο που γίνεται το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα,
1: ο ιερέας παρακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο ιερέας παρακαλά το Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Το πρώτο δηλαδή που ζητάμε είναι να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Ζητάμε να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, είδαμε το φως το αληθινό. Θα το πούμε αργότερα, θα το ψάλουμε αυτό. Γιατί πας στην εκκλησία? Μα εκεί πάω να πάρω το Άγιο Πνεύμα. Εκεί δίνεται. Αφού το λέει, είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομαι πνεύμα επουράνιο. Εκεί πάω να πάρω. Πού το δίνουν αλλού? Υπάρχει και πουθενά αλλού? Πουθενά αλλού. Μόνο εκεί, μέσα στο ναό. Και ιδιαίτερα σε αυτό το μυστήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Συμφωνεί? Εδώ πέρα μας λέει το σημείο που ο ιερέας παρακαλεί να έρθει επάνω μας η χάρις του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Πώς το λέει? Εφημάς και επί τα προκείμενα. Να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα. Τώρα πώς θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει σε εμάς όταν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να έρθει σε εμάς. Όταν είσαι έτοιμος να έρθει. Όταν το έδαφος σου είναι καλλιεργημένο. Τότε αν έρθει η βροχή επάνω σου, θα παράξεις ωραίο καρπό. Έτσι είναι. Αν εκείνη την ώρα εσύ, το μυαλό σου, η σκέψη σου είναι αλλού, σκέφτεσαι αλλότρια πράγματα σε αυτή την ιερή στιγμή, τι εφημάς? Θέλει τη δική σου συμμετοχή αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις σε επαρχίες ασέβειες στο σημείο αυτό. Φανταστείτε τώρα να γίνεται αυτή η ιερή πράξη και ο επίτροπος να μετράει τα λεφτά στο παγκάρι από το δίσκο, δεν ξέρω από τι. Καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός κλίματος. Δεν καταλαβαίνει την ιερότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα να έρθει επάνω μας. Λοιπόν, να σας πω μια ωραία προσευχή που μπορείτε να κάνετε για εκείνη τη στιγμή. Να λέτε κι εσείς, θέλω να έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω μου, αν και δεν είμαι άξιος, θέλω να έρθει και να κατακάψει οτιδήποτε κακό έχει η καρδιά μου. Να μια ωραία προσευχή. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα μια φωτιά? Δεν λέει ότι κατεβαίνει εν είδη πυρήνων γλωσσών? Πώς λέμε εκεί στην Πεντηκοστή? Κατεβαίνει σαν φωτιά από πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτιά να έρθει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να κατακάψει οτιδήποτε με εμποδίζει να βρω το Θεό. Και το δεύτερο, αφού η φωτιά είναι φωτιά, να φωτίσει και ό,τι καλό μπορεί να βρίσκει μέσα στην καρδιά. Γιατί δεν είναι και όλα άσχημα. Φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα υπάρχει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να γίνουν αυτά. Να έρθει ο Θεός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να κατακάψει οποιοδήποτε, να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πάθος και αμάρτημα και να φωτίσει την καρδιά και να τη γεμίσει την καρδιά με περισσότερη αγάπη και πίστη γι' αυτό. Καλό σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ακούτε τον ιερέα, και πρέπει να το ακούμε αυτό. Πολλές φορές το λέει πολύ δυνατά. Λέει ο ψάλτης, σε υμνούμεν, θυμάστε που το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε. Γιατί οι ψάλτες το λέτε τόσο δυνατά αυτό? Το λένε πολύ δυνατά. Και δεν ακούγεται καθόλου ο ιερέας σε αυτό. Πρέπει μέσα να ακούγεται κάπως αυτά τα λόγια, τα ιδρυτικά που είπε ο Χριστός. Έτσι. Αλλά να ακούγεται και το σε υμνούμεν. Με αυτό το. Σε μια ωραία χαμηλή βάση μελωδικά από τον Ιεροψάλτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα αληθινό για αυτό το γεγονός ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στους σε εμάς και στα προκείμενα δώρα και γίνεται το θαύμα. Τι θαύματα ζητούν οι άνθρωποι να γίνουν σήμερα? Ζητούν θαύματα. Ό,τι, ο καθένας ζητάει θαύματα, διάφορα. Και δεν καταλαβαίνω ότι το μεγάλο θαύμα έχει γίνει και γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα, Παναγιώτη? Ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο Θεός καταδέχεται να τον τρώμε μέσα σε υλικά πράγματα. Ο Θεός, ο παντοδύναμος, έρχεται μέσα από υλικά πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει πάλι για να μας αγιάσει. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και ότι εγώ, ένας απλός άνθρωπος, μπορώ να βάλω τον παντοδύναμο Θεό μέσα μου. Ένας απλός άνθρωπος, αμαρτωλός, ναι. Αμαρτωλός, βεβαίως είμαι. Όλοι. Ενώ λοιπόν είμαι έτσι, τι ζητάω? Ζητάω να ενωθώ με τον Θεό. Και γίνεται αυτό. Και ο Θεός με δέχεται. Με δέχεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο πατήρ Αβέρκιος, στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος με το κομποσκήνι του, είχε μία, έβλεπε όλη την περιοχή, τα κελιά, ξέρετε πως είναι, η νέα σκήτη και άλλες σκήτες, κελιά, κελί εδώ, κελί εκεί, μοναχοί, δύο, τρεις εδώ, δύο, τρεις εκεί, δύο, τρεις εδώ, μία πολιτεία ολόκληρη και στη μέση ένα κυριακό, ένας ναός που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργούνται. Συμφωνεί? Αυτός λοιπόν από ένα ύψωμα έβλεπε τα βράδια που γύριζε το κομποσκήνι του προς τα ξημερώματα. Πολλές φορές έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό μια φωτεινή ακτινοβολούσα νεφέλη. Ακούστε τώρα, πού το έβλεπε αυτό? Σε όσα κελιά οι πατέρες λειτουργούσαν και πλησίαζε η ώρα του θαύματος, απλωνότανε από πάνω η φωτεινή νεφέλη. Απλωνόταν αδιακρίτως σε όλους τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ναούς. Και τότε ο πατήρ Αβέρκιος βυθιζόταν περισσότερο στη θέρμη της προσευχής. Τα καθαρά μάτια αυτού του ασκητή τι έβλεπαν? Έβλεπαν να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή νεφέλης επάνω, και πού το έβλεπε? Μόνο στα σημεία που γινότανε
2: Θεία Λειτουργία.
1: Βλέπετε? Καθαρά μάτια. Και εκτός αυτού θα σας πω κι άλλο ένα γεγονός πάλι από το Άγιον Όρος, το οποίο σχετίζεται και αυτό με το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας στο οποίο αναφερόμαστε. Σας τα λέω αυτά γιατί σας κουράζω λίγο. Οι διηγήσεις αυτές είναι λίγο πιο ευχάριστες. Στις συχνές επισκέψεις μου, διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αναγνωστοπούλου, στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή, αλλά ευλαβέστατο μοναχό, τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσκήνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος και τον έναστρο ουρανό και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό. Σας είπα ποιο είναι το Κυριακό, έτσι, ο κεντρικός ναός. Είδε το Κυριακό φωτισμένο. «Μπα», είπε με το λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία. Αλλά για ποιον Άγιο να γίνεται η αγρυπνία? Ας πάω να δω». Ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές, ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήσαν σκυμμένοι. Τα κουκούλια είναι αυτά που φοράνε πάνω από το σκουφί τους. Τα κουκούλια σκέπασαν τα πρόσωπά τους και φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε. Τον κοίταξε καλά ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερέας, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας, ο δεσπότης αυτός, άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλο το ναό, μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε το τέλος. Το τέλος της λειτουργίας. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», άκουσε. Και λέει ο αρχιερέας μετά, «Έλα παιδί μου». Και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Με την άρρητη ευωδία, μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Τι θεία εφροσύνη τον κατέλαβε, τι χαρά. Με τους παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη? Ήταν μέσα του ή έξω από τον εαυτό του? Ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα? Ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν? Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να το ρωτάει. Με την ερώτηση αυτή συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και τον ρώτησε ήταν ο δικαίος εσκήτης, που είχε και την ευθύνη να ανοίγει το ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», απαντά ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με. Ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς?» «Να, αυτή που τελείωσε τώρα. Λίγο πριν». Δεν απαντάει ο δικαίος. Είπε όμως ασυμβάντα στους γεροντάδες της Κίτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές με το μεγάλο του κλειδί. Αυτοί πίεσαν το μοναχό του, ο οποίος το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αυτό που έζησε, αλλά ένα υπερουράνιο και υπερφυσικό γεγονός, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους άλλους μοναχούς. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ο ανώνυμος αυτός, αλλά θεοσεβής μοναχός, βρέθηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στη Θεία Λατρεία της Βασιλείας του Θεού. Η άνωθεν Θεία Ακατάληπτος Λειτουργία τελείται στη γη, αλλά ταυτόχρονα λειτουργία, όπως το έχουμε πει, τελείται και στον ουρανό. Όταν εμείς τελούμε εδώ τη Θεία Λειτουργία και οι άγγελοι τελούν τη λειτουργία στον ουρανό. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ η συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ας ευχηθεί ο ένας για τον άλλον να βρεθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σε μια ακόμη γέφυρα της εκπομπής μας, μιας γέφυρας επικοινωνίας με την Αγία Γη.

0: Σας καλωσορίζουμε στη γέφυρα που έχουμε δημιουργήσει και που νοητά ενώνουμε την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών. Μέσα από αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας ευελπιστούμε να έχουμε ένα λόγο από τους αγιοταφίτες πατέρες του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, ψυχοφελή και σωτήριο, πέραν του προσκυνηματικού. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές γέφυρα, στην διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο YouTube με ήχο και εικόνα, είναι ανοιχτά τα σχόλια και μπορείτε να θέσετε ερωτήματα που στον κατάλληλο χρόνο θα τα μεταφέρουμε στους αγιοταφίτες πατέρες προς απάντηση. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τη γέφυρα αυτή που όπως προείπαμε ενώνει την πύλη των Λεόντων με την πλατεία των Λιονταριών θα την περπατήσουμε παρέα με τον πολυαγαπημένο μας ιερομόναχο πατέρα Εφρόσινο. Έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων που έχει αφαιρωθεί ως φύλακας του θεομητουργικού μνήματος στην Αγία Γεθστημανή. Ο πατήρ Εφρόσινος μας έχει μιλήσει ξανά όταν κάναμε το αφιέρωμά μας στη Γεθστημανή και πραγματικά ο λόγος του μας καθήλωσε όλους. Πολλοί από εσάς αγαπητοί ακροατές αλλά και τηλεθεατές μας ζητήσατε να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή μας και να του υποβάλουμε και κάποια άλλα ερωτήματα πιο θεολογικά θα λέγαμε. Δόξα τω Θεώ, με πολλή αγάπη και χαρά ο πατήρ Εφρόσινος δέχτηκε να είναι κοντά μας ξανά παρά το δύσκολο πρόγραμμά του. Γέροντά μας, αγαπημένε μας πατέρα Εφρόσινε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε πάτερ Ιωάννη, την ευχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ θερμά για την αγάπη σας και την τιμή που μας κάνετε. Ζητούμε και τις ευχές, τις προσευχές και όλων των ακροατών σας να εύχεστε για μας.
0: Πατέρα Εφρόσινε, θα σας θέσω αμέσως ένα ερώτημα που αρκετοί και ακροατές αλλά και τηλεθεατές της εκπομπής μας λίγο διαφορετικά στη διατύπωση αλλά με την ίδια ουσία μας έχουν θέσει και μας έχουν παρακαλέσει να απαντηθεί από εσάς. Ο τόπος της Αγίας Γεθστημανής αναμφίβολα είναι ένας από τους αγιότερους τόπους και ως προσκύνημα παγκόσμιο, αλλά και ως προς τη ζωή του Χριστού, καθώς εκεί παραδόθηκε εκούσια και ξεκίνησε την οδό του μαρτυρίου για τη σωτηρία μας. Ποια θα λέγατε ότι είναι η σημασία αυτού του κήπου της Γεθστημανής πρακτικά σήμερα για τον αγώνα του καθενός μας?
1: Πράγματι, σεβαστέ Πάτερ Ιωάννη, και αγαπητοί μας ακροατές της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, η Αγία Γεθσημανή, ο κήπος αυτός, ο Πανάγιος, στον οποίο η Θεία Πρόνοια και εμάς αξιώνει να διακονούμε, είναι θα λέγαμε το κέντρο της ζωής κάθε πιστού χριστιανού. Όχι βέβαια τοπικά, αλλά ως τρόπος βιωτής. Πριν όμως αναλύσουμε αυτό, να πούμε κάτι αξιομνημόνευτο για αυτόν τον κήπο. Τρεις είναι οι κήποι που διαδραμάτισαν ρόλο για τη σωτηρία μας. Πρώτος, ο κήπος της Εδέμ, του Παραδείσου, που έγινε και κήπος παρακοής των πρωτοπλάστων. Δεύτερος είναι ο κήπος της Γεθσημανή, που αναδείχθηκε κήπος της μέχρι θανάτου υπακοής του νέου Αδάμ, του Χριστού. Και τρίτος είναι ο κήπος της Αναστάσεως, όπου βρισκόταν και ο Πανάγιος τάφος του Κυρίου. Από αυτούς τους τρεις κήπους, μόνο ο κήπος της Γεθσημανή σώζεται ακόμη με τη θέα του Πρασίνου και των Ελαιοδέντρων από την εποχή εκείνη. Αυτό νομίζω δεν έγινε χωρίς λόγο, αλλά για να μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντική είναι για όλους μας η υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε να φτάσουμε και στη δική μας Ανάσταση και Σωτηρία. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή, συνθλίφθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να μας δώσει το ελαιός Του, όπως ακριβώς πιέζονται και οι ελιές για να βγάλουν το λάδι. Αυτή είναι και η διπλή ερμηνεία της λέξης Γεθσημανή, που στα εβραϊκά σημαίνει ελαιοτριβείο. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της Μεγάλης Πέμπτης, τέσσερα γεγονότα εορτάζουμε εκείνη την ημέρα. Πρώτον τον ιερό νηπτήρα, έπειτα τον μυστικό δείπνο, μετά την υπερφυά προσευχή και τέλος την προδοσία του Κυρίου από τον Ιούδα. Τα δύο τελευταία, δηλαδή η υπερφυής προσευχή και η προδοσία, έλαβαν χώρα εδώ στην Αγία Γεθσημανή. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε απλά ποια ήταν αυτή η υπερφυής, δηλαδή η υπερφυσική, η μοναδική αυτή και σωτήρια προσευχή του Χριστού και πώς καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Μετά τον μυστικό δείπνο, δύο προσευχές έκανε ο Κύριος. Την πρώτη που ονομάζεται και αρχιερατική προσευχή και μας τη διασώζει αναλυτικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο θεολόγος. Αυτήν την προσευχή την ακούμε και στο πρώτο και μεγάλο από τα 12 Ευαγγέλια των Αχράντων Παθών της Μεγάλης Πέμπτης το απόγευμα. Είναι η ωραιότερη ίσως και η πιο συγκινητική προσευχή του Χριστού μας, γιατί εκεί, αφού παραδίδει τη νέα εντολή της αγάπης, προσεύχεται για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και για την ενότητα της Αγίας του Εκκλησίας, που τόσο πολύ κλειδωνίζεται και στις μέρες μας και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι. Η άλλη, η δεύτερη, είναι η υπερφυής προσευχή του Κυρίου, δηλαδή είναι η προσευχή της μεγάλης του αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή, την οποία μας αναφέρουν με ωραίες λεπτομέρειες οι άλλοι τρεις ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αλλά και ο Απόστολος Παύλος την προσεβραίους επιστολή του μας λέει για αυτήν. Ο Χριστός μας προσευχήθηκε τρεις φορές, όπως θυμόμαστε, ενώ οι μαθητές του κοιμόντουσαν. Μάλιστα είχε πάρει ιδιαιτέρως κοντά του για να μείνουν τους τρεις προκρίτους, όπως και στην μεταμόρφωση, τον Απόστολο Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Προσευχήθηκε ο Κύριος με δυνατή κραυγή, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσευχόταν ακόμη γονατιστός, ενώ ο θείος ιδρώτας του σαν θρόμβι αίματος κυλούσε στη γη. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής, τι έλεγε ο Κύριος? Ας το πούμε έτσι απλά πρώτα με τη μετάφραση. «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι αυτού του πάθους, όμως ας γίνει όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ας το διαβάσουμε όμως και όπως το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Εδώ ο Κύριος κάνει πράξη αυτό που μας παρέδωσε και σε μια άλλη προσευχή, τη γνωστή σε όλους, κυριακή προσευχή δηλαδή, το Πάτερ ημών. Ποιο έκανε πράξη? Το γεννηθήτο, το θέλημά σου, παραδίδοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο θείο πάθος με σκοπό τη σωτηρία μας. Πολλές φορές και πιο πριν στη ζωή του εδώ στη γη, ο Κύριος έλεγε στους μαθητές του: «Δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με απέστειλε». Η άλλη φορά έλεγε ότι «η δική μου τροφή είναι άλλη, να τελειώσω το έργο που μου ανέθεσε εκείνος». Εδώ νομίζω είναι το κεντρικό σημείο που καθορίζει και τη δική μας στάση στη δική μας Γεθσημανή. Γιατί, να το τονίσουμε, δεν υπάρχει χριστιανός που να μην περάσει την προσωπική του Γεθσημανή, την ώρα δηλαδή της μεγάλης του αγωνίας, ίσως της προδοσίας, την ώρα του πόνου του αβάσταχτου, την ώρα της εγκατάληψης ίσως, της φαινομενικής βέβαια του Θεού, την ώρα των αλήτων προβλημάτων, την ώρα του πλήρους αδιεξόδου, εκεί όπου όλα τα όνειρα και τα σχέδιά μας φαίνεται ότι χάνονται, τότε που σβήνει κάθε ελπίδα και φως δεν υπάρχει πουθενά. Αν σε εκείνη την κρίσιμη ώρα ο καθένας μας στραφεί και πει «Θεέ μου, ας γίνει όπως εσύ θέλεις», τότε θεϊκή δύναμη τον διεπερνάει και προχωρεί σεμνά αλλά και σταθερά προς τη δική του Ανάσταση, προς μια ζωή με το Χριστό μέσα του και δίπλα του χωρίς τέλος, και στη συνέχεια δοξάζει το Θεό περισσότερο για αυτή την δύσκολη στιγμή που του έδωσε παρά για τις πολλές ίσως άλλες ευχάριστες, διότι αυτή η στιγμή έγινε η αιτία της σωτηρίας και του αγιασμού του. Επομένως, αδελφοί μου, εκείνη την ώρα δείχνουμε αν είμαστε όντως χριστιανοί. Εκείνη η ώρα είναι η μεγάλη και ίσως η μοναδική ευκαιρία του αγιασμού μας. Εκείνη την ώρα, αν πούμε το Κύριε, ας γίνει όπως θέλει σε μένα, τι γίνεται, μοιάζουμε με την Παναγία, την μητέρα του Θεού, η οποία, θυμόμαστε την ώρα του Ευαγγελισμού, συνειδητά και πολύ ταπεινά είπε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ «Γέννητόμη κατά το ρήμα σου», δηλαδή «Ας γίνει σε μένα το θέλημα του Θεού όπως μου το είπες». Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αγιάζεται, γίνεται συν το Θεό παντοδύναμος. Πραγματικός θεολόγος τότε είναι κάποιος. Τότε ζει από τώρα την Ανάσταση, τη βιώνει πραγματικά και έρχεται και η λύση όλων των προβλημάτων, γιατί ο μικρός τότε και αδύναμος άνθρωπος δέχεται πλούσια μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: εδώ και κάτι άλλο πιο πρακτικό. Επειδή όμως ο Θεός είναι και πατέρας μας και έτσι πρέπει να το νιώθουμε πάντα, στην ώρα της προσωπικής μας Γεθσημανής, να του μιλάμε ελεύθερα, απλά όπως το μικρό παιδί, να του λέμε τον πόνο μας, να του λέμε ακόμα και ότι άλλο δεν αντέχουμε, να του τη δυσαρέσκειά μας, τα παράπονά μας. Όμως στο τέλος ας του λέμε: Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, εσύ γνωρίζεις καλύτερα, εσύ με αγαπάς πιο πολύ, ας γίνει όπως θέλεις. Και αν αυτό που θέλεις φαίνεται καταστροφή, να είναι ευλογημένο. Καλύτερη είναι μια καταστροφή σε εισαγωγικά που εσύ τη θέλεις, παρά μια επιτυχία σε εισαγωγικά πάλι της ανθρώπινης επιθυμίας μου, που όμως είναι η πραγματική και ίσως αιώνια καταστροφή μου. Η Γεθσημανή μας είναι όμοια με το Σταυρό του Χριστού. Χωρίς αυτήν και χωρίς πόνο, ας μη περιμένουμε παράδεισο. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να αγαπά τον πόνο, γιατί αυτός είναι το μέσο για να σωθούμε, το μέσο της αληθινής χαράς. Η αληθινή αγάπη και η αληθινή χαρά κρύβουν πάντα ένα μεγάλο πόνο, και μέσα στον πόνο να μην ξεχνάμε ότι κρύβεται ο Θεός και ένας Άγιος σκοπός. Ποτέ όμως ο Θεός δεν μας αφήνει μόνους στον πόνο. Ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από τις δυνάμεις μας. Μας το έχει υποσχεθεί να μην το ξεχνάμε. Ποτέ να μην απελπιστούμε όπως ο Ιούδας. Γιατί η απελπισία είναι ό,τι χειρότερο. Είναι το ισχυρότερο όπλο του διαβόλου. Όπως εκείνη τη φοβερή ώρα της αγωνίας του Θεού, της μεγάλης του λύπης, με πολύ σπουδή και σαν άνθρωπος στράφηκε στην προσευχή και άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε να τον ενισχύσει, και όπως λένε οι Άγιοι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτσι και σε μας, όταν στραφούμε στην πιο δύσκολη ώρα που θα περάσουμε, από την καρδιά μας σε μια προσευχή με πίστη, μια προσευχή με άγρυπνη διάθεση, περιμένοντας δηλαδή τη βοήθεια του Θεού να έρθει σίγουρα, τότε και μας άγγελοι θα μας περιτριγυρίζουν. Τότε το φως του Χριστού έρχεται και νικεί στην καρδιά μας, ο άνθρωπος φωτίζεται και γίνεται πνευματικός και διακρίνει το καλό από το κακό. Έρχεται δηλαδή η πνευματική διάκριση, που είναι και ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά όμως, αδελφοί μου, για να γίνονται όπως πρέπει και για να βαδίζουμε κι εμείς γνήσια το δρόμο το στενό που οδηγεί στον παράδεισο, γιατί για να σωθούμε δεν είναι εύκολο, από την άποψη ότι δεν μπορούμε άνετα, με άνεση να σωθούμε όπως μας καλεί ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κρατάμε, το ξέρουμε όλοι, την παραμικρή κακία για τον συνάνθρωπο. Όλους μα όλους να του συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά. Έναν να μην αγαπάμε, υπάρχει πρόβλημα. Όλους πρέπει να αγαπάμε, όχι βέβαια το ίδιο, αλλά πρέπει να του συγχωρούμε από την καρδιά μας, όπως μας λέει και ο Χριστός, για να μας συγχωρέσει και εκείνος. Και ίσως είναι και ο πιο εύκολος δρόμος αυτός για τον παράδεισο. Να αγαπάμε και να μην κατακρίνουμε. Αγάπη λοιπόν καθαρή, θυσία καθαρή, εκεί ο Θεός θα δώσει για τον καθένα, σύμφωνα με το χαρισμά του, με τον τρόπο ζωής του, εκεί που θα θυσιαστεί, που πρέπει να θυσιαστεί. Και ταπείνωση γνήσια, καθαρή. Αυτές είναι οι συχνότητες στις οποίες ενεργεί ο Θεός, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιο. Βλέπουμε ότι η προσευχή αυτή του Χριστού στη Γεθσημανή συμπεριλαμβάνεται στην άλλη προσευχή που την ξέρουμε όλοι μας από μικρά παιδιά, στο Πάτερ ημών. Και τη λέμε όλοι πολλές φορές στην Εκκλησία, όλη την ημέρα, αλλά και τα μικρά παιδιά πάντα το πρωί και το βράδυ. Εκεί που λέμε τη φράση «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτή η προσευχή που είναι τόσο μικρή, αλλά περιλαμβάνει όλη την ουσία της χριστιανικής πίστεως, κρύβει τόσο μεγάλη δύναμη, που αν μάθουμε να τη λέμε συνειδητά, και εύχομαι όλοι μας αυτό να το κάνουμε, να τη βιώνουμε, τότε όταν τη λέμε βιωματικά και προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε και να εννοούμε τα λόγια της στην πράξη, μπορούμε από τώρα να νιώσουμε πολύ ζωντανή την παρουσία του Θεού. και εμείς στη ζωή μας. Στη ζωή μας που είναι γεμάτη από πόνο και δυσκολίες και θλίψεις και δοκιμασίες, όπως είπαμε. Όμως ο πιστός χριστιανός και πραγματικός μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες ζει τον Θεό. Τον αισθάνεται. Αισθάνεται ότι η αγάπη του αυτή δεν θα πάει χαμένη, αλλά μια μέρα θα βρεθεί κοντά του. Ελπίζει με βεβαιότητα ότι θα σωθεί, αν και ανάξιος, ότι το έλεος του Θεού θα τον αγκαλιάσει. Αισθάνεται από τώρα το Θεό, γιατί αν δεν τον δούμε από τώρα, δεν θα τον δούμε ούτε και την ώρα εκείνη της κρίσεως, όπως μας το λένε αυτό οι Άγιοι και το λένε και οι προσευχές της Εκκλησίας μας. Και είναι κρίμα να μην βρεθούμε εκεί. Επομένως, αν θέλουμε να ζούμε από τώρα τον Παράδεισο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όσο είναι δυνατόν, ζώντας αυτή τη ζωή που είπαμε της θυσίας, της αγάπης, της καθαρής, της θυσιαστικής, της ταπείνωσης, αισθανόμαστε με τρόπο που δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, αυτός μόνο βιώνεται τη ζωντανή την παρουσία των Αγίων, της Παναγίας δίπλα μας σε κάθε στιγμή, και έτσι αισθανόμαστε και προγευόμαστε τον Παράδεισο. Ας κλείσουμε όμως, όπως και την άλλη φορά, να μας συγχωρέσετε, επειδή ποιητικά να πούμε δύο φράσεις, μια μαντινάδα μικρή, για να μας μείνει μέσα στην καρδιά μας όλο αυτό το νόημα που είπαμε για τη Γεθσημανή. Η Αγία Γεθσημανή ας γίνει φως και φάρος για να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας με θάρρος, και όταν περάσει σαν φωτιά από την ψυχή μας τη λήψη, τον αγώνα ο καθένας μας δεν θα εγκαταλείψει. Σαν θα θυμάται ο Κύριος πως την πέρασε πρώτα, για να μας φέρει όλους μας στου ουρανού την πόρτα. Να ζήσει ονειότητα από τώρα στην καρδιά σου, όταν φωνάξεις «Κύριε, ας γεννεί το θέλημά σου».
1: Πατέρα Εφρόσινε, πραγματικά ο λόγος σας είναι μοναδικός και πολύ σας ευχαριστούμε. Λόγω πίεσης του χρόνου όμως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή, και πρώτο ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε μαζί προκειμένου να σας θέσουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Πατέρα Εφρόσινε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει μαζί σας, Πύλη Λεόντων, Πλατεία Λιονταριών, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή, και δίνουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, Γεροντά μου, την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Ευλογείτε, Πάτερ Ιωάννη.
1: Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

συνεορτάζοντας για μια ακόμη φορά στη ζωή μας το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Παναγίας μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε δύο λέξεις μόνο στην αγάπη σας για αυτήν την μεγάλη γιορτή, αλλά κυριολεκτικά μαζί με τον Υμνοδό αναρωτιόμαστε, αφού ως εμψύχω Θεού κυβωτώ ψαβέτω μηδαμός χειραμίτων. Αυτός ο φοβερός λόγος, γραμμένος από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να γράψει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραγνης μητέρας του Χριστού μας, της τιμιωτέρας των Κερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ, της εμψύχου αυτής κυβωτού που ευάστασε τον βαστάζοντα πάντα. Αυτό, καλή μου, το γνωρίζει πολύ καλά και ο Ιερός Υμνογράφος, όταν, για όποιους ήταν εδώ από το πρωί, από τον όρθρο, ακούσαμε να ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει και να του δώσει γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον, προκειμένου να εκφράσει τα αισθήματά του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Ακούσαμε στον οίκο της εορτής, τα διαβάζετε στον όρθρο, «Τύχησόν μου τας φρένας, σωτήρ, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εμπύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με, σίουν μη δόρισε γλώσσαν, προφοράν, λογισμόν ακατέσχυντον». Αφού λοιπόν έτσι εκφράζονται οι ιεροί υμνογράφοι, πόσο πρέπει εμείς οι ιεροκήρυκες και όχι μόνο να είμαστε προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχον κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα επουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Αλλά σήμερα, ακολουθώντας τον Αποστολικό χορό που εκπεράτων συναθρίστηκε στην Γεσθημανή και τον χορό των πατέρων της Εκκλησίας που από τότε και σε όλες τις επόμενες γενναίες με λόγους και συγγραφές μακάρισε την Παναγία, ας τις αναπέμψουμε κι εμείς σήμερα τους εξώδιους ύμνους μας και στις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο της που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχθηκε μέσα του την γέφυρα τη μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Μια μικρή σταχυολόγηση από την πατερική διδασκαλία θα αναφέρω σήμερα στην αγάπη σας, σεβόμενος τον κόπο σας. Ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως επιθυμεί ή όπως γράφει ο ίδιος τολμά να εγκομιάσει τη Θεοτόκο, όμως αισθάνεται τον εαυτό του χρεώστη απέναντί της, αισθάνεται ότι δεν έχει έργα κατάλληλα να της προσφέρει και ζητά να επιβλέψει επί την ταπείνωσή του και να του υψώσει το στόμα, ώστε να μην εντραπεί να ψάλει το μεγαλινάρι της ευγνωμοσύνης του σε εκείνην. Γράφει λοιπόν, ακούστε το και προσπαθήστε να το καταλάβετε, αν και μ' αρέσει να τα χρησιμοποιώ στη γλώσσα του πρωτοτύπου όλα αυτά τα κείμενα, γιατί αρκετά πια έχουμε αποστασιοποιηθεί από τη γλώσσα μας. «Ο χρεωστόν», λέγει ο Άγιος, «πάντοτε τον ίδιον ευεργέτη να νυμνεί, ο εξέργων αμοιβάς παρέχει μη ευκορών, καν την εκ των λόγων δοκιμάζει προσφέρει το προστά τη δεξίωση. Διό και σε Θεοτόκε εγκομιάσε τολμώ,
επίβλεψον επί την ταπείνωσιν του δούλου σου, ύψωσον ταπεινού στόμα, ή να σου τη αντιλήψη ποδηγούμενος, μη εντραπώ μεγαλύνεσαι δέσποινα. Μη εντραπώ, τολμώ. Αυτά είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούν οι πατέρες όταν προσεγγίζουν το γεγονός της κοιμήσεως που προκαλεί έκσταση και δέος. Γιατί πεθαίνει εκείνη που γέννησε τη ζωή. Ο Άγιος Ανδρέας, ο προκάτοχός μας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο ενός λόγου του για την κοίμηση της Παναγίας αναφέρει «Και γάριν δέους μεστών το ορώμενον, η ζωηφόρος νεκροφόρος, η θεόμηλος άφωνος, Υιός εν κυβωτώ τη μήτρα την ζωήν δεξαμένη, νεκρά και άπνους επικλίνης κυμένη». Η κοίμηση ή η μετάσταση ή όπως πολύ χαρακτηριστικότερα γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Ανάσταση της Θεοτόκου δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Όμως η παράδοση των θεοφόρων πατέρων, η ορθόδοξη θεολογία δέχεται το θαύμα της μεταστάσεως της Παναγίας και σύμφωνα με τη σκέψη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που έγραψε ότι με την ανάληψη του Χριστού και τη μετάσταση της Θεοτόκου μπήκε σωματικά στον Παράδεισο ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, ο Ιησούς και η Μαρία. Η Εκκλησία μας δέχεται πως η κοίμηση της Παναγίας και το μυστήριο της μεταστάσεώς του είναι ανάλογο με το θαύμα της αναλήψεως του Χριστού. Οι πρώτες σαφείς μαρτυρίες για την κοίμηση της Θεοτόκου ανάγονται στην εποχή της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, για να μαθαίνουμε και λίγο εκκλησιαστική ιστορία. Οι υμνογράφοι αντλούν από τις παλαιές απόκριφες διηγήσεις και τις άλλες ευλαβείς παραδόσεις για την εκδημία της Μητρός του Κυρίου, όπως και για τη μεταφορά του νεκρού σώματος της στον ουρανό, όπου απολαμβάνει την εσχατολογική αυθαρσία της αιωνιότητος. Σε αυτή την πίστη οφείλεται και ο όρος μετάστασης, που χρησιμοποιείται παράλληλα με τον όρο κοίμηση. Κοίμηση ονομάζομαι την εκδημία εκ του κόσμου της Παναγίας, όπως ονομάζομαι κοίμηση και την εκδημία κάθε ενός από μας, κάθε χριστιανού. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θάνατος, δεν ονομάζει νεκροταφεία, αλλά κοιμητήρια τους χώρους ταφής των επελπίδη αναστάσεως και κοιμημένων μελών της. Για τον όρο Ανάστασης όσον αφορά το πρόσωπο της Θεοτόκου, πρέπει να σας πω ότι έχουν εγερθεί και πολλές αντιρρήσεις, όμως αρκετοί πατέρες τον χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει χαρακτηριστικά ότι είναι φυσικό το σώμα της Θεοτόκου που γέννησε το Χριστό να αναστηθεί. Δια τούτο γράφει «Το γεννήσαν οικότος σώμα συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεοπρεπή και συνανίσταται κατά το προφητικό άσμα το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό». Γι' αυτό το λέμε Πάσχα του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να κατοχυρώνει δογματικά τη μετάσταση της Θεοτόκου. Όμως η παράδοση και η υμνογραφία δέχονται απερίφραστα την μετασώματος προς ουρανούς μετάσταση. Όμοια αναφέρεται ο ίδιος πατέρας ότι ούτως εν τάφο το σώμα διατήρησε ένα διάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση ο Υιός της. Στους ένους της εορτής σήμερα ακούσαμε να αναφέρεται το εκπερά των συνέδραμων Αποστόλων η πρόκριτη και από γης ερωμένη σε προς ύψος θεόμενη. Πολλοί πατέρες ομιλούν για την σύσσωμο αυθαρσία της Θεοτόκου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μόδεστος στο εγκόμιό του στην κοίμηση της Παναγίας γράφει
όπα μακαρία κοίμησης της υπερενδόξου Θεοτόκου, της μετατόκωνα υπαρθένου και εντοτάφο μη παθούσης το ζωοδόκο σώμα τη διαφθοράν. Φυλαχθήσεις υπό του προελθόντος εξ αυτής παντοδυνάμου σωτήρος Χριστού. Για το σώμα της Παναγίας που παρέμεινε αδιάφθορο αναφέρει και ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Και το σώμα σου το παρθενικόν γράφει όλων Άγιων, όλων Αγνών, όλων Θεού κατοικητήριων, ως εκ τούτου λοιπόν και αλότριων χωικής αναλύσεως, εναλλαγέν μεν ως ανθρώπινων προς άκραν αυθαρσία ζωήν, σώων δε τούτο και υπερένδοξον, ζωοτελές και ακίμητον. Αχ, πόσο μακριά είμαστε πια από αυτήν την γλώσσα και δεν καταλαβαίνουμε, είναι δική μας γλώσσα όμως. Κι άλλοι πατέρες όπως και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Σπουδίτης και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς εξηγούν γιατί δεν ήταν δυνατόν να διαλυθεί το σώμα της Παναγίας. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας το 14ο αιώνα γράφει μάλιστα στο λόγο του στην Κοίμηση μια λακωνική φράση που εμπεριέχει την ορθόδοξη διδασκαλία. Το σώμα μικρόν παραμείνα στη γη και αυτό συναπήλθε. Από όλα λοιπόν αυτά, για να μην σας κουράζω άλλο, τα υμνογραφικά και πατερικά χωρία που αναφέραμε, διαφαίνεται η πίστη των πατέρων στο ότι η Θεοτόκος κατά την κοίμησή της υπέστη φθοράν, δηλαδή χωρισμό ψυχής και σώματος, όπως φαίνεται άλλωστε και στην εικονογράφηση του θέματος της κοιμήσεως, αλλά όχι διαφθοράν, δηλαδή διάλυση του σώματος. Το σώμα κυδεύθηκε από τους Αποστόλους, αλλά παρέμεινε αδιάφθορο και την τρίτη ημέρα μεταλλαγέν η σώμα ένδοξον μετετέθη εις των ουρανών. Το ακύρατο σώμα της Θεοτόκου δεν υπέκυψε στη φθορά, αλλά αυθαρτοποιήθηκε. Γι' αυτό η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγίας δεν είναι θάνατος, αλλά προήμιο της κοιμήσεως και της μεταστάσεως όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν είναι γεγονός πένθυμο, αλλά χαρμόσυνο, γιατί όπως ομολογούμε εντικοιμήσει των κόσμων που κατέλειπε. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι αυτή η γιορτή είναι θυμήρης και ουπενθύρης. Παναγία μας έμεινε και κινείται μέσα στην Εκκλησία και προεδρεύει αδιάλειπτα για μας και έγινε η ακατέσχυντη πρεσβεία και προστασία των πιστών. Γνωρίζει τα δάκρυα και τις ηκεσίες των ανθρώπων, τα προβλήματα και τους προβληματισμούς μας, αλλά και τις πτώσεις μας. Ο τάφος της έγινε η πύλη του Παραδείσου, γιατί εκείνη, όπως λέμε πάλι στην υμνολογία σήμερα, στην 8η Ιωδή, τάφο νικήσασα, έδειξε Παράδεισον. Και από το δικό μας κατοικητήριο του τάφου, προς εκεί θέλουμε να οδηγηθούμε. Η Παναγία ένωσε τα ουράνια με τα επίγεια, έγινε το μεθόριον μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, όπως και πάλι γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Έγινε το διαβατήριό μας προς τον ουρανό, όπως έγραψε ο Αυτοκράτορ Λέων ο Σοφός. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πιστός Αυτοκράτορας. «Γήθεν προς ουρανούς διαπορφεμωμένη η διαβατήριον της εν γη γενωμένη προς τα ουράνια». Διαβατήριο για όλους εμάς τους εν γη, αυτή η γυναίκα, αυτή η αιώνια γυναίκα, αυτή η αιώνια μητέρα. Έτσι λοιπόν σκιαγραφούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας το γεγονός της κοιμήσεώς της. Αυτά είναι ενδεικτικά λίγα από τα άνθη της τιμής και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης που αποθέτουν σήμερα στον τάφο της. Εμείς τώρα ας αποθέσουμε την προσευχή μας, την ταπεινή μας παράκληση, τους πόνους και τους πόθους μας και ας ενώσουμε τις φωνές μας
σε αυτόν τον υπέροχο ύμνο που ακούσαμε χθες βράδυ σε μια συμφωνία ευχαριστιακή και μια παράκληση δεηνική. Ας τις πούμε όπως και χθες το βράδυ στο δοξαστικό, εκείνο το ασύγκριτο οκτάηχο δοξαστικό του Εσπερινού. Διό άχραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωή φόρο βασιλεί και τόκο ζώσα, πρέσβευε διηνεκός, περιφρουρήσε και σώσε, από πάσης προσβολής εναντίας την νεολαία σου, την γάρσιν προστασίαν και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες. Με μια απλή ευχή, μέσα από τη σοφία του λαού μας, κλείνω αυτές τις σκέψεις μου στην αγάπη σας. Ευχόμενος όπως εκείνος, αυτός ο άφαστος λαός, με την ευλάβεια του και την πίστη του την παραδοσιακή, εύχεται πάντοτε. Η Παναγιά μαζί σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση, τον ίδιο ζήλο και το ίδιο ενδιαφέρον αυτό τον κύκλο της εκπομπής που εσείς αξιολογείτε, αφού και πάλι μνημονεύσουμε θετικότατα τη συμβολή όλων των υπευθύνων του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Σήμερα σκέφτηκα να μην πετάξουμε στα σύννεφα, ούτε να περπατήσουμε για πολύ χρόνο στη γη, αλλά να αναφερθούμε στη λογοτεχνία και πώς η λογοτεχνία προβάλλει τον τόπο μας, προβάλλει τα μνημεία μας, προβάλλει την ιστορία μας. Η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι έντεχνης δημιουργίας όπου συνυπάρχει η ιστορία, συνυπάρχει η παρουσία των ανώνυμων ανθρώπων, αλλά συνυπάρχουν και τα έργα τους, τα οποία αριθμώνται πολλά. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στον μεγάλο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη και πώς μας ταξιδεύει στην εποχή του μέσα από τα έργα του στο Μεγάλο Κάστρο, δηλαδή στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλοί λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές μπόρεσαν να ενσαρκώσουν μέσα στο έργο τους βιώματα, ηλικιακά βιώματα, ταξιδιωτικά βιώματα και άλλες αναμνήσεις, όχι μόνο που επεδίωξαν οι ίδιοι, αλλά και με τη συνάντησή τους με άλλους ανθρώπους. Τρανού παράδειγμα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης στο μεγάλο του έργο «Ταξιδεύοντας», όπου μας ταξιδεύει στις χώρες που ο ίδιος πήγε και αυτές τις εντυπώσεις τις αποτύπωσε σε ένα ογκώδες περίφημο λογοτεχνικό δημιούργημα. Εμείς θα αναφερθούμε, σύμφωνα με όσα μπόρεσα να σημειώσω και να μεταγράψω μέσα από τα έργα του, στο πώς ο ίδιος προβάλλει το Μεγάλο Κάστρο όπως το έζησε τα παιδικά του χρόνια και μάλιστα την τελευταία 15ετία της τουρκοκρατίας. Το 1889 ήταν μόλις 7 ετών. Το 1898, με τη σφαγή δηλαδή των χριστιανών στην οδό εδώ της 25 Αυγούστου, ήταν 15 ετών. Έζησε όλα αυτά τα

δύσκολα γεγονότα. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Επανάσταση του 1889 ενέπνευσε τον ίδιο στο να γράψει το επίσης περίφημο δραματικό έργο «Καπετάν Μιχάλης». Η τοπογραφία λοιπόν είναι έκδηλη μέσα στα έργα του Αριστού Καζαντζάκη. Ο ίδιος προβάλλει τα ιστορικά γεγονότα με δόση ιστορικής αλήθειας. Διακρίνει τα ονόματα των ηρώων από τους ανθρώπους της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για περισπούδαστα έργα στην κριτική λογοτεχνία ανάμεσα στην ιστορία και την λαογραφία. Ο ίδιος στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο» γράφει: «Φωνάζω τη μνήμη να θυμηθεί, περμαζώνω από τον αέρα τη ζωή μου, στέκουμε σαν στρατιώτης μπροστά στον στρατηγό και κάνω την αναφορά μου στον Γκρέκο. Γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κριτικό χώμα με μένα και καλύτερα από όλους τους αγωνιστές που ζουν ή έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε κι αυτός την κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες?» Η περισπούδαστη αναφορά του Νίκου Καζαντζάκη στα ιστορικά γεγονότα του Μεγάλου Κάστρου μας ταξιδεύει πράγματι με ένα κορυφαίο τρόπο. Άλλωστε, ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από τους δικούς τους συλλογισμούς. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους κατέγραψε ο ίδιος με το ψευδώνυμο Πέτρος Ψιλωρίτης. Ο βιωματικός του ορίζοντας και ο βιωματικός του κόσμος είναι πράγματι μια σειρά από μικρές ή μεγάλες δραματικές πράξεις. Ας μην ξεχνάμε έργα όπως η αναφορά στον Γκρέκο, ο Καπετάν Μιχάλης και όπως είπαμε πριν και το Ταξιδεύοντας, είναι τα έργα εκείνα που συναντιέται η ταξιδιωτική εμπειρία με την ιστορική μνήμη. Επανέρχομαι στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο» όπου γράφει: «Μια από τις λαχτάρες της ζωής μου στάθηκε πάντα το ταξίδι. Να δω, να αγγίξω άγνωρα χώματα, να μπω να κολυμπήσω σε άγνωρες θάλασσες, να γυρίσω τη γης και να μην χορταίνω καινούργιες στεριές και θάλασσες και ανθρώπους και ιδέες και να τα βλέπω όλα για πρώτη φορά». Αυτά είναι τα βιώματα του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι τόσο λίγα αλλά και τόσα πολλά. Άλλωστε ο ίδιος, κριτολάτρης, όπως γράφει και σε ένα άλλο του έργο, «με συνεπήρε η πνοή της Κρήτης και προσπάθησα ως άνθρωπος και ως συγγραφέας να πολεμήσω για την ειρήνη, τη λευτεριά, την ειρήνη ξανά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου». Απόσπασμα από ένα γράμμα το οποίο έστειλε στην Επιτροπή του Απονεμηθέντος σε αυτόν Βραβείου Ειρήνης στη Βιέννη της Αυστρίας. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος δεν έγραψε ιστορία, έγραψε και φιλοσοφία, έγραψε και λογοτεχνία, έγραψε και κριτική διάλεκτο, όλα αυτά μαζί. Άλλωστε, οι επιδράσεις του ήταν πάρα πολλές. Και ήταν πολλές, αλλά σταμάτησαν να είναι πολλές όταν ο ίδιος, αν θέλετε, θαμπόθηκε ή θεάθηκε μπροστά του ο κριτικός με τις εμπειρίες του. Και ένα απόσπασμα έκδηλο από ένα γράμμα που είχε στείλει ο ίδιος στον Γεώργιο Παπανδρέου λέγει: «Αυτοί, κριτικοί δηλαδή, τρώνε όχι μόνο τα αυγά με τα τσόφλια, αλλά και τα τσουκάλια που τα βράζουν. Εκείνοι ως άνθρωποι είναι είτε μπακυρένια είτε πύληνα τσικάλια. Άμα είσαι πύληνο και ραγίσεις, δεν ξανακολλάς πια». Η βιωματικότητα του Καζαντζάκη είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο σπουδαία. Άλλωστε, πρόκειται για μια αυτοβιογραφία που κινείται ανάμεσα σε παιδικά αναγνώσματα, σε παιδικές αφηγήσεις, ακροάσεις που ο ίδιος είχε τη δυνατότητα να μεταπλάσει μέσα από το έργο του. Φυσικά, εδώ μπορεί διακειμενικά να μας ταξιδέψει και στον φιλέτερό του Παντελή Πρεβελάκη και έδωσε αυτό τον χαρακτηρισμό γιατί ο ίδιος του έστελνε λέξεις, όπως γνωρίζουμε, για να ολοκληρώσει κάποτε το γιγάντιο έργο της Οδύσσιας. Όμως οι εικόνες που απηχούν
στην αρχή έμεσα ή λανθάνοντας, αργότερα όμως άμεσα την Κρήτη, ξεκινάνε επίσης από αυτά που ο ίδιος έζησε στην παιδική του ηλικία. Διάβαζα, λέγει ο ίδιος, συναξάρια, άκουγα, παραμύθια, έπαιρνε το αυτί μου κουβέντες κι όλα μεταμορφώνονταν μέσα μου. Το διπορικό του πολύ μεγάλο είναι πράγματι τόσο σπουδαίο το να διαβάσουμε ξανά τη συνέντευξη που έδωσε το 1955, δηλαδή 2 χρόνια πρωτού πεθάνει, στο Παρίσι. Λέγει μεταξύ των άλλων τα εξής. Ένας πραγματικός μυθιστοριογράφος δεν μπορεί παρά να ζει μέσα στην πραγματικότητα του καιρού του και ζώντας αυτή την πραγματικότητα συνειδητοποιεί την ευθύνη του. Προσπαθεί να βοηθά τους ομοίους του να αντιμετωπίζει και να λύνει κατά το δυνατόν τα πιεστικά προβλήματα της εποχής του. Το λογοτεχνικό έργο σήμερα, αν καθρεφτίζει την εποχή μας, είναι αναγκαστικά μια από τις πιο λεπτές και πιο αποτελεσματικές μορφές δράσης. Ή μάλλον μπορεί το ίδιο να γίνει το σπέρμα της δράσης. Ο μυθιστοριογράφος, εφόσον συνειδητοποιεί την αποστολή του, προσπαθεί να σπρώξει την πραγματικότητα να πάρει τη μορφή που κρίνει ως την πιο ταιριαστή στον άνθρωπο. Σε άλλες εποχές, πιο ισορροπημένες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, η ομορφιά μπορούσε να αρκέσει για την ικανοποίηση του ιδεώδους συγγραφέα. Σήμερα ο συγγραφέας, αν είναι πραγματικά ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και ανησυχεί βλέποντας την πραγματικότητα. Οδηγείται να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του φωτός που επιζούν ακόμη για να προχωρήσει λίγο το βαρύ πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο συγγραφέας σήμερα, εφόσον μένεις πιστός στην αποστολή του, είναι ένας μαχητής. Τα πρώτα αναγνώσματα λοιπόν ήταν φυλάδες Αγίων. Και βέβαια τούτο μαρτυρείται στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο και αυτό που διάβασα προηγουμένως σε ένα από τα πιο έτσι κρίσιμα έργα που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του το 1977, τον Ασυμβίβαστο. Ο Καζαντζάκης ανήκει στους διαβάτες του Μεγάλου Κάστρου. Ανήκει σε αυτούς που συναντούν τον καπετάν Μιχάλη, ανήκει σε αυτούς που γνωρίζουν τα κατατόπια και τις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου, του Ηρακλείου. Η πλατιά Στράτα, το Μεϊντάνι, η καινούρια Πότα, οι τρεις καμάρες που σήμερα είναι περιοχές τουριστικά θέλγητρα, συγκεντρώνουν δηλαδή πλήθος περιηγητών και άλλων ανθρώπων, ο ίδιος λέγει χαρακτηριστικά. Η πλατιά Στράτα ήταν μια από τις 2 βασιλόφλεβες του Μεγάλου Κάστρου. Ξεκινούσε από τον Χανίον την πόρτα δυτικά και έφτανε στου Λαζαρέτου την πόρτα, όπου ήταν η μεγάλη πλατεία, οι τρεις καμάρες και ο μπαξές του Πασά. Εδώ κάθε Παρασκευή έπαιζαν νιζάμινες μουσική. Η άλλη βασιλόφλεβα έκοβε σταυρωτά την πρώτη. Κινούσε από την καινούρια πόρτα κατά νότου και κατέβαινε στο λιμάνι. Στη Σταύρωση ήταν το Μεϊντάνι, η καρδιά της πλατείας. Εκείνο το οποίο αξίζει μέσα στο έργο του Καζαντζάκη, επαναλαμβάνω, ένεκα της προβολής εικόνων μικρών τοπίων του Μεγάλου Κάστρου, είναι ότι αναφέρεται σε περιοχές όπου συνοστίζονταν οι άνθρωποι, ας μην ξεχνάμε, μιλάμε για την εποχή της τουρκοκρατίας, δηλαδή τη σιωπή, τον εγκλισμό των χριστιανών. Γράφει χαρακτηριστικά. Ο Τετιές ήταν πλάι στον Άγιο Μινά, μια μακρουλή απλόχωρη αυλή, στη μέση της αυλής το κυβούρι του Αγίου, γύρω του μακροσκάμια και σκαμνάκια, όπου κάθιζαν οι πιστοί κάθε Παρασκευή, κοίταζαν τον Άγιο και κουβέδιαζαν. Μοναδικές εικόνες πραγματικά και μάλιστα τόσο αιχμηρά διατυπωμένες που αξίζει σήμερα κάποιος να επισκεφθεί διαβάζοντας το έργο του Καζαντζάκη για να δει τι απέμεινε, τι άλλαξε, τι βελτιώθηκε αλλά και τι ερημώθηκε σε αυτές τις περιοχές. Τα βιώματα του συγγραφέα είναι πράγματι μια ιδιότυπη ψυχολογία. Ο σκοπός του ήταν
να δώσει πραγματικά αυτό το μεγαλείο του τόπου του, που μπορεί να το πατούσαν, να το λαιλατούσαν οι Τούρκοι, αλλά ωστόσο στα παιδικά του μάτια εξακολουθούσε να είναι καθαρό. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κρυφός σκοπός μου ήταν τούτος, να σώσω, δίνοντάς το με λέξεις, το όραμα του κόσμου όπως το δημιούργησαν τα παιδικά μου μάτια. Και όταν λέω το όραμα του κόσμου, θέλω να πω το όραμα της Κρήτης. Τα παιδιά της Κρήτης ανάπνεαν ένα αέρα τραγικό στα ηρωικά και μαρτυρικά χρόνια του καπετάν Μιχάλη, όταν οι Τούρκοι πατούσαν ακόμη τα χώματά μας και συνάμα άρχιζαν να ακούγονται να ζυγώνουν τα αιματωμένα φτερά της ελευθερίας. Τα παιδιά της Κρήτης γίνονταν γρήγορα άντρες. Αλλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν κι αυτή ένα φρούριο αιώνια πολιορκούμενο και είχαν καπετάνιο έναν Άγιο, τον Αημινά, τον προστάτη του μεγάλου κάστρου». Θέλω να πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πολλοί έχουν ασχοληθεί με διάφορους τρόπους, σε συνεντεύξεις, σε μικρά σημειώματα, σε μικρές ή μεγάλες λογοτεχνικές μελέτες για τη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Θεό. Κάποιοι τον έβγαλαν εσαΐ άθεο, κάποιοι τον θεώρησαν ότι οι απόψεις του ήταν πολύ μακριά από την θρησκεία, κάποιοι άλλοι τον θεώρησαν θρησκευόμενο, και βέβαια μια από τις ισχυρές μαρτυρίες μέσα στα έργα του είναι αυτές οι συχνές αναφορές στο όραμα αυτού του λαού που είχε από τότε στο νου του να λέει, όπως ακριβώς τα έλεγε «Παναγία μου», έλεγε «Αημινά». Ο Καζαντζάκης λοιπόν, κυρίως μέσα στο έργο του καπετάν Μιχάλης, με μεγάλη δεξιοτεχνία, είναι αυτός που θέλει τα πρόσωπα που περπατούν εκείνους τους χρόνους μέσα στον λογοτεχνικό περίβολο του καπετάν Μιχάλη, όπως είπα πριν, να είναι αληθινά πρόσωπα. Εκείνα δηλαδή που έφταναν στις τρεις καμάρες, όπως ζούμε και σήμερα, ή στεκότανε στο μεγάλο πλάτανο, ή περνούσαν αυτούς τους χώρους και τελικά ήθελε να μας πει ότι οι άνθρωποι κάτω από την μύτη, κάτω από την νύχτα, μεταφορικά την υποδούλωση των Τούρκων, παρέμεναν αληθινοί. Σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Κατά το Δειλινό ξεχύθηκαν λαμπροστολισμένοι χριστιανοί και χριστιανές στις τρεις καμάρες. Φυσούσε αέρας, κυμάτιζαν με ταξωτές κορδέλες τα κοριτσίστικα μαλλιά. Κατά βορρά τριανταφυλένια αναπαύονταν η θάλασσα. Πίσω κατά νότου χλωροπρασίνιζαν τα χωράφια, ροδάμιζαν τα βουνά, και απάνω ουρανός σκέπαζε μενεξελένιος χνουδωτός, ήμερος πολύ τους καλοφαγωμένους καστρινούς που βγήκαν σε Ριάννη να δούνε και να χωνέψουν». Θα πρέπει να έχετε καταλάβει ότι μέσα από την έντονη κριτολατρία ξαναγράφεται μια ιστορία. Και η ιστορία εδώ δεν είναι παρελθόν. Παραμένει ζωντανή όσες φορές διαβάσουμε το υπέροχο αυτό έργο. Θα ήθελα ένα μικρό απόσπασμα λίγο πιο κάτω, όπως διάβασα πριν από τη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος το 1955 σε ραδιοσταθμό του Παρισιού, για να δούμε τι λέει για τους κριτικούς. Όμως θα διαπιστώσετε ότι μέσα σε πυκνές λογοτεχνικές αράδες προβάλλεται ξανά ο κριτικός, η λογοτεχνία, η ιστορία του, τα παθήματά του. «Δεν βλέπω την Κρήτη σαν ένα πράγμα γραφικό και χαμογελαστό. Αυστηρή είναι η μορφή της, σκαμμένη από τον αγώνα και τον πόνο. Αυτό το νησί μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής ήταν προορισμένο από τη γεωγραφική του θέση να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις υπήρους. Να γιατί η Κρήτη υπήρξε η πρώτη γη της Ευρώπης που δέχθηκε το φως του πολιτισμού και ήλθε από την Ανατολή.
2000 χρόνια πριν το ελληνικό θαύμα ανθούσε στην Κρήτη, αυτός ο μυστηριώδης πολιτισμός, ο λεγόμενος Αιγαίακος, ακόμα βουβός, γεμάτος από ζωή, μεθυσμένος από χρώματα, με φινέτσα και γούστο, που ξαφνιάζουν και προκαλούν το θαυμασμό. Μάται αντιστεκόμαστε στο ίχνος του παρελθόντος. Υπάρχει μια έκρηση, νομίζω, μια μαγική έκρηση που ακτινοβολεί από τα αρχαία χώματα που πάλεψαν και υπέφεραν πολύ. Σαν κάτι να έμεινε μετά την εξαφάνιση των λαών που αγωνίστηκαν, έκλαψαν και αγάπησαν σε ένα κομμάτι γης. Ο Καζαντζάκης είναι αυτός που, και όπως φαίνεται και από τις αλλεπάλληλες εκδόσεις των έργων του, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τους κριτικούς αλλά και τις κριτικές. Σε ένα σημείο που νομίζω ότι έχει σημασία, διαβάζουμε τα εξής. Τι διάολος σπουδάζει, ακόμα σπουδάζει? Δεν λέει πως δεν έχει μούτρα να γυρίσει στην Κρήτη, γιατί παντρεύτηκε με Οβρέα. Μαγάρισε, αδέλφη Κωνσταρέο Κανακάρης, ο γιος σου το αίμα μας. Και να ζούσες, να μου τον πιάσεις από τον αστράγαλο και να τον κρεμάσεις ανάποδα στα δοκάρια σαν τουλούμι. Θα καταντήσει και τούτο σαν τον μπάρμπα του τον τίτηρο δάσκαλος. Ψαλιδόκολος, μπουμπουνοκέφαλος με γυαλάκια. Καλός ο χείρο μας, μα βγήκε χαλαζιάρης, φτού. Αναφέρεται στο Θρασάκι, που τον φαντάζεται, στον καπετάν Μιχάλη, ο Καζαντζάκης πολεμιστή άξιο της γενιάς του. Και βέβαια αναφέρεται παράλληλα και στην αξία της γυναίκας. Η θυμοσοφία του Καζαντζάκη έδωσε ίσως πολλά στοιχεία που γιγαντώνουν όταν κανείς διαβάζει δημοτικά τραγούδια της Κρήτης, βλέπει αυτό το ηρωικό πνεύμα. Ο κριτικός έχει σχεδόν γιγάντιες διαστάσεις. Είναι ο ήρωας της φύσης, είναι ο ήρωας των πολέμων, είναι ο ήρωας της οικογένειας, είναι ο ήρωας του τόπου του. Με απλά λόγια, δεν ξεφεύγει από τη λαϊκή σοφία. Είναι αυτός που θα τον δούμε τρεχάτο, με κρουσάτο μαύρο μαντίλι στις χαρές και τις λύπες. Είναι αυτός που δεν μένει θαυμάζοντας μόνο τους μορφωμένους, αλλά καμαρώνει για τη λεβέντικη του στάση σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Και πάλι στο καπετάν Μιχάλη γράφει: «Ατσαλένια τα κορμιά των κριτικών, να μπορούμε να βαστάξουμε 100, 200, 300 χρόνια, όσο να λευτερώσουμε την Κρήτη». Αυτά τα λέει ο Καζαντζάκης, γιατί βέβαια μέσα σε αυτές τις περιγραφές κρύβεται μια μεγάλη ιστορία. Και ποια είναι αυτή η ιστορία? Είναι αυτοί καθεαυτοί άνθρωποι που είτε προβάλλονται γιγαντόσωμοι, είτε προβάλλονται αδύναμοι, είναι αυτοί οι μάρτυρες που έπιασαν τη γραφίδα της ιστορίας και έγραψαν ένα μεγάλο ημερολόγιο στην πολύπαθη ιστορία της Μεγαλονήσου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης είναι εκείνος που προσάρμοσε κάτι που έπραξε και στον κριτικό Πρεβελάκης, κάτι που έπραξε και ο αντίστοιχος σε αυτή την υπέροχη τριάδα, όπως λέω εγώ, με προγενέστερο βέβαια τον Βιαννίτη Ιωάννη Κονδυλάκη, όπου τέριαξε, προσάρμοσε αυτή την αγκαλιά της φύσης με το πνεύμα του κριτικού, το χαρακτήρα και την λεβεντοσύνη του. Άλλωστε, ο Καζαντζάκης ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Δεν αποποιήθηκε όμως την ταυτότητά του. Ήταν κι αυτός, σαν τους σημερινούς, Έλληνες που κατοικούν σε όλο τον κόσμο και που τρέφουν αυτή τη βαθιά νοσταλγία για την πατρίδα τους και που δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Καζαντζάκης βιωματικά ζυμώνεται με τον τόπο του.
Είναι πολλά αυτά που υπάρχουν στα έργα, ενδεικτικά και μόνο μεταπλάθουμε σήμερα. Εγώ επανέρχομαι στο ταξιδεύοντας. Και γιατί επανέρχομαι? Γιατί το όχημα που μας έδωσε όλη αυτή την εικόνα του ιστορικού Μεγάλου Κάστρου, που άντεξε τόσους και τόσους κατακτητές και που φαντάζει σήμερα μέσα και έξω από τα ενετικά τείχη, είναι ακριβώς το όραμα μιας ιστορίας που τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, βρέθηκε αυτό το μέγιστο ανάστημα του λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη. Το ταξίδι είναι εκείνο που εξέφραζε τις ιδέες του. Είναι εκείνο που διήβρινε, αν θέλετε, τα μηνύματά του. Θα μπορούσα να διαβάσω κάτι που δείχνει αυτό που σήμερα λέμε και ενθυμούμενος αυτή τη στιγμή πρόχειρα, ένα δύστιχο που πραγματικά θα τέριαζε στην ελεύθερη ψυχή του Καζαντζάκη. Πέραν του γνωστού, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος. Το δύστιχο αυτό λέγει: σαν έχεις λεύτερη ψυχή και σκέψη ταξιδεύτρα, μην τη φοβάσαι τη ζωή όσο και αν είναι ψεύτρα. Ακούστε τώρα διακειμενικά τι λέει στην Οδύσσεια. Ήλιε γοργό παιγνιδιωμάτι μου, φρογολαγωνικό μου, την άγρυπα αγαπώ ξετόπωσε και πάρτιν του κυνηγού, κι ό,τι τυράς της γης μαντάτευε και ό,τι γρικάς μολόγα. Κι αγάλια με το παίξε γέλασε και το βαθύ κανάκι, πέτρες, νερό, φωτιά και χώματα θα γίνουν όλο πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ιστορία του Μεγάλου Κάστρου έφτασε σε μας μέσα από μια σπουδαία σμήλη του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ πρέπει να μνημονεύσω το αφιέρωμα του ιστορικού περιοδικού της Νέας Εστίας και μια πρωτεύουσα πραγματικά εργασία του δασκάλου μου, γλωσσολόγου, ακαδημαϊκού στην Ακαδημία Αθηνών, του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, με τίτλο «Το ιδιωματικό στοιχείο στην κριτική λογοτεχνία». Η βιωματική σκέψη του Καζαντζάκη είναι η ίδια η γη του. Λέγει ξανά στην αναφορά στον Γκρέκο: «Ο σκληρός λόγος κουφοδρόμησε μέσα μου. Οι θύμησες ξεκίνησαν και σπρώχνει μια την άλλη και βιάζονται. Φαίνεται πως οι λέξεις, ο νους, η καρδιά, η ζωή και ο θάνατος όλα στη γης πατούνε». Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτή η περιγραφική σχέση του Καζαντζάκη με τα δρόμενα επηρεάστηκε και από το λογοτεχνικό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι η βαθύτερη του σχέση με την διάλεκτο φαίνεται εμφανής στο συμπόσιο, αλλά και στην ασκητική, και μάλιστα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. «Ένα πρωί, σε ένα νησί, κατεβαίνοντας τα κρογιάλι, είδα ένα μεγάλο σβόλο πυλό να το ζυμώνει με αδρά ψημένα χέρια. Ο αργάτης και ξαφνικά να υψώνεται στον τροχό και να χορεύει, νικώντας τη βαριά του φύση και να παίρνει όλα τα θαύματα της περιστροφής σαν να ήταν πνεύμα, σαν να ήταν βόστρικος από φωτιά, τέτοια να νιώθουν μέσα μου ένα χέρι να με συντρίβει». Ο Νίκος Καζαντζάκης ταξίδεψε πολλές φορές στο Μεγάλο Κάστρο. Είναι εκείνος που λέει σε ένα άλλο σημείο, στο περίφημο έργο που έτυχε θεατρικής διασκευής από τον υπέροχο σκηνοθέτη, καθηγητή θεατρολογίας, Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Πολλές είναι το έργο πρωτομάστορας. Πολλές στιγμές κάποτε σπάνε μέσα μας, βγαίνουν όξω στο φως, ελευθερώνουν έτσι την ψυχή που κρύβουν. Αυτό ήθελε να πράξει ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας στην ιστορική αυτή πόλη και δίνοντας πραγματικά αυτές τις μικρές οράσεις,
αυτές τις μικρές αγάπες, θα έλεγα εγώ, όπου ο ίδιος τόλμησε να καταγράψει από το παιδικό του ημερολόγιο, όμως έμελε να οριμάσουν στα επόμενα του έργα και να γίνουν πραγματικά προπλάσματα μιας κριτικής ιστορίας. Μια πολύ σημαντική εργασία με τον ευρύτερο τίτλο «Το κριτικό υπόστρωμα στα έργα του Καζαντζάκη» ανήκει στον αείμνηστο δασκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη, δημοσιευμένη στα νεοκριτικά μελετήματα και στον πρώτο του τόμο. Ο Καζαντζάκης μέσα στη λογοτεχνία υπήρξε ιστορικός. Η λογοτεχνία ζυμώθηκε και μαζί με τους άλλους, Πρεβελάκης και Κονδυλάκης, ανέδειξε πτυχές μιας άλλης ιστορίας από την καθημερινότητα στην πολύδραστη παρουσία των κατοίκων μέσα από τη φύση της κριτικής διαλέκτου που ο ίδιος γνώριζε, κατέγραφε, μετέγραφε και μετέπλαθε ώστε να γίνει πραγματικά αιώνιο κτήμα μας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ημέρα λαμπρή και πανέορτος. Ημέρα ευφροσύνης και αγαλιάσεως για τους Ορθοδόξους, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προς αυτήν την μητέρα του Θεού Λόγου στρέφεται με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια πολύ ο νους και η ψυχή των πιστών πάντοτε, για να την ευχαριστήσει και να την οικετεύσει, να την τιμήσει και να την υμνήσει. Ποιος όμως είναι ικανός να υμνήσει επάξια τι των ουρανών υψηλωτέρα και των ηλιακών ακτίνων καθαρωτέρα, αυτήν που ανεδείχθη χώρα του αχωρίτου και ζώντος Θεού, χερουβήμ τιμιωτέρα και σεραφείμ ενδοξωτέρα, αυτή που είναι άξιο και πρέπον και οφειλόμενο χρέος να την υμνεί και να την εγκομιάζει ασυχήτως ο χωικός άνθρωπος, ως εμψύχω Θεού κυβωτό ψαβέτο μηδαμός χειραμιήτων. Αυτός ο φοβερός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού έρχεται στο νου και αποτελεί τροχοπέδι για όποιον ξεκινά να μιλήσει, να αναλύσει ή έστω να σκιαγραφίσει την προσωπικότητα της Παναγίας, της υπέραχνης μητέρας του Θεού, της εμψύχου αυτής κυβωτού που βάστασε τον βαστάζοντα τα πάντα Κύριον. Αυτό γνωρίζει καλά και ο ιερός υμνογράφος όταν ζητά από τον Θεό να τον ενισχύσει και να του δωρήσει γλώτσα, προφορά, λογισμό να κατέσχυντον, για να εκφράσει τα αισθήματά του και την αγάπη του για το μεγάλο μυστήριο της αφθόρου νεκρόσεως της Θεοτόκου. Όταν με τέτοιο τρόπο εκφράζονται οι ρήμνογράφοι, οι πεπλισμένοι Αγίου Πνεύματος, πόσο πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί και να στεκόμαστε εκστατικοί όταν επιθυμούμε να ψάψουμε νοερά την έμψυχο κυβωτών, την Παναγία, και να αναφερθούμε στη σεβάσμια μετάστασή της από τα επίγεια στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια. Όμως ακολουθώντας το χορό των Αποστόλων που εκπεράτων συναθρίστηκε στη Γεστημανή και το χορό των Αγίων Πατέρων που μακάρισε το καθαρότατο ναό του Σωτήρου στην Παναγία, ας τις αναπέμψουμε και εμείς τους εξώδιους ύμνους και ας τις προσφέρουμε τα άνθη και τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας στον τάφο που έγινε κλίμαξ προς ουρανών, αφού δέχθηκε μέσα του την γέφυρα, τη μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Φτωχά και ταπεινά τα ανθρώπινα χείλη για να εκφράσουν ό,τι η καρδιά μας αισθάνεται και ό,τι πλημμυρίζει την ψυχή μας. Αδύναμα για να αντίσουν με λέξεις την ευγνωμοσύνη μας για τις άπειρες δωρεές που χάρισε και χαρίζει η Παναγία στον καθένα από μας. Γι' αυτό και τούτη την ημέρα της ενδόξου μεταστάσεως σκυρτά η καρδιά των Ορθοδόξων, καθώς ηρέουν απόψε και αύριο στους ναούς και στα μοναστήρια, για να αποθέσουν ευλαβικά μπροστά στην ιερή εικόνα της τον σεβασμό και την αγάπη τους στην αγνή Θεομήτωρα, στην ακατανίκητη βοηθό και βεβαία ελπίδα τους, σε αυτήν η οποία και ενδικημίσει ού κατέλειπε τον κόσμο. Παράδοξο το γεγονός, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η κόρη της Ναζαρέτ, που ως τριετίζουσα δάμαλης εισήλθε στα Άγια των Αγίων και χωρίστηκε θεληματικά από τον κόσμο, τώρα υπόσχεται στους μαθητές του Κυρίου και στους πιστούς όλων των εποχών ότι η κοίμησή της δεν θα τους χωρίσει και ότι δεν θα εγκαταλείψει τον κόσμο ποτέ. Γι' αυτό η κοίμησή της, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα που για τους ανθρώπους είναι αιτία θλίψεως και οδύνης, και την Παναγία γίνεται αιτία χαράς και ευφροσύνης. Μεθύσταται η Θεοτόκος και μεταβαίνει από τα επίγεια στα επουράνια. Μετατίθεται ως μητέρα του ζώντος Θεού στην ατέρμονα και αγύρω μακαριότητα της αιωνίου ζωής. Κατοικεί στον ουρανό, αυτή που ανεδείχθη πλατητέρα ουρανών και δεν εγκαταλείπει ποτέ τη γη, αλλά σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης καλύπτει με τη στοργική επιστασία της τον κόσμο ολόκληρο. Σήμερα ο επίγειος ουρανός, η Θεοτόκος, περιβαλλόμενος στην στολή της αυταρσίας, αποκτά νέα κατοικία, την καλύτερη και αιώνια. Σήμερα η νοητή και θεοφώτιστη σελήνη
με το να συμβάλλει στον δίσκο του ηλίου της δικαιοσύνης, εκλείπει από την πρόσχερη του τη ζωή, συγχρόνως όμως ανατέλει και λάμπει με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερα η ολόχρηση και θεοκατασκεύαστη κυβωτός του Αγιάσματος αναχωρεί από τα επίγεια σκηνώματα και μετακομίζει στην Άνω Ιερουσαλήμ για να αναπαυθεί εκεί αιώνια κοντά στον Κύριο και Θεό της. Τώρα λοιπόν που έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς, σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να αγρυπνούν και να εξηλαιώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της εσήγησε ο έναρθρος λόγος, αείλατο ανοίγει το πρεσβυτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες τις παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες προς τον Δεσπότη Χριστό υπέρ ολόκληρης της οικουμένης. Τώρα ενώ μας απέκρυψε τα ηλιοδή και φυσικά χαρακτηριστικά της, ακτινοβολεί διαμέσου της θαυματουργού εικόνα της και την παρέχει στο λαό προς ευεργετικό ασπασμό και προσκύνηση. Ενώ λοιπόν πέταξε επάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ η πάναγνος περιστερά, δεν πάβει να φυλάτει τα κάτω. Ενώ εξήλθε του σώματος με το πνεύμα της είναι μαζί μας, ενώ οδηγήθηκε στους ουρανούς, εξωστρακίζει από ανάμεσά μας τους αισθητούς και νοητούς δαίμονες, μεσητεύοντας ακατάπαυστα προς τον Κύριο και Θεό της. Στέκεται η Θεοτόκος με θόριο μεταξύ ουρανού και γης. Διείς κατέβει ο Θεός και ανυψώνει τον άνθρωπο που την πλησιάζει ως γέφυρα μετάγουσα τους ευχής προς ουρανών. Στέκεται η Θεοτόκος μεταξύ Θεού και ανθρώπων και πρεσβεύει αδιαλείπτως ως παρησίαν και κτημένη ενώπιον του Υιού της, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και υπέρ πάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης. Στέκεται σιωπηλή η Θεοτόκος όπως και στην επίγεια ζωή της, αλλά δέεται στεναγμής αλαλήτης για όλους όσους με θερμή πίστη και άμετρο σεβασμό την πλησιάζουν, όπως τα μικρά παιδιά την μητέρα τους και τις ανοίγουν την ψυχή τους. Τέτοια και ακόμα μεγαλύτερη είναι η εορτή που έχουμε απόψε και αύριο. Τόσο μεγάλα είναι τα γεγονότα που υμνολογούμε. Αυτά μας χαρίζει η Χριστουανθής ρίζα του Ιεσέ, η ιερόβλαστη ράβδος του Αρών, ο νοητός παράδεισος του ξύλου της ζωής, ο έμψυχος λιμώνας των παρθενικών αρωμάτων, ο υψηλός και επιρμένος χερουβικός θρόνος του Παμβασιλέως, ο οίκος ο γεμάτος από την δόξα του Κυρίου, ο φωτεινότατος τόπος της Ανατολής. Αυτά μας χαρίζει η Παναγία, καθώς κοιμήθηκε σήμερα εν ειρήνη και δικαιοσύνη και πέρασε από τη γη στον ουρανό. Υπεραγία Θεοτόκε, με ποια λόγια να παραστήσουμε το μυστήριό σου? Αδυνατούμε να το σκεφτούμε, είμαστε ασθενείς για να το εκφράσουμε, ηλιγγυούμε και να το περιγράψουμε ακόμα, διότι είναι παράξενο και υψηλό και ανώτερο από κάθε διάνοια. Η γλώσσα μας αποδεικνύεται αδύνατη, άτονη, αποτυχημένη και αποδοκιμασμένη, διότι πράγματι υπερέχεις υπεραγία Θεοτόκε, υπερβάλλεις, υπερτερείς ασυγκρίτως σε ύψος και μέγεθος από τον ουρανό, σε λαμπρότητα αγνίας από το ηλιακό φως, σε απόκτηση παρησίας ακόμα και από το αγγελικό αξίωμα. Μη μπορώντας μπροστά στο μυστήριο της κοιμήσεώς σου να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σου, ας ενώσουμε την φωνή μας με την φωνή των προφητών σε μια συμφωνία ευχαριστιακή και μια παράκληση διηναική προς εσένα. Χαίρε κλίμαξ που στηρίζεσαι στη γη και φτάνει στον ουρανό, μέσω της οποίας έγινες η κάθοδος εμάς και η άνοδος προς τους ουρανούς του Κυρίου. Χαιρεβάτε με την τόσο παράξενη μορφή, από την οποία εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου σε πύρινη μορφή φλόγας και την οποία ενώ η φωτιά έκαιγε δεν την κατέκαιγε. Χαίρε ο Θεογνώμων Πόκος από τον οποίον στράγγισε η ουράνια δρόσος. Χαίρε εσύ η πόλη του βασιλέως του Μεγάλου, την οποία θαυμάζουν και μεγαλύνουν όλοι οι βασιλείς. Χαίρε εσύ η νοητή Βηθλεέμ,
ο οίκος του Εφραθά, από όπου εξήλθε ο βασιλεύς της δόξης, για να καταστεί άρχοντας το λαό του Ισραήλ, του οποίου έξοδοι απαρχής εξ ημερών αιώνος. Χαίρε εσύ το κατάσχιον παρθενικών όρος, από το οποίον εμφανίστηκε ο Άγιος του Ισραήλ, ο Κύριος Ιησούς. Χαίρε λιχνία ολόφρυση και φωτοφόρε, από την οποίαν έλαμψε στους ενσκότη και σκιά θανάτου καθημένος το απρόσιτο φως της θεότητος. Χαίρε το παγκόσμιον ηλαστήριο των ανθρώπων, δια του οποίου σε ανατολή και δύση δοξάζεται στα έθνη το όνομα του Κυρίου και παντού προσφέρεται θυμία μας το όνομά του. Χαίρε εσύ, νεφέλη ανάλαφρη, πάνω στην οποία κάθισε ο Κύριος μας. Χαίρε εσύ, ιερά βίβλος των προσταγμάτων του Κυρίου και ο νεοχάρακτος νόμος της Χάριτος, χάριν της οποίας μας έγιναν γνωστά όσα αρέσουν στο Θεό. Χαίρε η κεκλεισμένη πηγή, δια της οποίας ο Κύριος και Θεός του Ισραήλ εισήλθε και εξήλθε. Χαίρε το αλατόμητον από χέρι ανθρώπου και υψηλότατον όρος, από τον οποίο απεκόπη ο ακρογωνιαίος λίθος Ιησούς Χριστός. Χαίρε η προστάτης και έφορος και αρρωγός της πόλεως ταύτης. Προσφέροντας, αγαπητοί μου, σε λίγο στο εκτύπωμα της Θείας εικόνας της και στο ιερό της κουβούκλιο το φίλημα της αγάπης, της μετανοίας μας, της ευγνωμοσύνη μας, και ψελίζοντας το θεοδίδακτο όνομά της, λιτανεύοντας το τίμιο σώμα της, ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα προβλήματά μας, την πατρίδα μας, το γένος και το λαό μας ολόκληρο σε αυτήν που είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Και ας τις ψάλουμε μαζί με τον ιερό υμνοδό, κλήρος και λαός, το ασύγκριτο εκείνο οκτά ηχοδοξαστικό που ακούσαμε πριν λίγο. Δύο άθραντε Θεοτόκε, αΐσιν ζωή φόρο βασιλεί, και τόκος όσα πρέσβευε διηνεκός, περιφρορούσε και σώσε από πάσης προσφολής εναντία στην νεολαίαν σου, τη γάρ σύν προστασία και κτήμεθα, εις τους αιώνας αγλαοφανώς μακαρίζοντες. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας, από το Ευαγγέλιο του ηγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα, και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Θεομήτωρ, Θεοκιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής, φως της αληθείας. Αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα. Η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή. Οποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστων η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη. Μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις Αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία. Ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, Μητέρα Παναγία. Η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιον εστί, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκο,

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά. Μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα. Με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα. Η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος. Το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο. Κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

Η κυρία Θεοτόκος, άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτισσα, τριχερούσα, γοργοεπίκοος, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτισσα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η Βασίλισσα του κόσμου, Άνασα και Ανάσα. Η Θεογεννήτρια Δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνήμα.

Εκεί λοιπόν, στο περιβόλι της, γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της. Το βιβλίο το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη, και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή τον δερμάτινο χιτώνα του Αδάμ. Γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής, Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. «Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες Παρθένο. Το δικό μου σώμα». Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός. Και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

Ενώ απέθανε και τάφη πάναγνωστε ο τόκος, το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του ιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκ εκράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δένδρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλα αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής, μεταφέρεται στην αληθινή ζωή, περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς που απουσίαζε από την κηδεία και επιθυμώντας να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανύμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν, μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία, και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της, που βρέθηκαν στον τάφο της. Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πως αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία μητέρα του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της, να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Και εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατατρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιό. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου, ένα θεό μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου, «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών από κοιλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως τελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήτοντο, πώς η Παρθένος απέρει από τις γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολεί στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν. Τις αύτη. Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικώς την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, όπως εκείνη Του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου Του στον κόσμο, έτσι τώρα και Εκείνος παραστάθηκε κοντά Της κατά την είσοδό Της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας Του εκείνην, που υπήρξε γι' αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς Του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου. Πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινα πρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος Θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϊπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προσπαλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε τον απέραντον. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτο και γίνεται μετάθεσή της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής και έχουμε αποκτήσει την Θεοτόκο μεσήτρια προς τον Θεό.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

ξαπλωμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάδιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας στο ακροτήρι και από το εσφιγμένο την αυλή σαν καίει του θυμιατήρι. Βοήθα με οικονόμησα οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

Ευχή εις πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων», γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας, «Άνοιξης Μεγάλη». Ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με «Χάριν ουρανόθεν δοσμένη» υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. «Πότνια, πότνα, παμάκερα Παρθένε, σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων, άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη, αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη, αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώσεν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνος, ο δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ηξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ηρξάμιν βίου, πλουτών αείσε προστά την παντός βίου, και πρέσβηνε πρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρητή σου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνο νυν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ Παρθένε, καλίστα πασών Παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους, αΐ ποτέ φρονούσα την χάνης γέννη, καμή με γίστη πανταχού σωτηρία. Κυρία, κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα, εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ ένδοξη κόρη, ας δεχθεί στα λόγια μου. Μόνο για τούτο η θνητή σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Και ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, και αυτό, ο δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου. Διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα, Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις Παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλοτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

Κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλοσυνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο και από τότε δεν ξανάπες «Παναγιά μου»? Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Και τι όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο, αϊκίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της. Η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο. Κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Η μετακομιδή των λειψάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες από κείμενα συγγραφέων που στηρίχθηκαν σε διαδόσεις παπικών. Η μετακομιδή των ιερών λειψάνων από τα μοίρα της Λυκίας στον μπαρ της Ιταλίας έγινε για δύο λόγους. Πρώτον μεν, για να μην μείνουν τα ιερά λείψανα αυτού του υπέρλαμπρου φωστήρα της Εκκλησίας χωρίς καμία τιμή στον κόσμο, του οποίου η Αγία Ψυχή στις επουράνιες λαμπρότητες επάξει για αυτή δέχεται βραβεία και τιμές. Αλλά και για έναν άλλο λόγο, να μην μείνει αυτή η πηγή που συνέχεια παρουσιάζει θαύματα και θεραπείες χωρίς πιστούς που αντλούν από αυτήν. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν προσφέρουν λατρευτική προσκύνηση στα ιερά λείψανα των Αγίων, αλλά μόνο τιμητική. Η λατρευτική ανήκει μόνο στο Θεό. Αυτή η τιμή στα λείψανα των Αγίων παρατηρείται από την εποχή των διωγμών. Ο ιστορικός Ευσέβιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, οι χριστιανοί συγκέντρωσαν τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρησίων οστά. Και αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος το λόγο του στην Αγία Δροσίδα τονίζει. «Ως αγάρουκ ισχύει πλούτος η χρυσίων, το σάφτα ισχύει μαρτύρων λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ, ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρων δε οστά, αμφότερα ταύτα εργάσατο». Η τιμή προς τα λείψανα επεκτάθηκε και στα λείψανα των απολογητών και των οσίων. Μετά τους διωγμούς εκδηλώθηκε από τους χριστιανούς στα χωριά και στις Μητροπόλεις ζωηρό ενδιαφέρον για την απόκτηση ιερών λειψάνων. Καλώς δε ποιήσεις, εάν και λείψανα μαρτύρων την πατρίδα εκπέμψεις. Μέχρι σήμερα κρατεί το έθιμο να εγγενιάζονται οι ναοί με κατάθεση ιερών λειψάνων μαρτύρων στην Αγία Τράπεζα. Από τον 4ο αιώνα, παρά τις αντιδράσεις εκκλησιαστικών συγγραφέων, έχουμε στην Ανατολική Εκκλησία ανακομιδές λειψάνων, τεμαχισμούς και μεταφορές, γιατί οι αυτοκράτορες και οι μεγάλες πόλεις επιδίωκαν να αποκτήσουν πολλά λείψανα διασήμων Αγίων. Διότι πίστευαν ότι και μικρά σύμβολα πάθους εισαδρώσει τη σώμασιν. Με την Αγία Ζωή τους οι Άγιοι αποκτούν θέωση, η οποία επεκτείνεται στα σώματα των Αγίων και μετά το θάνατό τους και τα κάνει πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ο αψάμενος οστέων μάρτυρος λαμβάνει την Να με τους ουσίαν αγιασμού, έκτις το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Από το θάνατο της Παναγίας πληροφορούμαστε πως όσοι άγγιξαν το ιερό λείψανο της Θεοτόκου θεραπεύονταν. Δεύτερον δε, για να μην στερηθεί και η Δύση, οι χριστιανοί των δυτικών κρατών, των ευεργεσιών του Θεού, που πραγματοποιούνται με τη διαμεσολάβηση αυτού του θερόπαντο υπηρέτη του. Τότε η Δύση δεν είχε ακόμα πέσει στην αίρεση και κακοδοξία, αλλά ήταν ορθόδοξη και ενωμένη με τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Η ανακομιδή αυτή έγινε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος κληρικός που είχε το βαθμό του πρεσβυτέρου και ήταν ευλαβής και σεβάσμιος, κατοικούσε στην πόλη Μπάρι της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν τον πρεσβύτερο παρουσιάστηκε τη νύχτα με όραμα ο Άγιος Νικόλαος και του είπε «Σήκω και πες στο λαό του Μπάρι και σε όλους τους κληρικούς της εκκλησίας να πάνε στα μοίρα της Λυκίας, να μεταφέρουν από εκεί τα λείψανά μου και αφού τα φέρουν εδώ να τα τοποθετήσουν σε αυτή την πόλη, τον Μπάρι». Και αυτό γιατί δεν μπορώ πια να υποφέρω να βρίσκομαι σε έρημο τόπο. Έτσι ευδόκησε ο Κύριός μου. Στο ρωσικό κείμενο που έχουμε υπόψη μας γράφει «Το 1087 επί του Έλληνα αυτοκράτορα Αλεξίου του Πρώτου και Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου του Τρίτου του Γραμματικού, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάστηκε στον ύπνο ενός χριστιανού στην πόλη Μπάρι και του είπε «Πήγαινε και πες στους κληρικούς και στον κόσμο να πάρουν τα λείψανά μου από την πόλη Μοίρα και να τα μεταφέρουν εδώ. Ο Θεός δεν θέλει να μένω άλλο εκεί στην έρημο». Μετά το όραμα σηκώθηκε ο πρεσβύτερος και πήγε στην εκκλησία και αυτά που του είπε τη νύχτα ο Άγιος τα διηγήθηκε στους κληρικούς με κάθε λεπτομέρεια και στους λοιπούς άρχοντες χριστιανούς. Όταν άκουσαν αυτά από τον πρεσβύτερο εχάρισαν χαρά μεγάλη και είπαν «Σήμερα πλήθυνε ο Κύριος το έλεος του και σε εμάς και στην πόλη μας».
Αμέσως ετοίμασαν 3 κάτεργα και αφού εξέλεξαν επίσημους άνδρες, οι οποίοι σέβονταν και το Θεό, τους έστειλαν να μετακομίσουν τα ιερά λείψανα, συνοδευόμενοι από πολλούς ιερείς και διακόνους προς τιμή του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν κληρικός και αυτός ιεράρχης και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Επειδή τον καιρό εκείνο ακουγόταν ότι υπήρχαν στη θάλασσα πειρατές που με τα ρεσάλτα τους σκότωναν τους άλλους ναυτιλωμένους, τους έπαιρναν τα εμπορεύματά τους και τους πιο δυνατούς εχμαλώτιζαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής και της Ανατολής, συσκέφθηκαν και αποφάσισαν να μην βγουν στο πέλαγος απροετοίμαστοι. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν την ευσεβή απάτη και προσποιήθηκαν πως είναι τάχα έμποροι και ετοιμάζονται για ταξίδι. Έτσι γέμισαν τα αμπάρια των καραβιών με σιτάρι και αποπλέψανε από τον πάρι ως έμποροι. Με μεγάλη μυστικότητα προχωρούσαν στο ταξίδι τους για να φτάσουν μέχρι τον τάφο του Αγίου, χωρίς να λένε τίποτα για το σκοπό του ταξιδιού τους, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους προσπεράσει και πάρει τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου πριν φτάσουν αυτοί στα μοίρα. Αφού ταξίδεψαν χωρίς κανένα κίνδυνο και με θαυμάσιο καιρό, το πρώτο λιμάνι που πιάσανε ήταν της Αντιόχειας, της Κιλικίας, όπου πούλησαν το σιτάρι τους σε καλή τιμή, κατά τη συνήθεια των εμπόρων, και με τα χρήματα που εισπράξανε αγόρασαν διάφορα καλικεύματα για τα φαγητά και αρώματα. Η Αντιόχεια της Κιλικίας της Μικράς Ασίας υπήρξε επαρχία στα νοτιοδυτικά παράλια με πρωτεύουσα την Ταρσό, γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου. Περίφημη μονή της Κιλικίας υπήρξε του Σκοπέλου ή του Θεοδοσίου Αντιοχίας της Μικράς Ασίας που βρισκόταν στο όρος Σκόπελος της Κιλικίας μεταξύ Σελευκίας και Ρωσού. Στην Κιλικία πέθανε ο Ιωάννης ο Δεύτερος ο Κομνηνός κοντά στην Αναζαρβό στις 8 Απριλίου του 1143. Στα όρια της Κιλικίας και Αντιόχειας γεννήθηκε ο περίφημος Όσιος Σιμεώνος Στυλίτης, όπου έμεινε περισσότερο από 20 χρόνια σε στήλο, 16 με 18 μέτρα ύψος, προσευχόμενος, διδάσκοντας τα πλήθη που συνέρεαν να τον ειδούν και να θεραπευθούν από διάφορες ασθένειες. Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε την αποστολή του Παύλου, του Βαρνάβα, του Ιούδα και του Σίλα το 52 μετά Χριστόν σε διάφορες πόλεις της Παλαιστίνης και Συρίας και σε αυτή την Κιλικία, αφού τους εφοδίασε με συστατικές επιστολές. Ο Παύλος, πηγαίνοντας δέσμιος στη Ρώμη για να δικαστεί, πέρασε από την Κιλικία λόγω καιρικών συνθήκων.

Εκεί, στο λιμάνι της Αντιόχειας, άκουσαν από άλλους εμπόρους Βενετσιάνους, οι οποίοι είχαν έλθει πρωτύτερα, ότι σκοπεύουν να πάνε στην Λυκία και στην πόλη Μοίρα για να πάρουν τα 7 λείψανα του Αγίου Νικολάου. Οι απεσταλμένοι από τον Πάρη, μόλις έμαθαν αυτή την πληροφορία, γρήγορα σήκωσαν τα πανιά και ξεκίνησαν για τα Μοίρα. Με τη βοήθεια του Θεού έφτασαν στο λιμάνι της Λυκίας. Αφού βγήκαν από τα πλοία, πήραν μαζί τους και άρματα, φοβούμενοι μήπως κάποιος τους φέρει εμπόδια. Φτάνοντας εκεί, έστειλαν αμέσως 2 άτομα από τα Ιεροσόλυμα, έναν Έλληνα και έναν Γάλλο, για να πληροφορηθούν αν υπάρχουν Τούρκοι στη μονή της Νέας Σιών. Αυτοί δεν βρήκαν κανένα, εκτός από 4 μοναχούς, οι οποίοι τους καλωσόρισαν και ήσαν έτοιμοι να τους βοηθήσουν για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Επέστρεψαν στα πλοία και τους έφεραν τα ευχάριστα νέα. Οπλισμένοι και οι 47, αφού άφησαν πίσω τους τους ναύτες για να φυλάγουν τα καράβια, ξεκίνησαν για τον ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί συνάντησαν τους 4 μοναχούς, οι οποίοι τους οδήγησαν στον τάφο του Αγίου. Όταν όμως πληροφορήθηκαν τους αληθινούς σκοπούς τους, ότι ήθελαν να μεταφέρουν τα Άγια Λείψανα στην πόλη τους, άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο της Μονής για να πληροφορήσουν τους χριστιανούς που είχαν μείνει στην πόλη, τους σκοπούς των παριωτών και να ζητήσουν τη βοήθειά τους για να αποτραπούν οι προθέσεις τους και να παραμείνει ο σωτήρας τους στη Μονή. Τότε οι παριώτες έπιασαν και έδεσαν τους μοναχούς και για να αποφύγουν τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς μάρτυρες έβαλαν φρουρούς στην πόρτα της εισόδου της Μονής και δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανένα. Ένας από τους κληρικούς των Μοίρων που ερχόταν στο ναό την ώρα που συνομιλούσε με το φρουρό της εισόδου το δοχείο με τον αγιασμό που κρατούσε ο κληρικός στα χέρια του του έπεσε. Ο αγιασμός τότε άρχισε να κυλά προς το μέρος του τάφου του Αγίου. Ακούοντας το θόρυβο από την πτώση του δοχείου του αγιασμού, έτρεξαν όλοι στην είσοδο. Τότε είδαν τον αγιασμό να κυλά προς το μέρος του τάφου και κατάλαβαν ότι ήταν μήνυμα από τον Άγιο. Ο πιο θαραλέος νέος που ονομαζόταν Ματθαίος, με ύφος αυστηρό απέτησε από τους μοναχούς να του δείξουν το συγκεκριμένο τόπο του τάφου του Αγίου. Οι μοναχοί έδειξαν τον τόπο του τάφου που βρισκόταν κάτω από το έδαφος της εκκλησίας. Ένας από τους μοναχούς ψιθύρισε. Πολλές φορές θέλησαν να πάρουν τα Άγια Λείψανά του, αλλά ο Άγιος του σταμάτησε. Ενθουσιασμένος ο Ματθαίος πήρε στα χέρια του ένα σιδερένιο σφυρί και το χτύπησε με δύναμη πάνω στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, η οποία έγινε κομμάτια. Οι σύντροφοι του Ματθαίου άρχισαν να σκάβουν το χώμα με τα χέρια. Αφού έβγαλαν αρκετό χώμα, βρήκαν το τριγωνικό σκέπασμα της Ιερής Θήκης με τα Άγια Λείψανα. Το σκέπασμα από την πολυκυρία δεν άνοιγε. Αναγκάστηκε πάλι ο Ματθαίος να το χτυπήσει με δύναμη με το σφυρί. Όταν το καθάρισαν και το άνοιξαν, είδαν έκπληκτοι ότι η λάρνακα ήταν γεμάτη με μυρέλαιο που ανάβλιζε από τα ιερά λείψανα και ευωδίαζε παντού. Όλοι είχαν το συνέστημα ότι βρίσκονταν στον παράδεισο. Με τη χάρη του Αγίου η ευωδία των ιερών λειψάνων έφτασε μέχρι το λιμάνι των Μοίρων, την οποία οσφράνθηκαν και αυτοί οι ναυτικοί που φρουρούσαν τα καράβια. Ήταν το μήνυμα και σε αυτούς ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου και πραγματοποιήθηκε ο σκοπός του ταξιδιού τους. Είχε εκπληρωθεί η επιθυμία του Αγίου. Ο θαραλέος Ματθαίος έβαλε τα χέρια του μέσα στη λειψανοθήκη και έβγαλε λίγα-λίγα τα Άγια Λείψανα και τα έδωσε στα χέρια του πρεσβυτέρου της Συνοδείας, ο οποίος ως άλλος Νικόδημος τα τύλιξε σε καινούρια σεντόνια. Το μυρέλαιο άδειασαν στα αγκία τους. Τότε θέλησαν μαζί με τα Άγια Λείψανα να πάρουν την αρχαιότερη εικόνα του Αγίου Νικολάου από τη Μονή, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να μην μείνει γυμνό το μοναστήρι του από κάθε στοιχείο της παρουσίας του. Τότε σήκωσαν το ιερό λείψανο του Αγίου με ιερά χέρια και πολύ χαρά, το μεταφέρανε στα κάτεργά τους και το απόθεσαν με κάθε τιμή σε ένα από αυτά. Όταν επέστρεφαν στα καράβια τους με τα ιερά λείψανα, όσοι χριστιανοί είχαν απομείνει στην πόλη ήσαν απαρηγόρητοι και παρακαλούσαν να αφήσουν στον τόπο τους τουλάχιστον ένα τμήμα των θαυματόβρητων λειψάνων του Αγίου.

ευνοϊκός και ο άνεμος βοηθούσε για το ταξίδι της επιστροφής. Τη δεύτερη μέρα ο καιρός άλλαξε. Άρχισε να φυσά βοριάς και το καράβι αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι ταξιδιώτες άρχισαν να αναρωτιούνται αν τα ιερά λείψανα είναι του Αγίου ή κάποιου άλλου ή αυτό που έκαναν ήταν αντίθετο με το θέλημα του Αγίου. Γι' αυτό και οι άνεμοι αντεστράφησαν. Άλλοι πάλι έλεγαν πως ο Άγιος θύμωσε μαζί τους γιατί κάποιος από τους παρευρισκομένους είχε πάρει ένα τεμάχιο από τα ιερά λείψανά του. Έτσι έφεραν το Ευαγγέλιο και περνώντας ένας-ένας ορκιζόταν ότι δεν είχε πάρει ούτε ένα μικρό τεμάχιο από τα ιερά λείψανα. Την ίδια στιγμή η θάλασσα γαλήνεψε, ο αέρας άλλαξε κατεύθυνση και το ταξίδι για τον Μπάρι συνεχίστηκε ήρεμα. Ο λαός του Μπάρι, όταν είδε να φθάνει σε αυτούς το μυρόβλητο λείψανο του Αγίου, αμέσως με επισκόπους και ιερείς και μοναχούς και όλος ο κλήρος γενικά της Εκκλησίας, βγήκαν να προϋπαντήσουν το μεγάλο Άγιο. Μαζί με τον κλήρο βγήκαν και οι άνδρες και οι γυναίκες και τα παιδιά και πλήθος κόσμου, από μικρού έως μεγάλου, με λαμπάδες στα χέρια και θυμιατά, ψάλλοντες και ενούντες στον Θεό και αναπέμποντες παρακλητικά τροπάρια στον Ιεράρχη του Χριστού. Αφού μεταφέρανε αυτόν τον πολύτιμο και πνευματικό θησαυρό με μεγάλη τιμή και ανέκφραστη χαρά, τον απόθεσαν στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Ο θησαυρισμός αυτός του Τιμίου Λειψάνου στο ναό του Τιμίου Προδρόμου ήταν προσωρινός, διότι έπρεπε κάπου να φιλοξενηθεί ο Άγιος, αφού στον Μπάρι δεν υπήρχε ακόμη ναός του Αγίου Νικολάου. Από την ημέρα της εναπόθεσης του Αγίου Λειψάνου στο ναό του Τιμίου Προδρόμου, καθημερινά γίνονταν πλήστα θαύματα από τον Άγιο. Χολοί και τυφλοί, κουφοί και δαιμονισμένοι και άρρωστοι από κάθε ασθένεια, θεραπεύονταν, ευθύς όπου μόνον ίγγισαν εις τα λείψανα του Αγίου. Ώστε την μεν δεύτερη ημέρα αυτοί που θεραπεύτηκαν, άνδρες και γυναίκες, ήταν 47. Τη δε τρίτη ημέρα 22, την τέταρτη 29 και την πέμπτη ιατρεύθηκε μόνον ένας άνθρωπος κουφός και βουβός, ο οποίος βρισκόταν σε αυτήν την ασθένεια 5 χρόνια και υπέφερε πολλά. Ύστερα παρουσιάστηκε με οπτασία σε έναν ενάρετο μοναχό και του είπε: «Με τη Θεία θέληση και ευνοϊκή διάθεση του Θεού ήλθα σε αυτήν την πόλη, ημέρα Κυριακή, κατά την 9η ώρα και την ίδια ώρα έδωσα, με τη χάρη του Θεού, την ίαση σε 11 ανθρώπους». Αυτή την οπτασία του Αγίου εκείνος ο μοναχός τη διηγόταν σε όλους για να δοξάζεται ο Θεός και να τιμάται ο θεράποντάς του Άγιος Νικόλαος. Αλλά και μετά τα θαύματα αυτά κάθε μέρα δεν σταματούσαν οι θαυματουργικές θεραπείες. Και μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται τέτοια θαυμαστά γεγονότα σε αυτούς που προστρέχουν στον Άγιο Νικόλαο και ζητούν με θερμή πίστη τη θαυματουργική του χάρη. Οι χριστιανοί από τον Μπάρι που έβλεπαν αυτό το δώρο των Ιάσεων από τα χαριτόβρητα και μυρόβλητα λείψανα του Αγίου Νικολάου, σαν να πήγαζαν ασταμάτητα από κάποια μυστική και ανεξερεύνητη βρύση, έχτισαν μεγάλη εκκλησία στο όνομά του και ωραία, την οποία στόλισαν με κάθε είδος καλοπισμού. Αργότερα κατασκεύασαν θείκη αργυρή, διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες, αφού την επιχρήσωσαν από όλες τις πλευρές. Ύστερα από 3 χρόνια από την μετακομιδή των ιερών λειψάνων από τα μοίρα της Λυκίας στον Μπάρι της Ιταλίας, συνάχθηκαν από τις γύρω πόλεις και χωριά οι αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι με τους ιερείς τους και με πλήθος λαού και έκαναν τη σεπτή μετάθεση των Αγίων Λειψάνων του θαυματουργού Νικολάου από την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο νέο ναό που είχε κτιστεί στο όνομα του Αγίου την ίδια μέρα που έγινε για πρώτη φορά η μετακομιδή από τα μοίρα της Λυκίας στον Μπάρι, την 1η Απριλίου. Τοποθέτησαν τα χαριτόβρητα λείψανα στην αργυρή θήκη και τα μεταφέρανε μέσα στο θυσιαστήριο όπου και τα τοποθέτησαν. Την παλαιά θήκη με λίγα λείψανα την τοποθέτησαν στον κεντρικό ναό για να έχουν οι πιστοί την ευκαιρία να τα προσκυνούν όταν εισέρχονται στο ναό. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, τόσο εκείνη που έγινε από τα μοίρα στον Μπάρι, όσο και η άλλη που έγινε από τον ναό του Προδρόμου στο νέο ναό που χτίστηκε στο όνομα του Αγίου. Όχι δε μόνο σε αυτή την πόλη τον Μπάρι, συνεχίζει ο Όσιος Νικόδημος, κατά τα μέρη της Δύσης, αλλά και σε όλο το βασίλειο της Ρωσίας και σε όλη τη Βουλγαρία. Αυτή την ημερομηνία πανηγυρίζεται με ευσέβεια η ανακομιδή ή μάλλον πιο συγκεκριμένα η μετακομιδή αυτή. Η τότε Ρωσία ήταν νεοφώτιστη και όμως αξιώθηκε και αυτή αναρρύθμιση.

δέσμη των θαυμάτων από τον Άγιο Νικόλαο, ακριβώς επειδή η πίστη των Ρώσων ήταν θερμουργή και αμόλυντη. Μετά την ανακομιδή, αφού πέρασαν μερικά χρόνια, παρουσιάζεται πάλι ο Άγιος Νικόλαος με όραμα σε ένα μοναχό και του λέγει να βάλουν τα λείψανά του σε κρύπτη πίσω από την Αγία Τράπεζα, όπως και έγινε.

Πότε και πώς έχουμε μυροβλησία? Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Οσίου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο η αδυναμία μου μεταγλώτησε στην απλή γλώσσα και πρόσθεσε κάποιες πληροφορίες σε υποσημειώσεις. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πότε και με ποιο τρόπο ανάβλιζε παλιά το Άγιο Μύρο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου. Έχουμε λοιπόν παράδοση που παραλάβαμε από σοφούς και αξιόπιστους ανθρώπους ότι κάθε χρόνο κατά την εορτή της επετείου της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγίου, 20 Μαΐου ή για άλλους 9 Μαΐου ή 1 Απριλίου, όταν ο ιερέας άρχιζε τη Θεία Λειτουργία, τότε άρχιζε να τρέχει και το μύρο από τα δύο πόδια του Αγίου Λειψάνου του Μεγάλου Νικολάου, όχι από εμπρός, από τα δάχτυλα, αλλά από τις πτέρνες των ποδιών του. Έτρεχε δε τόσο πολύ ώστε φαινόταν να τρέχει σαν από δύο βρύσες ή δύο ποτάμια. Γι' αυτό τοποθετούσαν από κάτω καζάνια μεγάλα και κάδους για τη συγκέντρωση του μύρου. Τότε η Θεία Λειτουργία ψαλόταν πολύ αργά και διαρκούσε μέχρι 3 ώρες και περισσότερο για να τρέξει όσο ήταν δυνατόν πιο πολύ μύρο, ώστε να γεμίσουν εκείνοι οι κάδοι και τα δοχεία. Τόση δε ήταν η ευωδία που έβγαινε από το ουράνιο μύρο, ώστε όλη η εκκλησία γέμιζε και οι χριστιανοί σχεδόν λιποθυμούσαν από την υπερβολική ευωδία, η οποία νικούσε τα πιο πολύτιμα μύρα του κόσμου και όλα τα αρώματα. Όταν δε τελείωνε η Θεία Λειτουργία, τότε και εκείνο το ευλογημένο θείο μύρο σταματούσε να ρέει. Το μύρο που συγκεντρωνόταν το μοίραζαν σε όλη την Ιταλία. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως το μοίραζαν σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Με αυτό γινόταν άπειρα θαύματα σε κάθε ασθένεια, σε εκείνους οι οποίοι με πίστη το χρησιμοποιούσαν. Αυτή η ροή του Αγίου Μύρου γινόταν μέχρι τα χρόνια εκείνα, όπου η Εκκλησία των Παπικών δεν ήταν φανερά αποσχισμένη και χωρισμένη από τη δική μας Ανατολική Εκκλησία. Όταν δε η Δυτική Εκκλησία έμεινε στα